σένα. Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Μαμά, τι λέει να

κρύφερε. Μπείτε όλοι ένας-ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατάλληλο.

Λέω σήκω και πάμε διακοπές στη σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε όλα.

στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
2: Πίσω από το φως της μουσικής

πες ποτέ κι ας μου το έταξες. Στο σκαλοπάτι που το δάκρυ σου έσταξες. Στην πρώτη ρωματζάδα μας που σε κρυφοφύλησα. Και στο αγγίγμα σου δειλά κατρακύλησα. Κι από τότε με χαλίκια στη τσέπη μου. Το παραθυρό σου κάθε βράδυ σημάδευα. Κι όταν ο γέρος σου μέσα ροχάλιζε, εσύ ερχόσουν κλεφτά και σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μ' ακουμπάς τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάδι. Ας ερχόσουν κι άλλοι.

γελούσα. Κάτω στη θάλασσα, για σένα θάλαζα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μα λαθήμερα τρέχουν εκύστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνοι με σέρναν στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μα εγώ μπέσα και πράξη μου μετράνε. Και που πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά. Για ένα βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Περνάς κι ανάβουν φως μου οι βιτρίνες. Ανάβει και το πάθος μου τρελό. Στριγκλίζουν γύρω κλάξον και σιρήνες. Μα εσύ ποτέ δεν χάνεις το ρυθμό.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας.

0: με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Θα κάνουμε καμία θυσία όπως μας προτείνει ο Έλτον Τζον εδώ πέρα.
1: Να σου πω ρε φίλε, ξέρεις ότι αυτό το τραγούδι την Παρασκευή που έλειψες.
0: Εσύ το είχες βάλει.
1: Το είχα βάλει.
0: Διαλέξει, ναι. Το ξέρω, ναι. Και εγώ το κράτησα για πρώτο σήμερα.
1: Άντε, και λέω και εδώ, λέω
0: τιμή Σένεκεν. Τιμή Σένεκεν. Πάρτα τα πήρε όλα μαζί του.
1: Και λέω, μπράβο, λέω, οπ, δες ότι συμπέσαμε. Τελικά ήταν έτσι. Ωραίο τραγουδάκι του Έλτον.
0: Ωραία, έτσι. Ξεκινήσαμε χαλαρά σήμερα. Χθες σας φάγαμε τα σηκώτια με το καλοκαίρι. Οι χειμωνάκιδες μπορεί και να μας
1: μισούν. Τα τζιέργια, πώς λένε. Και οι δικοί μου οι παππούδες.
0: Δεν μου λες, μας μισούν οι χειμωνάκιδες.
1: Φίλε, νομίζω ότι περνούν δύσκολες στιγμές στην προσαρμογή τους. Δηλαδή, μπήκαμε κατευθείαν γερά από τα τέλη Μαΐου και τους λέω όλους, κάνοντας και σταυρό σαν να κυνηγάς βαμπύρ, ότι παιδιά, μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται, 36.
0: 36 βέβαια για νοτιότερα. Εδώ από ό,τι βλέπω.
1: 36 Νίκο. Και βορειότερα.
0: Εδώ ψηλά.
1: 36 Νίκο. Και το επιβεβαίωσα και εχθές. Με τον Χρυσόστομο.
0: Κατάλαβα, είδες, παρανόηση, συναντιέστε εκεί.
1: Τον πετυχαίνω στην αρχή και του λέω 36, ναι μου λέει. Λέω σίγουρα, ναι μου λέει.
0: Πάντως θα σου πω το εξής. Σκεφτόμουν με αφορμή ένα γεγονός ότι πριν δύο εβδομάδες.
1: Δηλαδή και Θεσσαλονίκη, έτσι δεν λέμε βορειότερα, λέμε και Θεσσαλονίκη.
0: Κοίταξε,
1: 36.
0: Ο κάμπος της κεντρικής Μακεδονίας δίνει θερμοκρασίες. Δίνουν κυρίως οι κλειστές περιοχές. Λαγκαδάς, δίνει ο κάμπος των Γιαννιτσών, εκεί Σκίδρα κλπ. Δίνει πράγμα. Επανέρχομαι, λέω πριν δύο εβδομάδες, αν θυμάσαι, είχαμε μουλιάσει από τις βροχές.
1: Ναι. Και λέγαμε πότε θα έρθει αυτό το καλοκαίρι.
0: Ναι, πότε θα έρθει έστω η άνοιξη, λέγαμε.
1: Νίκο, έχω την αίσθηση ότι αυτό θα συμβαίνει. Δηλαδή θα έχουμε αυτές τις ακραίες μεταβολές από το χειμώνα κατευθείαν στο καλοκαίρι και από το καλοκαίρι κατευθείαν στο χειμώνα.
0: Τι θα είναι δηλαδή, τα καλοκαίρια μας μικρά και ατέλειωτοι χειμώνες, όπως έλεγε η Σωτηρία Μπέλου, Λίας Ανδριόπουλος. Μας. Έλα, πιάστο, κυρία Σοφία.
1: Πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Κυρία Σοφία, εδώ, over. Σοφία, σα καλή. Αλλά δεν ξέρω τι της έχει πάρει τα μυαλά. Λίγο ερωτευμένη,
1: όχι,
0: μου φαίνεται.
1: Εγώ ξέρω
0: τώρα,
1: τι της έχει πάρει τα μυαλά.
0: Εκτός από τις εξετάσεις της
1: κόρης. Όχι, πέρα από αυτό.
0: Γιατί σήμερα πάλι για σώστην την άγουα που μίλαγε.
1: Αυτό που της έχει πάρει τα μυαλά, κατά την άποψή σου, δηλαδή είναι λίγο έτσι πεσμένη, έχει να κάνει με το γεγονός ότι το προηγούμενο τρίμερο που εμείς βουτήξαμε τα κορμιά μας στη θάλασσα, κάποιοι βουτούσαν εδώ στον υδρότα, φίλε, της ενημέρωσης.
0: Μπα, δεν έχει υδρότα. Έχει ένα κλιματιστικό από πάνω της, την παγώνει. Τη βάζει άλγε και φοράει. Δεν έχει τέτοια.
1: Δούλευε δηλαδή. Πώς να αντέξει τώρα, φαντάζομαι ότι πάει σε ρία από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Η Σοφία δεν τα αντέχει πολύ τα κλιματιστικά, να ξέρεις.
1: Εμάς δεν αντέχει περισσότερο.
0: Είναι κάτι που επιβαρύνει τον οργανισμό.
1: Εμάς να δεις, δεν
0: στείλα. Στο μεταξύ, το τραγούδι το άκουσες που είπαμε, τα καλοκαίρια μας. Πώς, και δεν θυμάμαι τώρα και τον τίτλο.
1: Ζεστά.
0: Τα καλοκαίρια μας μικρά και ατέλειωτοι χειμώνες. Αλλά πώς είναι ο τίτλος.
1: Το βρούμε τώρα.
0: Εμείς που ζήσαμε φτωχοί του κόσμου.
1: Τα καλοκαίρια μας μικρά.
0: Η Ιαπωνιά δε μας. Αυτό εδώ είναι.
1: Μην κλαις. Αμοιβητήρια Μπέλου, σε στίχους Μιχάλη Μπουρμπούλη και μουσική του Ηλία Ανδριόπουλου. Μην κλαις, ναι. Και μην λυπάς, για μην φοβάσαι το σκοτάδι.
0: Μεγάλος ο Μπουρμπούλης, μεγάλος συνθέτης.
1: Και ο Κουρκούλης επίσης.
0: Τώρα μας σε περιλάβω, θα σε αρχίσω στις γρήγορες.
1: Το ακούσατε έτσι, να καταγραφεί. Θα σου κάνω ρε φίλε καταγγελία, θα σε πάω στο αρμόδιο όργανο περιθεοντολογίας.
0: Επειδή σου είπα για τις γρήγορες, τι θα σου πω, σαριές.
1: Όχι, είναι απειλή.
0: Καλύτερα στις γρήγορες.
1: Θα σε αρχίσω λύση στις γρήγορες, το ακούσατε φίλες και φίλοι.
0: Ναι, ρε.
1: Να κρατηθεί, θα υποβάλω μηνύσεις.
0: Στις γρήγορες μπουγάτσες, αυτό πάει.
1: Άσε, δεν πάει εκεί, φίλε. Στις γρήγορες μπουγάτσες. Αργές οι γρήγορες, οι μπουγάτσες είναι με τυρί κρέμα.
0: Σοφία, σα καλή, το βρήκαμε. Άντε, βάρα το τώρα. Αφιερωμένο σε όλους. Αφιερωμένο ναι. με τα αντίστροφα βέβαια και στη φίλη μας την Ευαγγελία που χθες η κατάπτυστη δεν της αφιερώσαμε ένα τραγουδάκι για τα γενέθλιά της. 2 Ιουνίου. Ναι. Γιόρτασε χθες το
1: είπαμε,
0: κορίτσι.
1: Είπαμε τα χρόνια πολλά, πάντως τα είπαμε. Τα είπαμε.
0: Λοιπόν, αφιερωμένο σε όλους και στην αφεντιά μας.
1: Ναι, έτσι τα πηγαίνουμε.
0: Πάμε.
1: Ακούστε το τραγούδι, έτσι ήταν το επόμενο διάστημα οι ζωές μας. Από χειμώνα, καλοκαίρι και από καλοκαίρι κατευθείαν σε χειμώνα.

0: Λοιπόν, και ενώ ο Μπάμπης εδώ θυμάται παλιές ελληνικές ταινίες και μας αναφέρει αποσπάσματα, συγγνώμη που σας ρίξαμε λίγο την ψυχολογία με τα, μικρά τα καλοκαίρια και τους Αδέλφους.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Αλλά είναι ωραίο τραγούδι.
1: Είναι ωραίο.
0: Είναι
1: λοιπόν,
0: ωραίο τραγούδι.
1: Νάτι και η Ευαγγελία που τη χρωστάμε από εχθές. Μια αφιέρωση, ένα τραγούδι που θα ζητήσει η Ευαγγελία να το παίξουμε.
0: Ό,τι ζητήσει ακριβώς. Βέβαια, σήμερα είναι όλα αφιερωμένα στην Ευαγγελία και σε όσους γιορτάζουν, γιόρταζαν χθες, σήμερα έχουν γενέθλια κλπ.
1: Ναι. Ωραία,
0: για να ακούσουμε, για να ακούσουμε την Ευαγγελία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, λέει. Ωραία η Μπέλου. Σαν να τα άκουσα πρόσφατα. Mm. Από την πόλη ξύπνησα, άραγε, δεν θυμάμαι. Έχω να προτείνω και ρόκο. Τα καλοκαίρια.
0: Το πρότεινα.
1: Ο Ρόκος τα καλοκαίρια θα το
0: τα
1: βρούμε. Πάντως, Ευαγγελία, νομίζω ότι καρφώθηκες. Η σχέση μας περνάει κρίση. Μάλλον ακούς και άλλα ραδιόφωνα και άλλες εκπομπές πέρα από εμάς. Ευαγγελία, εμείς δεν το έχουμε
0: κάνει,
1: παίξει.
0: Μα δεν είμαστε 24ωρη εκπομπή.
1: Τόσες ώρες
0: δουλειά, σπίτι.
1: Ή αγαπάς μια εκπομπή και κάποιους συντελεστές και δεν τους αναπληρώνεις μετά.
0: Ξέρεις τι εννοεί. Θα την γράφεις κάθε μέρα την εκπομπή και θα την ακούς κατ' επανάληψη κάθε τρεις ώρες.
1: Αυτό θα
0: την
1: βάλεις
0: βασανιστήριο. Αυτό θα είναι βασανιστήριο. Θυμάμαι τώρα ήταν μια παλιά ιταλική κωμωδία. Από αυτές έτσι που ήταν κάπου στα τέλη των 60's, κάπου στο 70, κάπου εκεί. Λοιπόν, ήταν μια κωμωδία από αυτές τις νεορεαλιστικές κωμωδίες της Ιταλίας, ξέρεις, ναι. Τις ιταλικές που λέει λίγο τα ισοπεδώνουν όλα. Ήταν σε ένα εργοστάσιο, ναι. Οι εργάτες, οι οποίοι τέλος πάντων είχαν τα διάφορα μικροπροβληματάκια μεταξύ τους εκεί πέρα, με τη δουλειά και όλο. Είχαν ένα αφεντικό, ο οποίος αφεντικός ήταν πολύ καπιτάλας,
1: ναι.
0: Αλλά κατά τα άλλα αγαπούσε πολύ τον παλιό τον κινηματογράφο και μάλιστα και κάποιες σοβιετικές ταινίες τύπου Eisenstein και Θορυκτό Ποτέμκι. Και τους έβαζε, ξέρεις, επειδή ήταν πολύ πολιτιστικός έτσι, τους έβαζε κάθε τόσο, κάθε εβδομάδα, δεν θυμάμαι τώρα κάθε πότε, να βλέπουν μια ταινία. Και κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι ποια ταινία ήταν, αν το θυμάται κανένας από τους ακροατές μας να μας το θυμίσει για να την ψάξουμε να τη δούμε. Λοιπόν, κάποια στιγμή για να τον εκδικηθούν, τον βάζουν εκεί στην αίθουσα προβολών που είχε. Στο χώρο του εργοστασίου, τον βάζουν, τον δένουν και τον βάζουν να βλέπει συνέχεια το Θορυκτό Ποτέμκιν. Το μάτι της χείρας μάνας να πέφτει εκεί πέρα η κούνια με το μωρό. Δεν ξέρω αν έχετε ζει την περίφημη σκηνή εκεί στην Οδυσσό, στα σκαλοπάτια της Οδυσσού. Λοιπόν, το Θορυκτό Ποτέμκιν. Και τον βάζουν για να τον τιμωρήσουν. Αχ, του λέει, έτσι είσαι.
1: Τώρα
0: θα δεις.
1: Και θα παραδείς μάλιστα την ταινία.
0: Να τον βλέπει συνέχεια.
1: Λοιπόν, Πέτρος, καλημέρα. Τρομερή εναλλαγή από Elton John σε ατελείωτους χειμώνες και μικρά καλοκαίρια.
0: Τέτοιοι άνθρωποι. Καλή συνέχεια. Των αντιθέσεων και των αντιφάσεων.
1: Καλή συνέχεια. Εύχομαι με αισιοδοξία για καλύτερα καλοκαίρια. Η Κατερίνα μας στέλνει τον κωδικό, το password για να μπει στην πρωινή ομάδα. Καλημέρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και βέβαια ο Διαμαντής.
0: Το password για την ευτυχία.
1: Μακάρι άμα το βρει και το ανακαλύψει η Κατερίνα να το μοιραστεί και με εμάς.
0: Είπα μεγάλη κουβέντα τώρα.
1: Και ο Διαμαντής, ναι.
0: Το άλλο δεν μπορείς να το πεις.
1: Μην δίνεις την ερμηνεία, θα σε κυνηγήσω.
0: Το άλλο δεν μπορείς να το πεις που είπαμε πριν που είμαι στον αέρα, που γελούσες.
1: Όχι, αυτό δεν μπορούμε.
0: Για τις επταετίες, για τις οχταετίες.
1: Ο Διαμαντής. Καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε και μάλιστα πρέπει να σημειώσουμε ότι πάλι ήταν το πρώτο μήνυμα της ημέρας. 2 λεπτά μετά τις 6.
0: Του Διαμαντή.
1: Του Διαμαντή.
0: Α, μπράβο, Διαμαντή. Σήμερα πέριστα.
1: Η Ευαγγελία λοιπόν, Νίκο, που αναρωτιόταν πριν από λίγο αν το έχουμε ξαναπαίξει αυτό το κομμάτι γιατί κάπου το ξανάκουσε, λέει πως όχι παιδιά, λέει, μόνο εσάς ακούω, δεν υπάρχει άλλη εκπομπή στη ζωή μου. Πέρα από την πλάκα, μετά τις 8.30 δώσα αποχωρώ γιατί έχω πολλή δουλειά και δεν προλαβαίνω να ακούσω κάτι άλλο έτσι κι αλλιώς.
0: Τώρα είναι πιο χαλαρά, μπράβο.
1: Έπρεπε να πει Ευαγγελία, παιδιά, όχι, δεν είναι αυτό που καταλάβατε. Η κλασική ατάκα που ξεκινάει όταν κάποια στιγμή κάποιο κάνει παρασπονδίες, Ευαγγελία.
0: Πώς το έλεγε εκεί στην Σοφερίνα, η Τζόλι Γαρμπή, όρκερα στον. Λοιπόν, πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Από τα ωραία όμως, την ωραία ατμόσφαιρα, με ωραία ατμόσφαιρα θα αναφερθούμε και σε έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζω θα χαιρόταν να μας ακούει αυτή την ώρα.
1: Καλά, και εσύ έχεις κάτι βεβαιότητες, ρε φίλε.
0: Όχι, θα σου πω.
1: Να ζούσε να το επιβεβαίωνε. Τώρα το λες εκ των υστέρων. Δηλαδή.
0: Πήγε αμέσως στο μυαλό σου. Άρα είσαι μέσα στο μυαλό μου.
1: Συναντιόμαστε.
0: Μιλούσα και ο Μπάμπης το κατάλαβε και ανταπάντησε για τον Νάσο Αθανασίου. Και ξέρεις, ο Νάσο Αθανασίου ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα.
1: Λοιπόν, περίμενε λίγο, βάλε ένα ξυπνητήρι, Σοφία, και ξεκίνα είναι μια μικρή που σημαίνει γιατί, τουλάχιστον ένα 25 λεπτό.
0: Μπάμπη μου, ξεκίνησε μια εκπομπή το Φλεβάρι του 1976 με την οποία εγώ μεγάλωσα.
1: Εμείς μεγαλώσαμε. Ναι, ακόμα και εγώ που είμαι μικρότερος από σένα.
0: Το θυμάσαι. Δηλαδή.
1: Ήτανε και μάλιστα από τις αγαπημένες
0: εκπομπές. Αυτή την εκπομπή το κάθε μεσημέρι.
1: Με σεμίνα διγενή.
0: Που έβαλε αργότερα και τη Φωτεινή Πιπηλή είχε βάλει. Και,
1: είχαν σε ένα τηλεφωνικό κέντρο κάτω τον Παπαδάκη τον Γιώργο και έπαιρναν τηλέφωνα και αυτό σημείωνε τα τηλέφωνα των τηλεθεατών.
0: Αυτό που λες ήταν η μετεξέλιξη μετά το Τρεις στον Αέρα. Αλλά εγώ τον θυμάμαι από μόνο του ακόμα. Όταν ήταν στον πρώτος. Οι Τρεις στον Αέρα ήταν σε μήνα και
1: Παπαδάκη. Μπράβο, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Τον θυμάμαι πιο πριν που ήταν μόνος του και θυμάμαι ότι είχε μία εφράδεια. Αυτός ο άνθρωπος είχε μία γλυκύτητα.
1: Ηρεμία.
0: Μία ηρεμία. Και θα σου πω και κάτι, έτσι. Αργότερα είδαμε ότι ο Νάσο Αθανασίου, αξέχαστος, ασχολήθηκε με την πολιτική. Ακόμη και με την πολιτική. Και ξέρεις, είτε συμφωνούσες είτε διαφωνούσες μαζί του, και πολύ πιθανόν να διαφωνούσες και με την πολιτική του επιλογή, ήταν πάντοτε άνθρωπος γλυκομήλητος.
1: Ναι,
0: άνθρωπος
1: αυτό που μας λείπει
0: των επιχειρημάτων. Και τον θυμάμαι.
1: Είναι διαφορετικός, να διαφωνείς μαζί του, αλλά να μην σκοτώνεσαι μαζί
0: τον
1: του.
0: Τον θυμάμαι μετά στη δεκαετία του 90 και λίγο πιο μετά, που έκανε και μία εκπομπή, πάλι ήταν εκεί προς το μεσημέρι, γιατί του τέριαζε αυτή η ζώνη, στο Μέγκα. Στο Μέγκα.
1: Ναι.
0: Πλέον πιο μεγάλος επίσης ήταν εξαιρετικός. Θυμάμαι πως είχα παρακολουθήσει μία εκπομπή του όπου φιλοξενούσε στάρ εκείνης εκπομπής, όπως την Κέτη Γαρμπή, και κάπου εκεί μέσα είχε και την νεαρή τότε Ευρυδίκη. Και θυμάμαι πως, όχι ότι πιστεύω ότι και η μία κυρία και η άλλη έχουν πολύ έτσι καλές διαμορφωμένες προσωπικότητες. Και θυμάμαι και την Κέτη Γαρμπή, η οποία ήταν τότε στα ντουζένια
1: της. Κέτη Γκάρμπη, καλημέρα Θεία Τάσο στην Αμερική.
0: Στα ντουζένια της.
1: Ένας γνωστός μου Ελληνοαμερικάνος που ζει εκεί. Πήγαμε, λέει, και είδαμε την Κέτη Γκάρμπη. Είχε έρθει η Κέτη Γκάρμπη.
0: Όπως την Γκάρμπο, έτσι, να το κάνει έτσι κατά Γκάρμπο.
1: Και τη συμπεριφέρθηκε εννοείς και τις δύο με τον ίδιο τρόπο.
0: Και πρόσεξε, βγάλανε τον καλύτερο εαυτό και ο ίδιος είχε ένα τέτοιο ταλέντο να σου βγάζει, ρε παιδί μου, τον καλύτερο εαυτό σου.
1: Μα είναι πάρα πολύ
0: και
1: σημαντικό.
0: Έβλεπα και την...
1: Εμένα το μόνο που θα σου πω ότι έτσι με ξάφνιασε χθες την είδηση, τη διάβασα από ένα μεγάλο δισεογραφικό site, πριν μπούμε στην εκπομπή.
0: Σαν τίτλο την είδηση.
1: Και με χάλασε το εξής. Είδα έναν τίτλο. Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νάσος Αθανασίου. Και λέω, ρε παιδιά, ρε συνάδελφοι. Το γεγονός ότι.
0: Ήταν 50 χρόνια δημοσιογράφος.
1: Μπράβο, ότι είχε μία βουλευτική θητεία, δεν ξέρω αν ήταν και δύο, ως βουλευτής, δεν τον κατατάσσει στους πολιτικούς. Πρώτα ήταν ένας δημοσιογράφος με μια τεράστια επαγγελματική διαδρομή και έτσι θα έπρεπε πρώτα να τον μπουν. Ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής ή σκέτο ο δημοσιογράφος, γιατί στη μνήμη είναι αυτό που λες, Νίκο. Δηλαδή δεν μας έμεινε ως πολιτικός, αλλά ως ο δημοσιογράφος της νιώτης μας. Και είχε μακρά διαδρομή στον χώρο.
0: Και θα προσθέσω και μία πρόταση από μία στενή συνεργάτηδά του. Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετώ και εγώ τον Άσο Θανασίου, ειδικά εγώ που μια τυχαία συνάντηση μαζί του μου άνοιξε το δρόμο για την τηλεοπτική καριέρα μου, γράφει σε ανάρτησή της η Φωτεινή Πιπηλή. Και πολλά ακόμα συγκινητικά. Και πρόσεξε, έτσι, η Φωτεινή Πιπηλή, η οποία ήταν σε απολύτως διαφορετικό πολιτικό χώρο, επίσης θήτευσε ως βουλευτής, όπως και ο Νάσος Αθανασίου, αλλά άνθρωποι που υποθέτω δεν μάλωσαν ποτέ μεταξύ τους.
1: Δεν το ξέρουμε. Και... Μην κάνεις υποθέσεις. Ακόμα και εμείς που είμαστε σαν δυο σταγόνες νερού, κάποια στιγμή μαλώνουμε.
0: Συγγνώμη, Μπάμπη, μπορεί κάπως αλλιώς. Μπορεί να μάλωσαν, αλλά δεν παρεξηγήθηκαν ποτέ μεταξύ τους.
1: Και αυτό δεν το
0: δεν
1: ξέρεις.
0: Κρατήσαν. Όχι. Βγαίνει από τις κουβέντες, τις απογραφικές που κάνουν πλέον. Τώρα πλέον σε αυτή την ηλικία. Τέλος πάντων, έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο επίσης πήγε χθες στο μυαλό μου είναι ότι μέσα σε δύο μέρες συνεχόμενες Χάσαμε δύο πυλώνες της δημοσιογραφίας, γενικά των μέσων ενημέρωσης.
1: Εσύ πώς είσαι, Νίκο, πώς νιώθεις? Γιατί μιλάς για πυλώνες της δημοσιογραφίας και συνήθως λένε ότι τριτώνει το κακό. Είσαι καλά, αδερφέ μου?
0: Πρόσεξε. Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι
1: θες, δεν έχουμε κανένα πρώτο. Γιατί αλήθεια έτσι πάει. Πάει ένα, πάει δύο, στο τρίτο σταματάει και φρενάρει.
0: Θες λίγο δυσκολευόμουν το βράδυ, γιατί εκείνο το σνιτσελάκι το βράδυ.
1: Όχι, Νίκο, τι έγινε. Ναι, τώρα θα σε καταδώσω.
0: Να με καταδώσω. Αυτό κάνει από το πρωί αυτό.
1: Μπράβο, όχι, όχι. Τώρα είναι η πρώτη φορά που θα σε βγάλω. Έρχεται ο Νίκο, λέει, ρε παιδάκι μου, γιατί κάνουμε μια προσπάθεια ο καθένα για να ρίξει κανένα κιλό. Και λέει, να, λέει, εχθές λέει, δεν έβγαινε, λέει, με γιαουρτάκι. Όλα, ό,τι μιλάει για φαγητό για βράδυ το κάνει μικρό.
0: Μικρό.
1: Ένα γιαουρτάκι.
0: Μικρό και ασήμαντο.
1: Να, η κόρη είχε φτιάξει ένα μικρό σνιτσελάκι για μένα. Και αντί για το γιαουρτάκι έφαγα το σνιτσελάκι. Αλλά μόνη της δεν μπορείς να, μόνη δεν το μπορείς να το φας. Είχε και μια μπυρίτσα. Και η μπυρίτσα και το σνιτσελάκι και το γιαουρτάκι και η τουρτίτσα.
0: Όχι τουρτίτσα, όχι, τα πάμε αυτά. Γλυκό δεν φάγαμε. Αλλά τέλος πάντων λίγο δυσκολευτήκαμε. Ψάχναμε για ένα μαλόξ. Τέλος πάντων το πρωί πήραμε ένα ανέξιουμ για να μην έχουμε τα ίδια.
1: Τι ήταν έτσι κι αλλιώς, ένα αγριογουρουνάκι ήταν τελικά. Σε μια μικρή να τόση εδώ σχάρα.
0: Αυτά είναι στη φαντασία σου. Γιατί όμως το ξεκίνησα? Α, που έλεγες.
1: Εγώ σου έλεγα ότι δύο πυλώνες της δημοσιογραφίας φύγανε.
0: Ναι. Όχι, δεν θα φύγουμε. Λοιπόν, επανερχόμαστε στους πυλώνες. Λοιπόν, χάσαμε λοιπόν προχθές τον καλό φίλο και συνάδελφο εδώ και στην ΕΡΤ τόσα χρόνια και στην ΕΡΤ 3, το Λευτέρη τον Κογκαλίδη, και πόσες αναρτήσεις είδα, ναι, και εσύ προφανώς, συναδέλφων, οι οποίοι είτε στον Ελληνικό Βορρά, είτε στην ΕΡΤ, είτε οπουδήποτε αλλού, ξεκίνησαν μαζί, τους διόρθωσε πολλούς από αυτούς το πρώτο χειρόγραφο.
1: Να σου πω κάτι,
0: και ο
1: Λευτέρης
0: ο Κογκαλίδης.
1: Εγώ κρατάω πάντοτε μια απόσταση από τέτοιες αναρτήσεις.
0: Εντάξει, ναι.
1: Που βγαίνει που διεκδικούν όλοι ένα κομμάτι μιας λάμψης ενός ανθρώπου ο οποίος έχει φύγει. Και να και μια φωτογραφία κάποτε, να εδώ κάπου παραβρέθηκα. Και για μένα ήσουν δάσκαλος. Ναι, εντάξει. Το κρατάω.
0: Εντάξει, κράτα το θετικά, ρε παιδί.
1: Ναι, αλλά εμένα, σου λέω, αυτού του τύπου οι αναρτήσεις εμένα δεν με βρίσκουν σύμφωνα.
0: Απλά, ρε παιδί μου, τώρα δες τον Λευτέρη Κογκαλίδη, μεγαλώσαμε, τον ακούγαμε στο ραδιόφωνο σε εκείνες τις εκπομπές μουσικές. Τον Άσο Αθανασίου τον βλέπαμε στην τηλεόραση επίσης στα
1: νιάτα. Τι σημαίνει, Νίκο μου, ότι μεγαλώνουμε, αγαπητέ μου φίλε? Μεγαλώνουμε και σιγά σιγά κομμάτια που συνδέθηκαν με την νιώτη μας φεύγουν πριν από εμάς.
0: Σιγά σιγά από εδώ το έχει, από εκεί το έχει, όπως έχετε καταλάβει εδώ και αρκετή ώρα. Λέει ότι ένας μαύρο ντυμένος κύριος με ένα δρεπάνι
1: θέλει να κάνει μια
0: τριγυρίζει εδώ από πάνω μας. Τριγυρίζει εδώ από πάνω μας. Και ό,τι σβαρνήσει και ό,τι πάρει.
1: Και ξέρεις, ζητάει αυτό το τραγούδι του Παπακοσταντίνου, του Βασίλη, που είναι από τα ελάχιστα λαϊκά που έχει πει. Και έχει παίξει στην ταινία που στο έχω πει, αυτό που λέει: Χάρε, εγώ σε σκέφτηκα.
0: Ναι, δεν είναι και πολύ λαϊκό αυτό. Μπορεί να είναι σε μάγκα
1: πρώτο.
0: Θα σας βάλω κάποια στιγμή.
1: Που καθαρίζει μόρτικα.
0: Θα σας βάλω κάποια στιγμή.
1: Με μπέσα και
0: από τα πρώτα 45άρια που ηχογράφησε νεότατος ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ένα με μπουζούκι σε καθαρά λαϊκό ρυθμό.
1: Γιατί αυτό που λέγω δεν είναι σε λαϊκό ρυθμό, ναι,
0: φίλε Νίκο. Είναι σε ρυθμό ζεμπέκικο, αλλά χωρίς μπουζούκι.
1: Σε ρυθμό.
0: Είναι, και είναι του Γιώργου Χατζινάσου αυτό που λες εσύ. Από την ταινία του Παύλου Τάσιου. Το Knockout.
1: Μπράβο.
0: Το Knockout. Ξέρω τι εννοείς. Λοιπόν, επειδή όμως μιλάμε για τραγούδια.
1: Μακάρι να ξέρεις, Νίκο, μακάρι.
0: Μακάρι πτωχή το πνεύματι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι ακόμα.
1: Πάμε, ρε φίλε, αν είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ όμορφο με ήλιο, καλοκαιρινό, και θα ταιριάξει πάρα πολύ. Έβλεπα σήμερα, ρε παιδί μου, πια 5.30 ώρα, κανονική μέρα.
1: Ναι, ναι.
0: 5.30 ώρα.
1: Τι
0: λοιπόν,
1: ωραία, ρε παιδί μου.
0: Σάνι, ένας ύμνος εις τον ήλιο. Σάνι, ακούμε αμέσως τώρα, κυρία Σοφία, σας παρακαλώ, για να ανέβει λίγο η διάθεση.
2: Σάνι,

0: Λοιπόν,
1: Sunny, yesterday my life was filled.
2: Πάντως, φίλε, πρέπει να το πω και αυτό, θα τον προδώσω για άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι ακροατές. Με το Sunny, λοιπόν, να ξέρετε, την ώρα που ακούγαμε το τραγούδι, πιάσαμε από μια ρακέτα, με ξετίναξε. Μία η μπάλα δεξιά, μία η μπάλα αριστερά. Τρεις φορές στους διπλανούς εκεί, στους λουόμενους δηλαδή. Μας φώναξαν οι άνθρωποι, λέω, συγγνώμη, δεν θα ξανατύχει.
0: Με έδωσε ιδέα τώρα.
2: Ρε φίλε, δηλαδή, παίζουμε που παίζουμε ρακέτα, τουλάχιστον βελτιώσου λίγο, μου βγήκε η ψυχή. Δεν το ξανακάνω.
0: Να πούμε στη διεύθυνση του σταθμού μία εκπομπή μέσα στο καλοκαίρι, να την βγάλουμε από παραλία. Θα μου πεις βέβαια στις 6 ώρα θα είναι μόνο κάτι μοναχοί ψαράδες. Αλλά δεν πειράζει, και αυτό έχει τότε.
2: Όχι φίλε, γιατί δίνεις ιδέα και θα πάνε οι επόμενες εκπομπές και θα βγουν από εκεί.
0: Πάμε εμείς, το είπαμε τώρα, το κατοχυρώσαμε. Copyright.
2: Τσακαπίκο.
0: Τσακαπίκο.
2: Το παλιό copyright ήταν το Τσακαπίκο. Το θυμάστε το Τσακαπίκο, Σοφία?
0: Λοιπόν, ας τα τσακαπίκα τώρα και πάμε να πιάσουμε τίτλους ειδήσεων, διότι μέσα στους τίτλους ειδήσεων θα δούμε μια πολιτική κινητικότητα που θα υπάρξει σήμερα και εντός Θεσσαλονίκης και εξαιτίας της οποίας, να προανακοινώσουμε στους φίλους, θα αναγκαστώ να αποχωρήσω από την εκπομπή.
2: Σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
0: Σε ένδειξη
2: γύρω στις 8, να ξέρετε, τελευταία ώρα θα τη βγάλουμε τον Βασίλη τον Πεκλάρη. Και τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο.
0: Με δύο βασίλειδες και με τα καλύτερα. Και θα λείπω εγώ στα καλύτερα, κατάλαβες. Θα με έχεις εδώ μπούρου μπούρου μέχρι τις 8. Και μετά που θα είναι τα καλύτερα, εγώ θα πάρω το νοματιόν.
2: Λοιπόν, και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, πάλι θα σε καρφώσω. Είναι μια εκδήλωση στην οποία εδώ στη Θεσσαλονίκη θα
0: τώρα
2: συγκεντρωθούν
0: θα
2: οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων των χωρών από τη Βαλκανική. Θα είναι και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Οδέδιας, και ο Νίκος ως στρατιωτικός συντάκτης με μακρά εμπειρία και αποτελεσματικότητα στο συγκεκριμένο είδος του ρεπορτάζ, θα φορέσει τη φεοπράσινη και θα πάει να καλύψει για τα δελτία ειδήσεων και για τις εκπομπές της τηλεόρασης τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
0: Συσκονίζομαι.
2: Οπότε Νίκο Λαδιανό θα τον απολαύσετε μέχρι τις 8 παρά 3 παρά 4 λεπτά.
0: Αλλιώς αργότερα εις τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, όπως θα έλεγε και ο Νάσος
2: καλύτερα.
0: Αθανασίου.
2: Προσεχώς λοιπόν, καλύτερα.
0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εις τους βαρύς τίτλους των ειδήσεων. Σε οριακό σημείο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, έτσι, πώς το λέει, Central Commandment, δήλωσε πριν λίγο ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ, αποτρέποντας κάθε πλήγμα σε προσωπικό ή στρατιωτικό εξοπλισμό των ΗΠΑ της Αμερικής. Με δύο λόγια, πέφτει του φεκίδι.
2: Έτσι. Νωρίτερα, μάλιστα, ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και drones εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, που απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους, ενώ σε νόμιμη άμυνα οι αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν πλήγματα στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούς, στοχοποιώντας σταθμό ελέγχου.
0: Οι φουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο Κέσμ στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Αυτή δηλαδή ήταν η στόχη τους. Και ενώ βέβαια γίνονται όλα αυτά, κατά τα άλλα,
2: οι συνομιλίες είπα Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε χθες ανάρτηση τον Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου.
0: Και εδώ είναι που σταυροκοπιόμαστε, ας πούμε.
2: Κάνα δύο πιστολίες ρίξαμε, αλλά παιδιά, εδώ καθόμαστε και
0: ήτανε
2: τα λέμε.
0: Ήταν καψούλια.
2: Άσπερα τα πειρά. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφαλείας στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα.
0: Στο μεταξύ, ο Βενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Βόρειου Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου, στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεσμπολάχ. Τουλάχιστον 6 νεκροί χθες από τους νέους βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο.
2: Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε χθες η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Συμπεριλαμβάνει την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τη χθεσινή ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών, ενώ η αποχώρηση 150 στελεχών, εκ των οποίων 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, προκάλεσε την αντίδραση του κόμματος που τη συνδέει με την πρόθεση να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε την κοινοβουλευτική της έδρα. Μπράβο στην Αχτσιόγλου για αυτή την κίνηση, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης ως ανεξάρτητος, ωστόσο, βουλευτής.
0: Και εδώ θα πω κάτι. Ο ιστορικός τέλεχος ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ήταν πρώτος επιλαχών και δεν ξέρω τώρα, έχει δηλώσει ήδη ότι θα είναι ανεξάρτητος. Άρα.
2: Πάντως, εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο, Νίκο, σε αυτό. Καταρχήν, αυτό ήταν που έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, ότι ανεξαρτητοποιούμε από την Νέα Αριστερά, την οποία την ίδρυσα εγώ, και οι υπόλοιποι που αποχωρούμε, έχει μια αντίφαση. Δηλαδή, και ποιοι μένουν, οι υπόλοιποι που σας ακολούθησαν, αλλά εσείς τώρα ξαναγυρνάτε, ένα το κρατούμενο και ένα δεύτερο. Γιατί έπρεπε να γίνει όλη αυτή η ιστορία για να ξαναγίνει πάλι επικεφαλής ενός πολιτικού σχηματισμού τύπου ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, όταν θα μαζέψει όλα αυτά τα προηγούμενα στελέχη του, και δεν επέστρεφε απλά στο ΣΥΡΙΖΑ ως πρόεδρος να τελειώνουμε?
0: Όχι, γιατί χρειαζόταν καινούργια εμβλήματα, καινούργια.
2: Και ενδεχομένως και δεν ήθελε
0: και
2: κάποιους τύπου Πολάκης και τα λοιπά να τους φορτωθεί εκ νέου.
0: Ναι, εντάξει.
2: Αλλά ρε παιδί μου, δηλαδή, τουλάχιστον εγώ δεν βλέπω
0: προφανώς
2: τα καινούργια πρόσωπα.
0: Προφανώς κάποια στελέχη τα θεωρούσε βαρύδια.
2: Μπράβο, αλλά δεν βλέπω τα καινούργια εκείνα πρόσωπα από άλλους πολιτικούς χώρους που έρχονται να δώσουν μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση. Δηλαδή, βλέπω πάλι τα παλιά υλικά και τους παλιούς συνεργάτες να συγκεντρώνονται κάτω από το όνομα ενός καινούργιου πολιτικού φορέα, αλλά με τους ίδιους ανθρώπους. Θα το δούμε στην πορεία, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μήπως κάποια στιγμή με διαψεύσουν. Δώστε σε μένα την επόμενη. Χαιρετισμό στη Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη θα απευθύνει το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρουσία του πολύ γνωστού και πετυχημένου δημοσιογράφου Νικολάου Λαδιανού. Εδώ το γράφει, φίλε, μόνος μου, εγώ τα σκέφτομαι, νομίζεις. Να, εδώ τα γράφει στην είδηση.
0: Και εντωμεταξύ, μια που αναφέρεσαι σε αυτό, να πούμε ότι συνεχίζεται και η τουρκική δραστηριότητα, έτσι. Την ίδια στιγμή που προφανώς θα είναι σήμερα και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Τουρκίας στην Θεσσαλονίκη, συνεχίζεται η αυξημένη δραστηριότητα.
2: Πες τον Χόσγελντι, καλώς ήρθες, Χόσγελντι.
0: Συνεχίζεται λοιπόν η δραστηριότητα, έτσι, και να πούμε ότι ο κύριος Δένδιας στον χαιρετισμό που θα απευθύνει στην Σύνοδο των Αρχηγών υπάρχει το θέμα προκλήσεις και καινοτομία στην πολιτική προστασία, προσαρμογή στις νέες πραγματικότητες του πολέμου.
2: Και κρίνονται αναγκαίες αυτές οι προσαρμογές, γιατί τα συμπεράσματα από τον πόλεμο και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή δείχνουν ότι αλλάζει η κατάσταση στα πεδία των μαχών και πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς στις απαιτήσεις των καιρών, Νικόλαη.
0: Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο. Η εξόδους ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τη 1 το μεσημέρι.
2: Την έκθεση Ποσειδόνια 2026 θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο εχθές σε μια εκδήλωση.
0: Τον βλέπαμε έτσι να
2: του Μασούτη,
0: θα πω το όνομα και ας είναι,
2: για τα 50 χρόνια και τα λοιπά
0: της αλυσίδας.
2: Κάποιος σκέφτηκε και έβαλε στο ίδιο τραπέζι Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου και δεν μιλούσε ο ένας με τον άλλον. Σε αυτές τις ρωτώντες τις στρόγγυλες, δηλαδή πρέπει να έχει πολύ χιούμορ όποιος το σκέφτηκε, ή κάποιος σήμερα δεν θα κάθεται και πολύ καλά στην θέση του αν ήταν ο υπεύθυνος. Τους έβαλε στο ίδιο τραπέζι.
0: Η δε ρωτώντα είχε τον αριθμό 6.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν,
2: ο Κωνσταντοπούλου θα είπε, άμα είδε νωρίτερα τους άλλους, σίγουρα είμαι στο 6. Μα ναι, κύριε μου, να κοιτάξτε. Είναι σαν εκείνες στους γάμους που σε βάζουν με το σόι το άλλο που δεν τους πολύ ξέρεις, λες ένα γεια σας, αλλά είναι αμήχανη και άβολη η στιγμή.
0: Στο μεταξύ όμως χτίζονται σχέσεις. Τώρα εδώ δεν νομίζω να χτίσανε σχέσεις. Βλέπω αλλού κοιτάζει
2: ο ένας, ακού κοιτάζει ο άλλος.
0: Κοιτάζει το προσκλητήριο. Ο κύριος Ανδρουλάκης κοιτάζει τον τοίχο. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, βρήκε ωστόσο παρηγοριά, γιατί στο ίδιο τραπέζι ήταν και ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, και έπιασε κουβεντούλα μαζί του. Από ό,τι είδαμε σε κάποιο άλλο στιγμιότυπο, πήγε και χαιρετήθηκε με τον
2: πρώην
0: πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος ήταν επίσης καλεσμένος. Μην ξεχνάμε ότι η αλυσίδα έχει και ένα θεσσαλονικιώτικο πνεύμα.
2: Εγώ ξέρω τι βλέπω.
0: Είναι
2: το
0: και ο
2: κύριος
0: Αποστολίδης εκεί στη μέση, το πρώην στέλεχος εκεί του.
2: Νίκο,
0: το παλιό στέλεχος του Πασόκ.
2: Βλέπω το κουβέρ και τα λοιπά που είναι στα πιάτα, αλλά σκέφτομαι το εξής. Σου φέρνουν κρασί, ας πούμε λευκό, κόκκινο παραδείγματος χάρη. Και εσύ θες το κόκκινο. Αλλά το κόκκινο το έχουν τοποθετήσει δίπλα στην Κωνσταντοπούλου. Και εσύ είσαι μακριά. Φαντάσου ότι να μην είχα να πει, μου δίνετε λίγο ή μου δίνει σε παρακαλώ λίγο το κρασί. Κόνιο θα σου δώσω. Κόνιο.
0: Φαντάσου τώρα εκεί πέρα να ξεφύγει η κατάσταση. Μου δίνει λίγο το κρασί. Εσύ σε που με έβριζε, πάρτο.
2: Όχι.
0: Και να του το χύσει εκεί πέρα
2: και
0: πάνω.
2: Να σου πω κάτι, και δεν είναι με έβριζε. Εδώ, αν θυμάσαι, ο Ανδρουλάκης έχει καταθέσει πρόσφατα μήνυση σε βάρος του Γεωργιάδη για την ιστορία με το ακίνητό του. Εν τω μεταξύ, παλιότερα έχω την αίσθηση ότι έχουν αλληλομηνηθεί με την Κωνσταντοπούλου και ο Γεωργιάδης.
0: Τους έχουν χοντρό τρολάρισμα εδώ πέρα. Λοιπόν, κάνουμε μία παρένθεση. Την καλημέρα μας στο Μάκη το Μουδιώτη. Την καλημέρα μας στον καλό μας φίλο,
2: Μάκη,
0: τον Πάρη τον Καραγκούνη, ο οποίος με το μουσικό του σχήμα θα βρεθεί και σε αυτά τα στούντιο σε λίγες μέρες, όπως με ενημερώνει. Τακτικός ακροατής της εκπομπής μας. Καλημέρα, Πάρη. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Και φυσικά καλημέρα και στον Θείο Τάσο που μας θύμισε παλιές ζωγραφιές εδώ.
2: Καλημέρα, Θείε. Καλημέρα.
0: Για πες, Μπάμπη, κάποιον θέλεις να χαιρετήσεις?
2: Όχι, γελάω με τον Μάκη.
0: Α, τι λέει ο Μάκης?
2: Άνοιξε, μου λέει. Σε παρακαλώ, είμαι κάτω από το σπίτι σου.
0: Άνοιξε.
2: Πόσο έσκαψες το εθήριο?
0: Είναι
2: τα μουδιώτικα. Θα γίνει ένα ειδικό αφιέρωμα, μια εκδήλωση. Θα λέγονται τα μουδιώτικα. Και όλα αυτά που στέλνει κατά καιρούς θα τα συγκεντρώσω. Φίλε Μάκη, μόνο εμείς που έχουμε βαθιά αίσθηση του χιούμορ γελάμε με αυτά. Να ξέρεις.
0: Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις. Σχέδιο για τη μείωση της εξάρτησης από την αμερικανική και ασιατική τεχνολογία, προωθώντας τις ευρωπαϊκές ψηφιακές εναλλακτικές λύσεις, θα παρουσιάσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδιαφέρον.
2: Ενδιαφέρον. Λοιπόν, αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή, για να πάμε στα πιο σκληρά της επικαιρότητας, ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα. Την κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές, την ώρα μάλιστα που σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα δύο παιδιά, δύο κοριτσάκια του ζευγαριού, 6 και 10 ετών, που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι, γιατί τα πιτσιρίκια δεν πήραν ευτυχώς χαμπάρι για ό,τι συνέβαινε στο διπλανό δωμάτιο. Και μάλιστα, λέει, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο τα πήραν ουσιαστικά μισοκοιμισμένα. Πώς τα παίρνεις για να τα μεταφέρεις από το αυτοκίνητο στο σπίτι, στο νοσοκομείο, χωρίς να καταλάβουν το τι είχε συμβεί στο σπίτι.
0: Θεούλη μου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω με δύο ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Στην Κολομβία, ο ακροδεξιός υποψήφιος για την Προεδρία, Δελα Εσπρέγια, υποσχέθηκε διμερείς σχέσεις άνευ προηγουμένου με τις ΗΠΑ, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ του εξέφρασε την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή του εν όψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου.
2: Στη Γερμανία, το είδα και αυτό νωρίτερα, κατά τις 4:00 το πρωί.
0: Άλλο όμορφο και αυτό, εντός εισαγωγικών.
2: Ένας 50χρονος Σέρβος στο Ντόρτμουντ κρατάει, λέει, εχμάλωτες υπό απειλή όπλου τις τρεις κόρες του, 7, 10 και 12 ετών, καθώς έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι. Νωρίτερα είχε αποπειραθεί να ληστέψει εστιατόριο και όταν έφτασε και η αστυνομία, τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια της καταδίωξης και ταμπουρώθηκε στο σπίτι και κρατάει τα παιδιά του και λέει: μην πλησιάζετε, γιατί εδώ θα γίνει μακελιό.
0: Λοιπόν, και υπενθυμίζουμε μία είδηση από αυτές τις οποίες ξεκινήσαμε. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ένας από τους πρωτοπόρους ελληνικής τηλεόρασης, ο συμπαθέστατος σε όλους μας δημοσιογράφος, αλλά και πρώην βουλευτής, ο Νάσος Αθανασίου. Λοιπόν, αυτοί ήταν μερικοί από τους σημαντικότερους τίτλους της επικαιρότητας. Εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα τραγούδι. Θα έλεγα να πάμε στον Bruce Springsteen και σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι.
2: Αφιέρωσε το λοιπόν στην Κατερίνα τη Χατζησταμάτη, που σου έχω πει ότι του είχε τρελή αδυναμία στην εφηβεία της.
0: Της αρέσει,
2: της άρεσε, δεν το ξέρω αν της αρέσει ακόμη.
0: Και αυτό το τραγούδι έχω την αίσθηση ότι αρέσει και γενικότερα στο γυναικείο κοινό. Secret Garden λέγεται, ο μυστικός παράδεισος, και είναι πανέμορφο. Ίσως θα σας θυμίσει και μια ταινία στην οποία είχε ακουστεί. Πάμε.

0: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στον 102 είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε, η πόλη ξύπνησε. Και η Κατερίνα είχα τη σταμάτη, την έπιασε την αφιέρωση που της κάναμε. Λέει μας αρέσει, ακόμα ο Μπρους. Μερικά πράγματα είναι χαραγμένα πάνω μας και δεν βγαίνουν εύκολα.
1: Έτσι ωραία, λέει ωραία Κατερίνα. Ωραία Κατερίνα. Καλημέρα να έχεις. Και ευχόμαστε όλη την ημέρα να ακούς ωραία τραγούδια.
0: Καλημέρα και καλή τύχη και στους μαθητές που διαγωνίζονται σήμερα σε αρχαία μαθηματικά και βιολογία.
1: Μιλάμε για τους υποψηφίους
0: των γενικών λυκείων. Και στους γονείς των παιδιών αυτών που, όπως το ξαναείπαμε, δίνουν τη δική τους μάχη εκεί δίπλα για να στηρίζουν τα πιτσιρίκια τους.
1: Και φυσικά συνεχίζονται οι ενδοσχολικές εξετάσεις και στις υπόλοιπες τάξεις
0: λυκείου. Πώς τα πήγαμε, δεν ρώτησα. Πώς τα πήγαμε, Νίκο.
1: Νομίζω ότι επικρατούσε ικανοποίηση και γι' αυτό έτσι μετά τις εκκλήσεις για μία βόλτα ήταν θετική η ανταπόκριση.
0: Ναι. Σοφία, εσείς πώς πήγατε? Μια χαρά, μπράβο ρε παιδάκι μου, μπράβο.
1: Βλέπεις, δεν πήγε τζάμπα ο κόπος της μάνας, της Ελληνίδας μάνας.
0: Μπράβο, μπράβο, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Και με τι συνεχίζουμε?
1: Με τι συνεχίζουμε τώρα?
0: Ναι.
1: Καταρχάς να σε ρωτήσω, έχεις δει καθόλου να έχουμε κάποια θεματάκια έτσι τοπικού χαρακτήρα? Δηλαδή κυρίως όσον
0: εννοείς,
1: αφορά
0: μήπως έχουμε καμία διακοπή υδροδότησης,
1: ηλεκτροδότησης.
0: Όχι,
1: καμία,
0: τα πράγματα κανένα... αλλάζουν, αυτή η πόλη πάει μπροστά.
1: Κλείσιμο
0: τέλος οι διακοπές, ναι. Ηλεκτροδότηση και υδροδότηση.
1: Τέλος οι διακοπές.
0: Όλα δουλεύουν ρολόι.
1: Ναι, ναι. Πρόσεξε. Μη σου φύγει κανένας μηχανισμός.
0: Ωχ, Παναγίτσα μου, τι λέμε. Λοιπόν,
1: βλέπω εργασίες συντήρησης και σήμερα
0: έπεσε,
1: και σε περιφερειακό και σε εθνική μου δανείων.
0: Ναι.
1: Βλέπω εργασίες και στην επαρχιακή οδό Χαλκιδόνας Κουφαλίων.
0: Εγώ είδα την Λία τη Χριστάρα νωρίτερα στο Earth News και πιθανότατα μετά τις 7 θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί της, γιατί είχε χθες το απόγευμα, είχε μια καταιγίδα με χαλάζι γύρω στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Λαγκαδά.
1: Μας είχαν περικυκλώσει κάποια σύννεφα προς το απόγευμα, αλλά τουλάχιστον κάτω στην πόλη δεν έβρεξε.
0: Είδες κάτω στην πόλη, πώς
1: κάτω
0: το λες?
1: Στην πόλη.
0: Κάτω στη χώρα. Στη χώρα, παιδιά, δεν είδαμε βροχή. Πάνω εκεί στα ορεινά δεν
1: ξέρω. Εκεί ψηλά, εκεί σε εσάς.
0: Δεν έβρεξε, όχι, δεν έβρεξε χθες.
1: Δεν έβρεξε. Λοιπόν, πάμε, Μπάμπη, όσο προλαβαίνουμε ακόμη, να ρίξουμε μια ματιά στο σαν σήμερα, θα έλεγα, θα προτείνα για αυτή τη στιγμή. Και πάμε στο 1789. Θυμάστε εκείνο, υπήρχε και ένα δημοτικό δημόδες άσμα που έλεγε Μπαρμπαλάμπρο, αν σ' αρέσει ξαναπέρνα από την Άνδρο. Αναφερόταν στο Λάμπρο Κατσόνι.
0: Και νομίζω το χόρευες αυτό.
1: Ο οποίος, ναι.
0: Σε παραδοσιακό ρυθμό.
1: Σε τσάμικο. Ο Λάμπρος Κατσόνις νικά το τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. 1789, σαν σήμερα 3 Ιουνίου.
0: Σαν σήμερα το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας και Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των κουτσοβλάχων. Από εκεί βγήκε η έκφραση που λένε άντερε κουτσόβλαχε.
1: Υπήρχε θέμα εντονότατο τότε και με τη Ρουμανία για αυτούς τους πληθυσμούς. 1941, λέγαμε χθες για το Κοντόμαρι, για το χωριό.
0: Μπράβο.
1: Της Κρήτης που ήταν το πρώτο. Την επόμενη αμέσως μέρα, έτσι, τα είχαν πάρει όλα φαλάγγι που λέμε οι Ναζί. Κατέστρεψαν το χωριό Κάνδανος και μάλιστα έτσι επιδεικτικά έβαλαν και μία πλάκα, μία ταμπέλα να θυμίζει αυτήν την καταστροφή τους. Οι ίδιοι οι Δήμοι. Στο χωριό Κάνδανος λοιπόν της Κρήτης σκότωσαν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών.
0: Για το θάνατο εγώ θα έλεγα, δεν νομίζω ότι είναι φόνος όταν πολεμάς.
1: Εντάξει, δεν ήταν φυσικός θάνατος, αλλά ναι, ήταν προφανώς Γερμανών στρατιωτών.
0: Για το θάνατο εγώ θα έλεγα, δεν νομίζω ότι είναι φόνος όταν πολεμάς.
1: Εντάξει, δεν ήταν φυσικός θάνατος, αλλά ναι, ήταν προφανώς οι άνθρωποι εκεί αντιστέκονταν.
0: Μπράβο.
1: Στους κατακτητές, έκαναν το αυτονόητο.

0: και άλλοι άνθρωποι της διανόησης. Εμένα έτσι ακριβώς επειδή το φέραμε μετά από το 1941 στο 1961, πώς από ένα μεγάλο πόλεμο μέσα σε 20 χρόνια είχε αλλάξει η ανθρωπότητα και είχε στραφεί στα ειρηνικά έργα.
1: Πλάκα κάνεις, και άμα πάμε ένα 20ετία, μετά θα πηγαίναμε στο 1981 που εκλέγεται για πρώτη φορά ο λαοπρόβλητος ηγέτης, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και μετά θα σε πάω στο...
0: Εσύ αστιέβεσαι τώρα. Απλά εγώ να σου πω κάτι.
1: Μιλάω σοβαρά, τι θα πει αστιέβο.
0: Ήθελα να τονίσω το εξής, ότι από εκεί που η ανθρωπότητα φάνηκε ότι βρίσκει ειρηνικά βήματα και πηγαίναμε σε έναν κόσμο συνεννόησης,
1: ναι,
0: ξαναγυρίσαμε στα ίδια και στα ίδια.
1: Τέλος πάντων. Κύκλους κάνει ιστορία, Νίκο. Κύκλους.
0: 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. 1967, έτσι.
1: Ναι, αλλά κανονικά η είδηση θα έπρεπε να λέει. Και ο πρώτος στον οποίο επέβαλαν πρόστιμο ήταν ο Τάδε Τάδε, ο οποίος είχε συλληφθεί με τόσα ποσοστά.
0: Πρέπει να άργησε εκεί το πρόστιμο και δεν ξέρω με τι συσκευές γινόταν η μετρήση.
1: Μπράβο. Φύσα, ρε, φύσα, υπερπάτα. 1972. Ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο πρώην δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Μπρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερόλεπτα με χρονόμετρο χειρός. Με την επίδοσή του αυτή, ο φτερωτός γιατρός,
0: έτσι ήταν, όπως, το παρατσούκλι, μπράβο, ο δοντίατρος,
1: ισοφαρίζει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος.
0: 2000 και στο Βερολίνο διεξάγεται τη διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών. 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν, τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για το συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης και με την κατανομή του πλούτου θα στηριχτεί στη βάση κοινών αξιών όπως δημοκρατία, κοινωνική συνοχή
1: κλπ. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, γεννήσεις 1922 Αλέν Ρενέ, ο Γάλλος σκηνοθέτης.
0: Δύο Γάλλους έχει πάρει.
1: 1926
0: Γάλλο και Αμερικανό.
1: Άλεν Γκίνσμπεργκ, Αμερικανός ποιητής, από τις κορυφαίες προσωπικότητες που ανέδειξε το κίνημα των Beat τη δεκαετία του 50.
0: Σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή ο Ζορζ Μπιζέ το 1875, ο περίφημος Γάλλος συνθέτης, ο Γιώχαν Στράους επίσης περίφημος το 1899, και σαν σήμερα έφυγε το 2001 από τη ζωή ο πολύ γνωστός μας Άντονι Κουίν. Εμείς αποχωρούμε από το στούντιο για τις ειδήσεις, το πρώτο δελτίο, και επαναρχόμαστε σε λίγο.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Την πρόταση της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δραματική κλιμάκωση τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή του Κόλπου, μαζική επίθεση της Τεχεράνης με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως την αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ, επικαλούμενες στο δικαίωμα.

0: δικαιούμαστε η νόμιμη άμυνα. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζουν τα διάκοπα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφαλείας, τον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Στο μεταξύ, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στο μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 6 νεκροί, μεταξύ των οποίων ένα παιδί και 48 τραυματίες από νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα, ο οποίος κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές την άτυχη μητέρα. Η έρευνα στρέφεται στα δύο κοριτσάκια του ζευγαριού που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι. Στη Γερμανία, τις τρεις ανήλικες κόρες του κρατά εχμάλωτες υπό απειλή όπλου 59χρονος Σέρβος στο Ντόρτμουντ. Νωρίτερα είχε αποπειραθεί να ληστέψει εστιατόριο και τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης.
1: Καιρός.
0: Γενικά αίθριος, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΒΟΛΗ με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Μας ακούτε από τους 100,7 και 101,2 στο FM, διαδικτυακά μέσα από τους ιστοτόπους artnews.gr και artecho.gr, επιλέγοντας πάντα Περιφέρεια και Βόλος. Και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στα 24210-26201 και 26221, αλλά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς ΕΡΤΒΟΛΟΥ σε Facebook και Twitter. Υπενθυμίζω και το email μας ertvolou@ert.gr. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα καιρικά μας. 20 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα, μέχρι 29 θα φτάσει η θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έχουμε επίσης ανέμους που πνέουν βόρειο-δυτική με 7 χιλιόμετρα την ώρα και υγρασία στο 63%. Σε ό,τι αφορά τώρα τα μικροσωματίδια, θα πάω στους σταθμούς περιφέρειας. Στο Green Γεωρέα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ακόμα δεν είναι σε λειτουργία η σελίδα. Έχει πέσει. Λοιπόν, πάω στα PM2,5 να σας πω ότι είναι 8,02 πριν 5 λεπτά, 7,58 πριν 1 ώρα και 10,13 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών στον ένα σταθμό που βρίσκεται στο πάρκο της Νέας Δημητριάδας. Πάω μετά και στο άλλο που είναι στο διοικητήριο, τον άλλο σταθμό δηλαδή, και εδώ τα PM2,5 είναι 9,81 τα τελευταία 5 λεπτά, 8,72 την τελευταία ώρα και 10,9 τις τελευταίες 24 ώρες ο μέσος όρος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δίνει ένα ημερήσιο όριο τα 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. Μια και είμαι εδώ για να δούμε και τα PM10, τα PM10 κάνουν πτήσεις μάλλον. Γιατί 30,6 είναι τα τελευταία 25 λεπτά, τα τελευταία 5 λεπτά, 22,54 τη μία ώρα και 24,2 το τελευταίο 24 ώρο, 25 είναι το ημερήσιο όριο για τα PM10. Αλλά τα PM2,5 σκοτώνουν, όπως και να το κάνουμε, έχουν διαφορά. Λοιπόν, ερχόμαστε στη σημερινή μέρα, που είναι Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου και Παγκόσμια Μέρα Ροϊβοϊπο. Ποδίας. Μάλιστα. Ας πω για το ποδήλατο. Δεν μπορώ άλλο με τις αρρώστιες. Λοιπόν, 3η Ιουνίου έχει οριστεί από την ΟΗΕ ως Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου. Ελήφθη η απόφαση στις 12 Απριλίου του 2018 από τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού κατόπιν μιας διεθνούς εκστρατείας από τους λάτρεις του ποδηλάτου, στην οποία πρωτοστάτησε ο Πολωνός κοινωνιολόγος και ακτιβιστής Δ. Λέσεκ Σιμπίλσκι, πρώην μέλος της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Πολωνίας. Στο σχετικό ψήφισμα, τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ καλούνται να διοργανώνουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποδηλασίας στην κοινωνία με τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Το ποδήλατο είναι ένα απλό, προσιτό, αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον μεταφορικό μέσο που βρίσκεται εν χρήση για περισσότερο από 2 αιώνες. Όχι μόνο βοηθάει τους ανθρώπους σε ένα υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά προάγει τον σεβασμό για το περιβάλλον και έχει θετικό αντίκτυπο στο κλίμα, που είναι ένας από τους βασικούς στόχους του ΟΗΕ για την ΑΕΦΟΡΟ ανάπτυξη. Να πω ότι το θέμα συνοδεύεται εδώ, υποθέτω τυχαία, ή ίσως είναι μια φωτογραφία από την Αθήνα, δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Μια ωραία κοπέλα που φοράει το μίνι της, μπορεί να φοράει και σόρτ, δεν μπορώ να διακρίνω. Είναι πάνω σε ένα κόκκινο ποδήλατο, φοράει ακουστικά και έχει κάποιο κινητό κάπου μέσα στην τσάντα της. Και ακούει μουσική και τα γυαλιά ηλίου της και πηγαίνει σε ένα δρόμο που από ό,τι φαίνεται έχει 2 λωρίδες κυκλοφορίας και βλέπω και 1 λωρίδα αυτοκίνητα σταθμευμένα. Έτσι. Λοιπόν, και ρωτάω εγώ, ποιο είναι το λάθος στην εικόνα? Πολλά μπορείς να πεις. Ότι δεν φοράει κράνος, ότι δεν θα έπρεπε να είναι έτσι ντυμένη, ότι δεν θα έπρεπε, δεν είναι προφυλαγμένη δηλαδή, δεν φοράει, όπως είπα, το κράνος του ποδηλάτου, κακώς ακούει γιατί δεν έχει αίσθηση τι γίνεται με τα αυτοκίνητα δίπλα της, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Το βασικότερο λάθος όμως ποιο είναι? Ότι ναι, δεν οδηγεί σε ποδηλατόδρομο. Δεν οδηγεί σε ποδηλατόδρομο. Αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα.

0: Λοιπόν, αρχίζουμε. 1789, ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. 1906, διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης στάσης τελευταία στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων. 1941, οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανο της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους τους αντίπεινα για το φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. 1961, έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο, ενθουσιώδης υποδοχή. 1967, καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. 1972, ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρύπτει το πανέλληνο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Μπρατισλάβα με επίδοση 10 δεύτερα με χρονόμετρο χειρός. Με την επίδοση του αυτή, ο φτερωτός γιατρός σοφαρίζει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος. 2000, στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα, με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών, οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκπόνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις παγκοσμιοποίηση. 14, λέει, κεντροαριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν που εκδίδουν, τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για το συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την κατανομή του πλούτου θα στηριχτεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για τον έλεγχο των διεθνών χρηματαγορών και την καταπολέμηση των διακρίσεων της γνώσης. Να σας πω ακόμη ότι το 1922 γεννήθηκε ο Αλέν Ρενέ, Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, από τις εμβληματικές προσωπικότητες της Νουβέλ Βαγ, και το 1926 ο Άλεν Γκίνσμπεργκ, Αμερικανός ποιητής, από τις κορυφαίες προσωπικότητες που ανέδειξε το κίνημα των Beat τη δεκαετία του 50. Το 1875 πέθανε ο Ζος Μπιζέ, Γάλλος συνθέτης, γνωστός για την όπερα Κάρμεν. Το 1899 ο Ιόχαν Στράους, Ιός, Αυστριακός συνθέτης. Και το 2001 ο Άντωνι Κουίν, Αμερικανο-Μεξικάνος ηθοποιός. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά με το παρελθόν. Επιστροφή στο παρόν. Μαρία Δημητρίου, τραγούδι της ημέρας.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Σαν σήμερα το 1875 έφυγε από τη ζωή ο Ζορζ Μπιζέ, διακεκριμένος Γάλλος συνθέτης της ρομαντικής περίοδου, γνωστός κυρίως για τη δημιουργία της όπερας «Κάρμεν», ενός από τα πιο δημοφιλή έργα παγκοσμίως. Παρά το πρόωρο τέλος του σε ηλικία 36 ετών και την αρχική αποτυχία των έργων του, αναγνωρίστηκε με τα θανάτια ως ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς όπερας. Γεννήθηκε στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 1838 και έδειξε από πολύ νωρίς εξαιρετικό ταλέντο, εισαγόμενος στο Κονσερβατόριο του Παρισιού σε ηλικία μόλις 9 ετών. Το 1857 κέρδισε το περίφημο βραβείο της Ρώμης που του επέτρεψε να σπουδάσει στην Ιταλία για 3 χρόνια. Έφυγε από τη ζωή μόλις 3 μήνες μετά την πρεμιέρα της Κάρμεν, χωρίς να προλάβει να ζήσει τη μεγάλη της επιτυχία. Ο Μπιζέ θεωρείται ένας συνθέτης που, παρά την αρχική κριτική που δέχτηκε, σφράγισε το λυρικό θέατρο με το πάθος και τη μουσική του ιδιοφυΐα.

Μια ματιά τώρα, φίλες φίλοι, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Αρχίζω με τα αθηναϊκά, εφημερίδα Καθημερινή. Ο πόλεμος της Βέρνητσας στο παρασκήνιο της Σύγκρους για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Βυθίζεται κατά ένα εκατοστό το χρόνο η δήλωση. Λεπτές ισορροπίες με το αδιέξοδο να παραμένει στη σχέση ΗΠΑ δηλαδή και Ισραήλ. Στη φυλακή ακόμη και 13χρονα παιδιά στη Σουηδία. Μεταβατικές ρυθμίσεις για τις παραχωρήσεις σε γυαλών. Ρύθμιση χρεών σε τράπεζες και δημόσιο. Τον Οκτώβριο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Ιστορικά τεκμήρια όταν οι Καζαντζάκης ελίτης ήταν φοιτητές. Αυτά από την Καθημερινή. Πηγαίνω τώρα στα νέα. Μύρις εκλογές, παροχές για όλους από την κυβέρνηση, ακίνητα δικαστική συντάξη επιδόματα. Με 14 ερωτήσεις και απαντήσεις αν ανακαινίζεται ακίνητο. Έκθεση με σπάνιες φωτογραφίες, ο εθνικός κήπος παίζει μπάλα στο Μουντιάλ. Νέα αριστερά, τίτλοι τέλους λόγω Τσίπρα, ανακατατάξεις. Πολιτικό παρασκήνιο, ο Ντίλιαν χτυπάει πάντα τρεις φορές. Στην Ευρώπη, μαχητικά των ΗΠΑ με πυρηνικές κεφαλές σε περισσότερες χώρες. Επιστήμη, διπλό χτύπημα κατά διαβήτη και καρκίνου, οδηγεί. 9 στους 10 φοβούνται εμπλοκή σε καυγά στο δρόμο. Η Κλένα, τι αποκαλύπτει μια πινακίδα σε γραμμική Β. Έκθεση με σπάνιες φωτογραφίες, ο εθνικός κήπος παίζει μπάλα στο Μουντιάλ. Απογευματινή, καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ. Ο δικός χάρτης που εξυγχρονίζει δημόσια αλλά και πολιτική ζωή. Στο αρχείο η έρευνα για Χάρη Αθανασίου και τη Χατζηβασιλείου. Τα μνημεία δεν είναι για πριβέ γλέντια. 4.747 προσλήψεις μέσω ΣΕΠ σε θέσεις μόνιμου προσωπικού. Σκληρή ανακοίνωση των αρχαιολόγων μετά το σάλο που προκλήθηκε από τις αποκαλύψεις της στήλης Big Mouth από το Power Game GR για το γάμο και τη δεξίωση που μετέτρεψαν σε πίστα τον αρχαιολικό χώρο του νεόκαστρου της Πύλου. Λοιπόν, η αποφυλάκηση για τόπουλου, κοίτα να δεις τώρα, όταν θες να ξεβλαχεύεις τον κόσμο πρέπει να βγαίνεις και κάπου ανάλογα. Δεν τα ξεχνάμε και αυτά, εντάξει, ούτε εκείνος ξεχνάει τις συνήθειές του. Τώρα δε που έχει και πώς το λέμε αυτό όταν τον νυν σύζυγο της γυναίκας σου, τι τον έχεις, κάτι, τέλος πάντων, είναι και υπουργός, τι κάνεις τότε, ζωγραφίζεις. Η αποφυλάκηση λοιπόν Γιωτόπουλου αλλάζει τον νόμο για τα ισόβια, μεγάλη επιστροφή του αρχηγού, ο δικός χάρτης που εξυγχρονίζει δημόσια αλλά και πολιτική ζωή, στο αρχείο, ναι αυτό το είπα, για να δω αν έχει κάτι άλλο απογευματινή, και η απογευματινή τα λέει αυτά έτσι λοιπόν. Θέμα ηγεσίας ανοίγουν πάλι στο Πασόκ, πού θα πάνε τα κομμάτια της ΝΕΑΡ, δεύτερο κόμμα πλέον, οι 39 συνένας ανεξάρτητοι και 14 μονάδες η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την ελληνική, συγγνώμη, από την Ελλάδα το λέω και εγώ να τελειώνει η υπόθεση, μια και δεν το θυμάμαι ακριβώς πάντα. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Να καταθέσει τώρα ο Τάλ Ντίλιαν. Κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συντακτών. Ζητούν να κληθεί από βουλή και δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε και πούλησε το Predator. Δεν αγόρασε η κυβέρνηση το κατασκοπευτικό λογισμικό, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είπε όμως αν το αγόρασε η ΕΥΠ. Ηχηρές παρεμβάσεις από νομικούς και συνταγματολόγους. Και ποιος ήταν επικεφαλής ΣΥΠ όταν έγινε η αγορά. Λοιπόν, θερμόημη, απρόσεκτη, αυτάρισκη, Έλληνες οδηγοί. Τραμπ σε Νετανιάχου, τώρα όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας σου. Νέα αριστερά, γεγονός η διάσπαση, φόρο διαφυγή. Το οικονομικό έγκλημα και ο ξεφτικός θάνατος γραμμής 15-17. Εστίες απειθήτα, πίσω ροταχός ο Πρίτενης. Νιώκα στροπήλου, ο γάμος τα προνόμια και οι παρατυπίες. Ριζοσπάστης, καράγια για το αμερικανικό εκτοστόλο ταραφπηγή ελευσίνας και σύρου, πιο βαθιάς πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Με συμφωνία που υπέγραψαν ΗΠΑ, ΟΝΕΞ και μονοπόλιο της Νότιας Κορέας, οι ναυπηγικές εγκαταστάσεις επιστρατεύονται για την υποστήριξη των αμερικανονατοϊκών σχεδίων σε Μεσόγειο και Αφρική. Μεγάλη ανταπόκριση στην κινητοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος ενάντια στην ακρίβεια. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή, πρώτο μεγάλο ραντεβού το Σάββατο στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου και θεσμική συνεργασία για υποκλοπές και γενικευμένο φακέλωμα.
Ελεύθερος τύπος. 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Λοιπόν, επαναλαμβάνω το κεντρικό θέμα του ελεύθερου τύπου, 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων, μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων ευρώ. Αλλαγές στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 30, πολιτική επιθεώρηση με παλιό ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα, γρήγορες επιστροφές παράνομων μεταναστών από τις 12 Ιουνίου, στο 5% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, οι 45 μαχαιριές στην 39χρονη ο Ήπειρος των παιδιών και τα ερεμιστικά, η δήλωση βυθίζεται 1% το χρόνο, καμπάνια με SMS και email για πρόληψη πνιγμών στη θάλασσα. Λοιπόν, μανιφέστο, βόμβες, σαλάτα και σανιδά κατά κοβέση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να αντιμετωπίσει τις παρανομίες που έχει κάνει. Δεν θα ερεμήσει το κράτος δικαίου όσο αυτοί εκεί παριστάνουν τους εισαγγελείς. Στο αρχείο δικογραφία για τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας Αθανασίου και Χατζηβασιλείου. Μάλιστα. Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Φάρμακο επανάσταση εξαφάνισε πλήρως καρκινικούς όγκους σε ασθενείς. Επιστημονική ανακάλυψη που δίνει νέα ελπίδα σε χιλιάδες ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο. Εντυπωσιακά αποτελέσματα από την αμοιβανταμάμπη σε ασθενείς που είχαν εξαντλήσει όλες τις διαθέσιμες θεραπείες. Παρέμβαση σε εγγελέα για ανεξέλεγκτη χωματερή στην Ποτίδεα. Πράσινη ασπίδα γύρω από τη Θεσσαλονίκη, από το Τριάδι μέχρι τον Αξιό. Ο σεισμός Τσίπρα διέλυσε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Τσουχτερά πρόστιμα για τζαπαντζίδες στη λεωφορεία, πολυνομοσχέδιο με πακέτο παροχών 800 εκατομμύρια ευρώ. Πάω κόντρα νιους. Γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βουλευτές, στελέχοι και ο κόσμος αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς. Ριζικές αλλαγές στους σχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Δεύτερη δύναμη στη Βουλή, ανεξάρτητοι βουλευτές. Ανακατατάξει το πολιτικό σκηνικό. Τι δείχνει η νέα έκθεση. 2 στα 5 νοικοκυριά δαπανούν πάνω από 40% του εισοδήματος για στέγαση. Τρίτη μεγάλη αύξηση στην Ευρώπη σημείωσε ο πληθωρισμός το Μάιο στην Ελλάδα. Είχε δημιουργήσει ψεύτικο προφίλ στα social media για να παρακολουθεί την 39χρονη ο σύζυγοκτόνος. Δύσκολο για τους νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων να βρουν δουλειά. Ο λόγος... Α, όχι. Μέχρι εδώ σταματάω. Λοιπόν, μισό λεπτό. Πάω να δω τι άλλο έχει. Α, έχει και μια δημοκρατία. Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων. Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερο την βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, αφού το κράτος δεν δεσμεύει τους παραγωγούς ενέργειας να κατασκευάζουν υποχρεωτικά αποθήκες. Η χώρα δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ενέργεια που παράγει. Μαύρα ταμεία Siemens. Το ΣΤΕΚ ανάγκασε την κυβέρνηση να διατηρήσει τη φορά στην πρώην γραμματέα του Χριστοφοράκου. Μάλιστα. Απασφάλισε ο Mr. Predator κατά Μητσοτάκη, Φλωρίδη και Ζήση. Συνεντεύξεις και σε θα καταθέσουμε νέα αποδεικτικά στοιχεία που θα αναδείξουν την τέλεση κατά Σκοπίας. Νέο παραλήρημα με Ερντογάν για την άλωση της πόλης και την Αγία Σοφιά. Eurostat, ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 5% το Μάιο. Αυξημένες κατά 85% οι τιμές κατοικίας την τελευταία δεκαετία. Τάρκα, στο παρασκήνιο για τα λάθη του Μαξίμου στα εξοπλιστικά. Λοιπόν, η ναυτεμπορική πρώτων πυλών, η αύξηση των επιτοκίων, εκτόξευση πληθωρισμού στο 3,2% στην Ευρωζώνη το Μάιο, στο 5% στην Ελλάδα. Ποια χρέη εντάσσονται σε 72 δόσεις και με ποιους όρους. Στρατηγική συνεργασία, Ποσειδόνια 2026, καμπανάκι της Safe Bulker στο Euronext Athens. Διεύρυνση συνεργασίας Ελλάδας-Παναμά. Αυτά και από την ναυτεμπορική. Τέλος με τα αθηναϊκά, έρχομαι στα δικά μας φύλλα, Θεσσαλία, ανάσα στην οικονομία από τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στη Μαγνησία. Ο καλός καιρός ήταν σημαντικός παράγοντας για να γεμίσουν με κόσμο παραλίες και να τονωθεί η κατανάλωση επιχειρήσεις εστίας. Το 60-70% κοιμάνθηκε η επισκεψιμότητα. Δυναμική παρουσία για νέα χοροδία στον Αλμυρό. Μελέτησα την ιστορία και τη ζωή των Καπαδοκών, 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού.
Τροχαίο ατύχημα μετά την έξοδο της σύραγγας στη Γορίτσα. 19χρονο στο Ίδρυμα Ανηλίκων επιτέθηκε σε 15χρονο. Αναπροσαρμογή κόστους τηλεφωνικής κλήσης από το ραδιοταξί Βόλος Τάξη. Αμετάβλητες χρεώσεις ετοιμολόγια ρεύματος για Ιούνιο. Βατά τα θέματα στα μαθηματικά για υποψηφίους ΕΠΑΛ. Αποχωρήσεις από νεάρ βολιώτες υπέγραψαν την ειδική διακήρυξη Ελλάς. 56 προσλήψεις σε ΙΣΑΕΚΟ 2 ΚΔΑΠ αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Βόλου. Τελευταίο μπάνιο για 24χρονο υπήκο Ερυθρέας στη Σκόπελο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Ευάγγελος Πολυκανδριώτης. Λέει η Θεσσαλία. Λοιπόν, να δω τη Μαγνησία. Ψάχνουν τι κρύβει ο βυθός του λιμανιού. Μελέτη για το είδος των σκουπιδιών στον Πυθμένα από τον Όλβ και το υπερταμείωσε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη πώς θα γίνει η αποκομιδή. 4 οικογένειες με παιδιά ζουν μήνες χωρίς μισθό. Έκλεισε αλληλεγγύη στο Βόλο για εργαζόμενους που παραμένουν απλήρωτοι. Δύναμη ψυχής μέσα στον πόνο. Μαθήτρια συνεχίζει πανελλαδικές μετά την απώλεια του πατέρα της. Μειώσεις στην Αντλία φέρνει πτώση του πετρελαίου. Μυστήριο για γεγονότα του εμφυλίου στο τρίγωνο Τζαναρλί Βόλος Λάρισα. Μαλινδρέτος στο Ράδιο 1. Δυσεπίλητο πρόβλημα η έλλειψη ογκολόγου στο νοσοκομείο. Φρύνω στο Βόλιο για το θάνατο 49χρονου. Νέα δικαστική ήττα για τον Αχιλέα Μπέο. 29 μήνες φυλακή μετά από μήνυ Σεργίλ. Σαρωτική έλεγχη της ΑΔΕ στην εστία στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη δεν ξεκίνησε η σεζόν. Ταχυδρόμος, επιχειρήσεις ζητούν ρυθμίσεις. Για 120 και όχι 72 δόσεις πιέζουν επαγγελματίες. Δεν σταματήσαμε να αντιμετωπίζουμε με δυσκολίες την 1η Ιανουαρίου του 24. Καλούν να τους δοθεί η ευκαιρία να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες και να προχωρήσουν σε επανεκκίνηση. Περιπέτεια στο Πήλιο για ζευγάρι νεαρών τουριστών. Χάθηκε στο δάσο τον Άγιο Γεώργιο. Παγών πρόστιμα ξεμπλοκάρουν αφημί. Νομοσχέδιο για Αιγιαλό και παραλία. Θρήνο στο Βόλιο για το θάνατο 49χρονου Βαγγέλη Πολυκανδριώτη. Πήλιο για τις θάλασσες, σάλπαρε καπετάνιος. Σπόρ ανοίγει τα φτερά του από την Αγία Άννα στον Πανεθνικό Δημήτρης Μπλέτσας. Πρώτη εσκάθη, άνοδος πλέον θα κριθεί στο ΕΑΚ. Ραφαήλ Πέτας αποχαιρέτησε την νίκη Βόλου περσινός MVP. Τρίμερο χωρίς πόσιμο νερό προκάλεσε αγανάκτηση σε Λεφόκαστρο, Κάλαμα και Τρίκερη. Και η Δημοτική Αρχή κρύβεται. Όχι, αυτό δεν το λέει η εφημερίδα. Κρίθηκε κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση προβληματισμός επαγγελματιών που δούλευαν αποκλειστικά με εμφιαλωμένο. Λοιπόν, αυτά και με τα θέματα των τοπικών εφημερίδων. Τραγούδι, επανερχόμαστε.

Λοιπόν, για να δω λιγάκι τις δημοσκοπήσεις που δεν είχα την ευκαιρία να τις κοιτάξω με ηρεμία το τριήμερο. Η πιο τελευταία είναι αυτή που βλέπω εδώ, της Opinion Poll. Για ποιον είναι αυτή, για το πρώτο θέμα. Εδώ η Νέα Δημοκρατία κυριαρχεί με 30,5%, ακολουθεί η Ελλάς του Τσίπρα με 15,5%. Στην τρίτη θέση είναι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Καριστιανού με 12,6% και το Πασόκ τέταρτο με 10,5%. Ο οποίος αυτό από μια άλλη δημοσκόπηση προηγούμενη, από ό,τι βλέπω εδώ, έχει χάσει 4 μονάδες. Δημοσκόπηση είναι βέβαια αυτή, εντάξει δεν θα πει κάτι, μια τάση δείχνει. Αλλά πώς είναι δυνατόν να είναι δεύτερος κάποιος ο οποίος ούτε πρόγραμμα δεν έχει παρουσιάσει, ούτε καν ποιοι είναι οι υποψήφοι του δεν ξέρουμε, ούτε τι πιστεύει για διάφορα θέματα δεν ξέρουμε, είναι ένα κόμμα πρόσωπο. Γι' αυτό λέω, γιατί να μην το λέμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, δεν χρειάζεται να έχει άλλο όνομα. Φτάνει αυτό. Και όταν θα γίνει πραγματικό κόμμα και με την οργάνωσή του και με τα λοιπά, και αυτό και της κυρίας Καριστιανού δηλαδή, εντάξει. Τα ονόματα είναι απλά για να συνεννοούμαστε. Να μην είμαστε Βαβέλ. Λοιπόν, τι άλλο βλέπω εδώ να σας πω. Λοιπόν, το νέο κόμμα Ελπίδα λέει για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 12,6, συμπιέζοντας το Πασόκ στην τέταρτη με 10,5. Σχεδόν 8 στους 10 πολίτες, 78,6, θεωρούν σημαντικό ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός που θα διαχειριστεί κρίσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 29%, ακολουθούμενος από τον Αλέξη Τσίπρα που έχει 13,2. Λοιπόν, η πλειοψηφία των πολιτών, 56,6, θα ψηφίσει για πολιτική σταθερότητα, ενώ 33,5% για διαμαρτυρία. Ωραία, άρα πολιτική σταθερότητα με καταλληλότερο πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό δεν λέει αυτό, που διαβάζουμε δηλαδή. Αυτό διαβάζω εγώ. Πάλι έβλεπα χθες από πώς το λένε, από λαϊκές απόψεις, τι θα ψηφίσετε, ξέρω εγώ, καλά και διάφορα άλλα χιουμοριστικά, αλλά μεταξύ άλλων υπήρχε και αυτό. Αν ήταν, λέει, τελευταία μέρα σας στη γη, με ποιον πολιτικό θα θέλατε να είστε ή τέλος πάντων ποιον να καθαρίσετε ή ποιον να κάνετε έτσι, ποιον να κάνετε γιουβέτσι. Η ουσία είναι ότι υπήρξε αρκετός κόσμος για μένα σε μια λαϊκή αγορά, ο οποίος έλεγε ότι θα ψηφίσει τον κύριο Μητσοτάκη, είναι ευχαριστημένος. Α, και θα κάνει σεξ την τελευταία μέρα πριν χαθεί ο κόσμος. Αυτό πορεία στο βράδυ. Αυτά.

0: Λοιπόν, πάμε στην πρώτη τηλεφωνική μας επικοινωνία για να υπενθυμίσουμε λίγο τα γεγονότα μιας δίκης που ενώ τα γεγονότα έγιναν το 20, έχουμε φτάσει Ιούνιο του 26 και ακόμη δεν έχει γίνει αυτή η δίκη. Από τις αναβολές που έχει πάρει μέχρι στιγμής είναι αυτή η δίκη όπου τρεις κάτοικοι των Σταγιατών οδηγούνται για 7η φορά στο Εδόλιο, έτσι, και είναι μια αντιπαράθεση μεταξύ της Δημοτικής Αρχής Βόλου και της τοπικής κοινωνίας των Σταγιατών στην ουσία. Έχει οριστεί, όπως είπαμε, για σήμερα, ξεκίνησε το καλοκαίρι του 20, όταν ο κύριος Καπουρνιώτης, τότε αντιδήμαρχος Δημοτικών Ενωτήτων, υπέβαλε μήνυση σε βάρος τριών κατοίκων για τα αδικήματα της κατάληψης δημοσίου κτηρίου και της διατάραξης κοινωνικής ειρήνης. Για να μας τα θυμίσει λίγο όμως αυτά ο κύριος Βαγγέλης Γαλανόπουλος εκεί από τις Σταγιάτες. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ναι, είναι η 7η φορά που θα πάμε εκεί πέρα. Είναι η μοίρα των ανθρώπων που αφήνουν τους καναπέδες, φαίνεται, και πιάνουν τα παγκάκια στα δικαστήρια. Γιατί όποιος αφήνει τους καναπέδες και γίνει δραστήριο άτομο και ενεργός πολίτης στην περιοχή μας, κινδυνεύει, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, γιατί όλοι λίγο πολύ που ασχολούμαστε με αυτά περνάμε από τα παγκάκια των δικαστήριων, και με ένα στόχο, το ξέρουμε, κατασκευασμένες κατηγορίες βέβαια, πάντα, και τώρα τελευταία αποδεικνύεται αυτό, γιατί έρχεται η ώρα να εκδικαστούν αυτά τα πράγματα και καταπίπτουν συνέχεια. Επομένως, τώρα είναι μια προσπάθεια, ακούστε και από το ραδιό σας εδώ και από άλλους συναγωνιστές τώρα τελευταία που τρέχουν εδώ και εκεί, Λάρις κλπ, για αυτές τις ιστορίες, ότι γίνονται με σκοπό να κουράσουν τον κόσμο, ο οποίος έχει μια διαφορετική αντίληψη και ενδιαφέρεται για την καθημερινότητά του. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Αλλά κοιτάξτε, δεν πρόκειται αυτό το πράγμα να περάσει για έναν λόγο. Και εγώ, επειδή ζω σε ένα χωριό με έντονη κινηματική δράση, όπου απολαμβάνουμε την καθημερινότητά μας σε ένα μεγάλο βαθμό όπως τη σχεδιάζουμε, η χαρά της δημιουργίας αυτής, δηλαδή της παρέμβασης αυτής, γιατί υπάρχει χαρά όταν κάποιος δημιουργεί, όταν κάποιος βοηθάει στο να λυθούν ζητήματα της καθημερινότητας, όχι προσωπικά του αλλά κοινωνικά, έχει μια ικανοποίηση την οποία αυτοί οι άνθρωποι που δεν κάθονται ούτε σας καμιά, ούτε κάθηκε καμιά φορά και τιμωρούνται κιόλας, αλλά τέλος πάντων είναι βολεμένοι στις πολυθρόνες της πολυτελείας που κάθονται εκεί πέρα, δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Αυτή τη χαρά δεν την καταλαβαίνουν γιατί έχουν άλλα κίνητρα. Ναι. Αυτό είναι που συμβαίνει και με εμάς τώρα. Είμαστε η 7η φορά. Να δούμε σήμερα αν δεν βρεθεί κάποιο πάλι εμπόδιο και έχουμε κάποια αναβολή. Αυτό θα είναι μάλλον χωρίς προηγούμενο. Τώρα 6 χρόνια να κρέμονται οι κατηγορίες πάνω από το κεφάλι μας και να μην μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτά. Και γιατί εμείς περιμένουμε τη δίκη αυτή έτσι κι αλλιώς για να μιλήσουμε, να πούμε και να μάθει και ο κόσμος και το δικαστήριο και η έδρα ότι πώς σε ένα χωριό μέσα ενεργοί πολίτες διαμορφώνουν χώρους και πόσο όμορφα τους περιποιούνται και τους χαίρονται και τελικά αυτοί οι χώροι να αλυσοδένονται και να κλειδώνουν έτσι με ένα εκδικητικό τρόπο γιατί τότε το 20 έτσι έγινε. Κοιτάξτε, κυρία Μανώλη, υπάρχουν κάποια ζητήματα που τελευταία αναδεικνύονται έτσι πολύ έντονα. Τώρα τελευταία έχουμε ακούσει ανθρώπους από την Αγχίαλο και δραστήρια άτομα ναι. να ζητάνε να φύγει η Αγχίαλος και να πάει να ενταχθεί στο Δήμο του Αλμύρου. Στον Άγιο Βλάση, ότι αν οι άνθρωποι βλέπουν με την εφαρμογή του Master Plan να φεύγει το έδαφος κάτω από τα πόδια τους, τα νερά μάλλον, κάτω από τα πόδια τους και από την καθημερινότητά τους με κίνδυνο να φύγει και το χωριό μαζί, γιατί όλες αυτές οι πολιτικές με το νερό αυτό τελικά θα κάνουν, δηλαδή μαζί τους θα πάρουν και τις κοινωνίες, γιατί το νερό στην περιφέρεια έχει πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, εντάξει, και εκεί διατυπώθηκε αυτό το ερώτημα, δεν μπορούμε έτσι να μας αγνοούν, να μην μας ρωτάνε, να αποφασίζουν για μας για τόσο σοβαρά ζητήματα. Καλύτερα θα ήταν να έχουμε ένα σχήμα διαφορετικό. Δεν ξέρουμε αυτό πώς γίνεται. Μόνο με χωριά, μόνο με το, πώς το λένε, με τα κοινά που έχουμε κοινά προβλήματα, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε και να επικοινωνούμε πιο εύκολα. Αλλά αυτά τώρα τα πράγματα δεν ξέρουμε κατά πόσο γίνονται. Πάντως, είναι δηλωμένο από τη Δημοτική Αρχή και με θράσος, θα έλεγα, όχι εφθαρσός, γιατί εφθαρσός το βγήκε ο Δήμαρχος και το είπε, το αναγνωρίζουμε αυτό, αλλά με πολύ θράσος απέναντι στην περιφέρεια, είπε ότι εμένα με ενδιαφέρει το κέντρο της Νέας Ιωνίας και του Βόλου. Αυτό είναι. Η περιφέρεια λοιπόν καταραίει. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Γι' αυτό υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, έτσι έχουν ξεσηκωθεί και στον Άγιο Βλάση, έτσι και εμείς έχουμε αναλάβει να λύσουμε τα προβλήματά μας και ιδιαίτερα της άρδευσης με τη βοήθεια αλληλέγγυων και θα το λύσουμε το πρόβλημα. Σε λίγο καιρό θα γιορτάσουμε μια μεγαλειώδη γιορτή που θα κάνουμε όταν δούμε το νερό να μπαίνει στο χωριό πάλι της άρδευσης σε εμάς. Εδώ πέρα.
0: Να πω στο πλαίσιο μιας σωστής όμως, αν ήταν υπήρχε μια διαβούλευση όπως πρέπει, νομίζω θα μπορούσε να γίνει μια σωστή διαχείριση γενικά του νερού, όχι μόνο για σας, για όλους ας πούμε.
1: Δεν είναι... υπάρχει, κυρία Μανώλη.
0: Απλά εμείς βιώνουμε κάτι διαφορετικό πολλά χρόνια και δεν ξέρουμε πώς είναι αυτό, πώς θα πρέπει να γίνεται δηλαδή.
1: Αλλά να ξέρετε ότι το κυρίαρχο θέμα, το πιο σημαντικό είναι η απουσία διαλόγου που δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Είναι από τη στιγμή που τα χωριά αυτά εδώ πέρα, από όσα καμία δεκαριά που είμαστε, ενταχθήκαμε στο Δήμο Βόλου. Δεν μας ρώτησε κανείς, δεν μας ενημέρωσε κανείς, όλες οι αποφάσεις ήρθανε. Πάρα πολύ έτσι. Εγώ θα ήθελα έτσι να κάνω γνωστό κάτι πολύ σημαντικό που βγαίνει από αυτό το master plan, το οποίο βασανίζει όχι μόνο τον Άγιο Βλάση και τα υπόλοιπα χωριά χρόνια και έχουμε την αντίθεσή μας. Ψάχνοντας λοιπόν αυτό, όχι τώρα, από το 19 που αυτό υπογράφηκε, το είχαμε στα χέρια μας, βρήκαμε ότι για να εντοπιστούν οι ποσότητες, να υπολογιστούν οι ποσότητες του νερού που χρειάζεται η περιοχή μας εδώ πέρα, για να ούτως ώστε να δούνε τι υπόλοιπο μένει να μεταφερθεί στο αστικό χώρο κλπ. Λοιπόν, πήρανε κάποια στοιχεία πληθυσμιακά. Ένα ήταν αυτό, όπως επίσης και τα αρδευτικά, τι αρδεύουμε. Αλλά σε ό,τι αφορά το πληθυσμιακό έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι τα χωριά βλέπουν ότι μέχρι το 2050 ή θα είναι στάσιμο πληθυσμιακά ή θα έχουν λιγότερο κόσμο. Αυτά είναι τα νούμερα. Έτσι βλέπουν κάποιοι οι οποίοι σχεδιάζουν το μέλλον της περιοχής, ή στασιμότητα ή κατάρρευση πληθυσμιακή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μην το λαβαίνουμε υπόψη μας όταν εμείς εδώ στα χωριά σκεφτόμαστε το μέλλον των χωριών μας. Ναι. Καταλάβατε. Και γι' αυτό αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και κάνουμε πράγματα μόνοι μας για να δούμε τι γίνεται. Εμείς στο δικό μας το χωριό, μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, έχουμε τα τελευταία τώρα 4-5 χρόνια αυξήσει τον πληθυσμό μας κατά 23 άτομα. Ήμασταν 70 μόνιμοι, μιλάω για μόνιμους κατοίκους, και έχουμε γίνει 93. Και μάλιστα δεν είχαμε μικρά παιδάκια παρά 2-3 και τώρα έχουμε 13 μικρά παιδιά. Θα είχαμε το σχολείο, αν υπήρχε κάποια αυνομούμενη ιστορία, θα είχαμε και σχολείο δημοτικό να δουλεύει πάλι. Λοιπόν, καταλάβατε. Είναι και από την άλλη πλευρά, να δούμε και ένα άλλο στοιχείο το οποίο σας κάνω γνωστό και ίσως να το ξέρει και κάποιοι, ότι ο Δήμος έχει βγάλει σε πληστηριασμούς εκτάσεις αγροτικές ελαιοπερίβολα, τα οποία τα δίνει σε μια επιχείρηση. Συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία εκδιώχθηκε για τα σταλίες από την Κύπρο, ήρθε εδώ, προσγειώθηκε και έχει πάρει χιλιάδες στρέμματα και από το Δήμο εκατοντάδες. Λοιπόν, αντί να τα δίνουν για έναντι πινακή φακής που λέμε, να δίνουν σε εταιρεία αυτές τις εκτάσεις, θα μπορούσαν να είναι στα χωριά με κάποιους ανθρώπους, επιστήμονες, έτσι είναι γεωπόνοι και άλλοι, να πείσουν την νεολαία, να δώσουν την ευκαιρία στην νεολαία μέσα από αυτά τα κτήματα να ασχοληθεί και να μείνει στην περιοχή μας. Και εδώ πέρα υπάρχουν παιδιά που μαθαίνουν εκ των υστέρων, όπου θέλουν να ασχοληθούν με την αγροτική καλλιέργεια, ότι κάποια άλλα κτήματα εδώ από κάτω, απέναντι από την Κουκουράβα την άλλη φορά, εκατοντάδες στρέμματα, δοθήκανε σε ιδιώτη. Yeah. Αυτή η πολιτική, αυτές είναι οι ενέργειες που θα αυξάνανε και τον πληθυσμό και την ποιότητα της ζωής στην καθημερινή και τον αγροτικό τομέα και άλλους τομείς. Δεν λέω μόνο τον αγροτικό, εάν υπήρχε ενδιαφέρον. Αυτό δεν υπάρχει και γι' αυτό Έχουμε πάρει πρωτοβουλίες κάτοικες εδώ στις περιοχές. Μη φαίνεται παράξενο σε κανένα που ξεσηκωνόμαστε. Δεν ξεσηκωνόμαστε για οτιδήποτε, ξεσηκωνόμαστε για το μέλλον μας, για το μέλλον της περιοχής. Και βέβαια, σε κανένα που ξεσηκωνόμαστε, δεν ξεσηκωνόμαστε.

0: 9 το πρωί στα δικαστήρια, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
0: Και βλέποντας και κάνοντας.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Μανώλη. Ευχαριστούμε, γεια.

0: Είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι για να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Η δημόσια διαβούλευση της ρύθμισης θα διαρκέσει έως 15 Ιουνίου, με αναμενόμενη ενεργοποίηση στα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου. Ο οφειλέτης υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση, επιλέγει διάρκεια αποπληρωμής και πληρώνει την πρώτη δόση εντός 3 ημερών. Η ρύθμιση καλύπτει το σύνολο των παλαιών χρεών με ελάχιστη μηνιαία πληρωμή 30 ευρώ αναφορέα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι, το οποίο παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από γκαράζ στις Αχαρνές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί βρισκόταν ακριβώς πίσω από το όχημα τη στιγμή που ο οδηγός πραγματοποιούσε ελιγμό, με αποτέλεσμα να μην γίνει αντιληπτό. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εξαπολύει μαζικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως την αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενες το δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας, στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 97.

0: δολάρια το βαρέλι, το Brent σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως ένα οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Πρόεδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Την διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων στην Παιανία από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ανήλικοι. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα αγόρι που δέχτηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι. Αίσιο τέλος είχε η κατάσταση ομοιρίας τριών ανήλικων κοριτσιών από τον πατέρα τους στη Γερμανία. Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε αστυνομικό, παραδόθηκε στις αρχές.
1: Ο καιρός.
0: Η ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις...

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο earthflix.com. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην Ερτένα.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην Ερτένα.
8: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
9: Προτάσεις αγοράς.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: μανία με τον απόδει στ' όνειρο και τ' άλλο στη γωνία.
1: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, ακούτε πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με το βλέμμα στην πόλη και θα προχωρήσουμε τώρα σε μία συνέντευξη με την κυρία Ιωάννα Αλαλιώτου. Είναι, όπως γνωρίζετε βέβαια, καθηγήτρια και πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Αλλά σήμερα εδώ δεν την έχουμε με αυτή την ιδιότητα, αλλά ως μία πανεπιστημιακό, μία πολίτη τέλος πάντων, που στηρίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Υποθέτω ότι έχει υπογράψει και τη σχετική διακήρυξη και εμείς την καλημερίζουμε και τη ρωτάμε τι ήταν αυτό που την οδήγησε να στηρίξει έτσι αυτό το κόμμα και να υπογράψει αυτή τη διακήρυξη. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας. Τι ήταν αυτό που... Ναι, έχω υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς. Τι ήταν αυτό που με οδήγησε? Μα η αίσθηση ότι, για να το πούμε έτσι απλά, ότι δεν πάει άλλο και ότι στην πατρίδα μας έχουμε την ανάγκη, εγώ έτσι το αισθάνθηκα και έτσι το έκρινα, μιας ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, έτσι ώστε να υπάρχει μια εναλλακτική απάντηση και ένα πακέτο εναλλακτικών λύσεων που θα αντιμετωπίσουν με καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των πολιτών. Θεώρησα ότι αυτή είναι η ώρα που πρέπει να γίνει αυτή η κίνηση, την οποία την έκανε ο Αλέξης ο Τσίπρας, και με αυτή την έννοια στηρίζω αυτό το εγχείρημα.
1: Τι θεωρείτε ακριβώς ότι έχετε να καλύψει αυτή η νέα προσπάθεια, δηλαδή το βασικό πολιτικό κενό?
2: Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα, πέρα από το πολιτικό κενό, θα ξεκινούσα, τουλάχιστον έτσι το σκέφτομαι, από τις ανάγκες των ανθρώπων, τις οποίες τις ζούμε ως πολίτες αυτής της χώρας σε καθημερινά και τις οποίες τις συζητάμε και στους χώρους εργασίας μας και στις παρέες μας και στα σπίτια μας. Αυτό το οποίο ζούμε αρκετά χρόνια τώρα είναι μια διαρκής υποβάθμιση, θα το πω γενικά, νομίζω κάθε μια από εμάς καταλαβαίνει το νόημα, μια διαρκής υποβάθμιση του ιδιωτικού μας επίπεδου. Ναι. Και αυτό αφορά όχι οι συγκεκριμένες ομάδες μόνο της ελληνικής κοινωνίας, αλλά εγώ θα έλεγα το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, φυσικά διαβαθμισμένο ανάλογα με τη θέση και το χώρο στον οποίο κινείται ο καθένας μας. Είτε αυτό έχει να κάνει με τα ζητήματα δημοκρατίας και δικαιοσύνης και κρίσης των θεσμών. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσω περισσότερο. Ναι. Έχει γίνει καθημερινή μας κουβέντα η κρίση των θεσμών και η διάχυτη αίσθηση στην κοινωνία ότι ό,τι και να συμβεί σε αυτή την χώρα δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ πιο έντονα στους νέους ανθρώπους, στη νέα γενιά, με την οποία έχω την καταπληκτική τύχη και ευλογία να επικοινωνώ συνέχεια, όπου έχει περάσει μία αντίληψη ότι η δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει. Δεν ισχύει αυτό με την ένταση που το λένε οι νέοι άνθρωποι, αλλά καταλαβαίνω όμως ποια είναι η δομή της αίσθησης μέσα από την οποία αναδεικνύεται αυτή η κριτική. Όπως επίσης και η αίσθηση ότι όσο σκληρά και να εργαστεί κανείς, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές του ανάγκες. Αυτά είναι τόσο διαδεδομένα πλέον σαν αίσθηση και σαν πραγματικότητα για τους περισσότερους και τις περισσότερες από εμάς, δηλαδή για ένα πάνω από 70% των ανθρώπων της χώρας μας, την καθημερινότητά μας, που νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να ανασυνθεθεί με τρόπο ώστε να απαντάει σε αυτά τα ερωτήματα και σε αυτά τα προβλήματα. Και εκεί υπάρχει όντως ένα κενό. Κοιτάξτε, από το 2008-2009 και μετά περάσαμε μία διαδικασία αλλεπάλληλων κρίσεων. Οι άνθρωποι της δικής μας της γενιάς που έχουμε ζήσει και την πριν και τη μετά κατάσταση το καταλαβαίνουμε νομίζω με καλύτερο και πιο σαφή τρόπο παρά τα παιδιά μας, ας πούμε, τα οποία μεγαλώσανε μέσα σε αυτή τη διαδικασία των κρίσεων. Δεν ήταν μόνο η οικονομική και δημοσιονομική κρίση και τα μνημόνια. Ήταν και η περίοδος μετά το 2019, κυρίως η περίοδος μετά το 2019, όπου υπήρξε μια αίσθηση επιστροφής σε μια κανονικότητα και την οποία όλοι καταλάβαμε ότι όχι μόνο δεν υπήρξε, αλλά η νέα κανονικότητα εντός εισαγωγικών είναι ίσως πιο δύσκολη και από την προηγούμενη. Αλλεπάλληλες κρίσεις, επιδημική, κλιματική, συνεχιζόμενη οικονομική. Yeah. Και με αυτή την έννοια φτάσαμε ιδιαίτερα από το 2023 και μετά να έχουμε την αίσθηση αρκετοί και αρκετές από εμάς, εγώ εντάσσομαι σε αυτή την ομάδα, ότι σε αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουμε δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με το κατακαιρματισμό του προοδευτικού χώρου και με την αδυναμία των φορέων των πολιτικών οι οποίοι υπάρχουν από πριν να απαντήσουν σε αυτό που μας συμβαίνει. Ναι. Αυτό δημιουργεί την πολιτική ανάγκη.
1: Ναι. Τώρα, πιστεύετε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει αφήσει, ας πούμε, πίσω του αυτό το βάρος περίοδου του 15-19 με τον τρόπο που έχει χειριστεί έτσι τα πολιτικά πράγματα, από αρχηγός που παρετήθηκε, από βουλευτής που παρετήθηκε, και τι θα, ας πούμε, λέμε σε κάποιον που λέει ότι στην ουσία έχουμε την προσπάθεια μιας πολιτικής επιστροφής απλά σε διαφορετικό περιτύλιγμα?
2: Κοιτάξτε, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πολιτικά χαρακτηριστικά εννοώ. Ναι. Λίγα από αυτά, αν θυμάστε, τα είχα πει και στην παρουσίαση της Ιθάκης στο Παλάς. Είναι ένας άνθρωπος που έγινε πρωθυπουργός της χώρας σε πολύ μικρή ηλικία. Νομίζω ότι είναι ο νεότερος πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ίσως στη δυσκολότερη στιγμή της μεταπολίτευσης για τη χώρα. Κατά συνέπεια, είναι ένας άνθρωπος ψημένος μέσα στις δυσκολίες. Με όλα τα σωστά, τα λάθη, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάνει κανείς, αλλά ένας άνθρωπος ψημένος μέσα στη δυσκολία. Και μέσα από αυτές τις συνθήκες, στο δικό μου το μυαλό, διαμορφώθηκε η εικόνα ενός πολιτικού και ενός πολιτικού αρχηγού, ενός ηγέτη, ο οποίος χαρακτηρίζεται από δύο πάρα πολύ σημαντικά για μένα πράγματα. Από μία πολιτική γενναιότητα, και αυτό περιγράφηκε τις επόμενες κινήσεις τις οποίες αναφερθήκατε, και μία εντιμότητα. Ναι. Αυτά είναι δύο απαραίτητα χαρακτηριστικά, κατά τη γνώμη μου, για την επόμενη περίοδο και για τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Και με αυτή την έννοια ήταν ακριβώς η παρουσία του Αλέξη του Τσίπρα και η πρωτοβουλία του να δημιουργήσει αυτόν τον νέο φορέα που τουλάχιστον εμένα με ενέπνευσε να εμπλακώ σε αυτή τη διαδικασία.
1: Από τις αντιδράσεις που βλέπετε από τα άλλα κόμματα, μιλάμε αυτό που λέμε της ευρύτερης αριστεράς, ας πούμε, που προέκυψαν και από το ΣΥΡΙΖΑ, αποσπάστηκαν ή τώρα έχει μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι αριστερά, είδαμε τι γίνεται. Λοιπόν, πώς βλέπετε, τι απήχηση έχει τελικά ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή, στην κοινωνία, και τι προσανατολισμό έχει? Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να υπάρχει μέσα στο όνομα αυτό το αριστερό, αριστερά σύμπραξη, αλλά στην ουσία θέλει να συμπράξει κανείς μαζί? Θέλει να υπάρχει αυτό το αριστερά? Έχει θέσει προϋποθέσεις? Ναι. Ποιος και τι θα πάει, θα δεχθεί σε αυτό το κόμμα? Είναι όλοι καλοδεχούμενοι? Είναι ως βουλευτές ανεξάρτητοι? Είναι ότι πρέπει να παραιτηθούν από βουλευτές? Διότι είδα, ας πούμε, την κυρία Αυξιόγλου χθες να παραιτείται κιόλας.
2: Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω σε αυτό επαναλαμβάνοντας τις απαντήσεις που έχει δώσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς και οι εκπρόσωποι της συμπαράταξης, όσον αφορά τους πολιτικούς φορείς. Νομίζω όμως ότι πολιτικά και ιδεολογικά, αν είναι αυτό που με ρωτάτε, οι απαντήσεις αυτές έχουν δοθεί ξεκάθαρα και από την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά και από το μανιφέστο το οποίο προηγήθηκε η δημοσίευσή του. Δηλαδή, η συμπαράταξη, η Ελλάς, απευθύνεται στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Ναι. Δίνοντας το πρόσημο της σύγκλησης τριών ξεκάθαρων και γνωστών πολιτικών, ας πούμε, παραδόσεων, συμπεριλαμβανομένης της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Κατά συνέπεια, το πρόταγμα, νομίζω, της Ελλάς είναι η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου με απεύθυνση όμως στην κοινωνία, στους πολίτες. Και ξέρετε, αυτό εξάλλου είναι και τρομερά εμπνευστικό, αν θέλετε, και για ανθρώπους σαν και εμένα, που, όπως γνωρίζετε, δεν είχα προηγούμενη εμπλοκή επίσημης πολιτικούς φορείς, ότι αυτή είναι μία συμπαράταξη, όχι επιμέρους συνιστοσών από υπάρχοντες πολιτικούς φορείς, αλλά μία συμπαράταξη πολιτών, οι οποίοι ανήκουν στον προοδευτικό χώρο, όπως περιγράφεται από τη σύγκληση των τριών ρευμάτων στα οποία αναφέρθηκα, και τα οποία σύγκληση πολιτών για να δημιουργήσουν ένα κόμμα συμμετοχικό, μια συμπαράταξη συμμετοχική που θα διαμορφώσει προτάσεις και λύσεις. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι η απεύθυνση της Ελλάς είναι η ίδια η κοινωνία και με αυτή την έννοια εγώ καταλαβαίνω την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Δηλαδή οι πολίτες, ανεξάρτητα από τις προηγούμενες ιστορίες μας, τις προηγούμενες εμπειρίες μας, όχι μόνο τις πολιτικές αλλά και τις επαγγελματικές όπως καταλαβαίνετε και τις ευρύτερες κοινωνικές. Και νομίζω ότι αυτό έχει σημασία και για τους περισσότερους πολίτες. Ξέρετε, καταλαβαίνω τις ανάγκες της πολιτικής συζήτησης, δηλαδή να μιλούμε για ανθρώπους, πρόσωπα, το πολιτικό προσωπικό, το οποίο εγώ σέβομαι και τιμώ. Αλλά από την άλλη πλευρά γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά ότι τους περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή δεν τους ενδιαφέρει τόσο αυτό, όσο πια θα είναι η δική τους η θέση και πώς τα δικά τους προβλήματα και οι δικές τους ανάγκες θα αποτυπωθούν στο πρόγραμμα και τις προτάσεις τις συγκεκριμένες της συμπαράταξης.
1: Άρα δηλαδή όποιες προτάσεις, οι πιο συγκεκριμένες εννοώ που είπατε, για ακρίβεια, στέγαση, εργασιακές σχέσεις, γενικά, αυτά θα είναι έτοιμα πότε, με τη λογική ότι οι εκλογές μπορεί και να γίνουν πολύ πιο γρήγορα από το 27.
2: Ναι, αυτό είναι και η πιο ουσιαστική για μένα τουλάχιστον ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά έχω εντυπωσιαστεί από τον όγκο της δουλειάς η οποία απέφτει και έχει προφανώς προηγηθεί και της ίδρυσης της συμπαράταξης όσον αφορά τη διαμόρφωση εμπεριστατωμένων συγκεκριμένων εξειδικεύσεων των προτάσεών μας. Και νομίζω ότι από το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε πια όχι μόνο στη βάση των αρχών αλλά και στην βάση των συγκεκριμένων προτάσεων. Νομίζω ότι αυτό θα ξεκινήσει άμεσα.
1: Ναι.
2: Και με την ευκαιρία, μια και μου το θέτετε αυτό, θα ήθελα να καλέσω και τους ανθρώπους που μας ακούνε, όσους ενδιαφέρονται και εμπνέονται από αυτό το εγχείρημα, να υπογράψουν την ιδρυτική μας διακήρυξη, αν συμφωνούν με αυτή, και επίσης να ενταχθούν μέσω της πλατφόρμας του MyElas και στο εγχείρημα αυτό, όπου θα υπάρξουν και υπάρχουν ήδη και εξειδικεύσεις θεμάτων για τα οποία ενδιαφέρεται ή για τα οποία γνωρίζουμε κάτι περισσότερο ο καθένας ή καθεμία από εμάς, διότι το μοντέλο του κόμματος, του πολιτικού φορέα το οποίο αναπτύσσεται είναι ιδιαίτερα συμμετοχικό. Και θα προσκαλούσα όσες και όσες μας ακούν να συνταχθούν μαζί μας.
1: Πέρα από τις προσωπικότητες που ήδη γνωρίζουμε και κάποιοι μπορεί να συμφωνούν ή να διαφωνούν με αυτές που στηρίζουν ας πούμε το κόμμα, πιστεύετε ότι μπορεί να αποφύγει ο κύριος Τσίπρας να περάσει προς τα έξω, γιατί αυτό περνάει προς τα έξω εκτός αν το εντείνουν ως εικόνα οι τοποθετήσεις των άλλων κομμάτων, αλλά νομίζω ότι μιλάμε για την ώρα τουλάχιστον για ένα πολύ προσωποκεντρικό φορέα γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε να δείτε τώρα να μιλήσω λίγο σαν ιστορικός.
1: Ναι, βέβαια.
2: Αν μου επιτρέπετε. Αυτό που γνωρίζουμε από προηγούμενες περιόδους της πολιτικής ιστορίας της πατρίδας μας είναι το εξής. Όταν περνάμε μεγάλες κρίσεις όπου το υπάρχον, ας πούμε, η υπάρχουσα δομή του πολιτικού συστήματος κλειδωνίζεται, αλλάζει, μεταλλάσσεται. Αναφέρομαι βέβαια στην περίοδο της μεταπολίτευσης. Είναι λογικό οι πολιτικοί φορείς οι οποίοι εμφανίζονται να είναι προσωποκεντρικοί και προσωποπαγείς με την έννοια τουλάχιστον στο επίπεδο το συμβολικό.
1: Ναι.
2: Θυμάστε ας πούμε τη δημιουργία των δύο μεγάλων επί της ουσίας πολιτικών κομμάτων που σηματοδότησαν την πολιτική ιστορία της χώρας μας, αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, ακριβώς μετά την περίοδο της δικτατορίας. Δύο επίσης τρομερά προσωποπαγή με την έννοια που το λέμε και σήμερα κόμματα, έτσι δεν είναι. Ήταν ο Καραμαλής και ο Ανδρέας, αυτό ήταν τα δύο κόμματα, έτσι δεν είναι. Κατά συνέπεια, εμένα σαν ιστορικό αυτό δεν με εκπλήσει. Επίσης και επί της ουσίας, δηλαδή όσον αφορά την πραγματικότητα, κοιτάξτε, ο Αλέξης ο Τσίπρας μέσα από την πορεία που έχει ακολουθήσει στην πολιτική ζωή του τόπου και μέσα από τις δύσκολες περιόδους τις οποίες έχει περιγράψει αναδεικνύεται σήμερα ως ο φυσικός ηγέτης της προοδευτικής παράταξης. Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται και στις πρώτες ανταποκρίσεις, αν θέλετε, των πολιτών της χώρας μας, οι οποίες καταγράφονται δημοσκοπικά για έναν πολιτικό φορέο ο οποίος είναι μιας βδομάδας, έχει ζωή μιας βδομάδας και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Ναι. Ωραία. Τώρα, ήδη όμως και από τους ανθρώπους και συμβούλους που γνωρίζουμε ότι είχε και πριν ακόμα φύγει από την εξουσία και που συνεχίζουν να είναι κάποιοι δίπλα του ή κάποιος, δεν έχει σημασία, είδα και μια διαμάχη μεταξύ ιστορικών και του συγκεκριμένου ατόμου για το πώς αντιμετωπίστηκε ή τέλος πάντων πώς κρίθηκε από συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και έχει ανοίξει μια τεράστια συζήτηση γύρω από αυτό και μου κάνει εντύπωση, ας πούμε.
2: Ποιο εννοείται τώρα?
1: Μιλάω για τον κύριο Μαρατζίδη και όλα αυτά τα οποία γράφτηκαν στο ντοκουμέντο και πώς τέλος πάντων απαντήθηκαν από άλλους ειδικούς σας συναδέλφους που στηρίζουν, ας πούμε, τον κύριο Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αν αναφέρεστε στο δημοσίευμα για τον κύριο Μαρατζίδη, εγώ θα απαντήσω ξεκάθαρα 100% με τον Νίκο τον Μαρατζίδη. Και μου προκάλεσε μάλλον περισσότερο γέλιο, αν θέλετε, όλη αυτή η ιστορία περί κατασκοπίας. Εντάξει, ξέρω ότι μας αρέσει λίγο να μπαίνουμε στο χώρο της μυθοπλασίας, αλλά μέχρι εκεί. Διότι από το αστείο μέχρι την καταστροφή χαρακτήρων, ξέρετε, η απόσταση είναι πάρα πολύ κοντινή μερικές φορές. Άρα 100% με τον Νίκο τον Μαρατζίδη.
1: Και τέλος, γιατί για να δω, δεν έχουμε, 28 είναι. Εσείς θα είστε υποψήφια με αυτό το κόμμα?
2: Τώρα είναι η ώρα της σκληρής δουλειάς. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν θέλει να ακούσει αυτό αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να μας απασχολεί και εμάς. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να επικοινωνήσουμε με την κοινωνία, να επικοινωνήσουμε με τους συμπολίτες μας, δηλαδή εκεί από που προερχόμαστε κιόλας, και να διαμορφώσουμε θέσεις και προτάσεις, μπας και καταφέρουμε η δική μας η γενιά να αφήσουμε στα παιδιά μας μια κοινωνία λίγο καλύτερη από αυτή την οποία βρήκαμε εμείς. Αν το έχουμε καταφέρει αυτό, νομίζω ότι είμαστε όλοι και όλες δικαιωμένες.
1: Κυρία Λαλιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.

Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Συμβολικά απέκλεισαν με τρακτέρ το δρόμο Λάρισας Κοζάνης στις αγρότες του Τρινάβου χθες το απόγευμα, ενώ συναδελφοί τους τα παρέταξαν στον κόμβο Πλατικάμπου την ίδια ώρα. Στην πλατεία Φαρσάλων για 24 ώρες τα τρακτέρ των Φαρσαλινών αγροτών. Οι παραγωγοί διαμαρτύρονται για τη μη πληρωμή ενισχύσεων για τα λιπάσματα των επιδοτήσεων λόγω monitoring, των ενισχύσεων για τα τριφύλια που δεν διακινήθηκαν λόγω της ευλογιάς, αλλά και για τις χαμηλές τιμές που προαιωνίζονται στα σιτηρά. Τη συνδρομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας ζήτησαν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι για να έρθει υπό προϋποθέσεις καθολική απαγόρευση για τα μετακίνηση των κοπαδιών στα ορεινά. Ζήτησαν ίση μεταχείριση με λιγοστούς συναδέλφους τους που πρόλαβαν λίγο πριν την καθολική κοινοτική απαγόρευση να μετακινήσουν τα ζώα τους στα ορεινά της Υπήρου. Την άμεση παρέμβαση των αρμοδίων Υπουργείων ζητάμε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε προς υπουργούς υποδομών και μεταφορών, αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων και εσωτερικών, ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, αναδεικνύοντας τον σοβαρό κίνδυνο διακοπής σάρδευσης χιλιάδων ελαιοδέντρων και αγροτικών καλλιεργειών στην περιοχή Αγρίας Δράκιας εξαιτίας των εργασιών αποκατάστασης του οδικού δικτύου που υπέστη εκτεταμένες ζημιές από τις καταστροφικές θεομηνίες Ντάνιελ και Ελίας. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με τοποθετήσεις των δικηγόρων πολιτικής αγωγής επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας. Αφορά το ποιους προτείνει εισαγγελέας να παρασταθούν στη δίκη απέναντι στους κατηγορουμένους για ποιες κατηγορίες. Στο Μονομελές Πνευματικό Βόλου εκδικάζεται σήμερα η μήνυση που είχε καταθέσει το 2020 ο τότε αντιδήμαρχος Μιχάλης Καπουρνιώτης κατά τριών κατοίκων των Σταγιατών. Οι κατηγορούμενοι δικάζονται για 7η φορά, ενώ ο Σύλλογος Σταγιάτες Ελεύθερα Νερά καλεί σε συμπαράσταση. Στη φυλακή οδηγήθηκαν 7 μέλη της οργάνωσης που κατέστρεφε τους μετασχηματιστές νομούς Καρδίτσας και Λάρισας και απέδιδε τον κλεμμένο χαλκό σε εταιρείες Scrap. 18 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ποινή επιβλήθηκε σε 19χρονο πρώην τρόφιμο του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρένων Βόλου για τον ξυλοδαρμό 15χρονου συγκρατούμενού του στις 4 Μαΐου. Ο ανήλικος υπέστη πολλαπλές εκχυμώσεις και εκδορές. Ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη δηλώνοντας πως όμως ότι δεν μετανιώνει επικαλούμενος προσβολή κατά της μητέρας του. Εντατική προετοιμασία από τις θεσσαλικές συνταξιοχικές οργανώσεις για το αυριανό συλλαλητήριο στα Τρίκαλα στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. Το αίτημα για την έγκριση νέων τομέων και ειδικοτήτων στο Ισπενό Επάλαλμυρού κατέθεσαν με αναφορά προς τον Υπουργό Παιδείας 5 βουλευτές του ΚΚΕ με πρωτοβουλία του Βασίλη Μεταξά. Το αίτημα που στηρίζεται από την ΔΟΔΟΕ Μαγνησίας, το Εργαστηριακό Κέντρο και το Δήμο Αλμυρού αφορά 26 υποψήφιους ενήλικες μαθητές οι οποίοι κινδυνεύουν να στερηθούν τη δυνατότητα φοίτησης στον τόπο τους και να αναγκαστούν σε καθημερινές μετακινήσεις προς το Βόλο. Κριτική στη Δημοτική Αρχή του Νοτίου Πηλίου για την καθαριότητα ασκεί η παράταξη αντιπολίτευση δυναμικά μπροστά με επικεφαλή στο Γιάννη Σολίνη. Ο κ. Σολίνης τονίζει πως ο Δήμαρχος Μιχάλης Μιτζικός ανακοίνωσε την έναρξη προγράμματος ανακύκλωση όταν δεν υπάρχει καμία υποδομή στο Δήμο. Επιταχύνει τις διαδικασίες ίδρυση ενεργειακής κοινότητας στο Επιμελητήριο Τρικάλων σε συνεργασία με την Ι-Τρίκαλα και το Δήμο Τρικαίων. Εντός του Ιουνίου πιθανότητα η πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή νέων δρόμων εντός σχεδίου πόλης στην Ελασσόνα σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα παρέμειναν χωματόδρομοι παρά το γεγονός ότι είχαν οικοδομηθεί εδώ και χρόνια. Το έργο περιέλαμβανε τη βελτίωση με ασφαλτόστρωση των οδών Μικράς Ασίας, Τραντελένων, Καπουδιστρίου και Θουκυδίδου, ενώ παράλληλα στην οδό Καπουδιστρίου κατασκευάστηκε νέο δίκτυο ομβρίων υδάτων για τη θωράκιση της περιοχής απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα. Σε τροχιά εκλογών ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων 14 Ιουνίου στείνονται κάλπες με τρεις συνδυασμούς και ένα μεμονωμένο υποψήφιο. Υπογράφηκε συμβόλαιο παραχώρηση ακινήτου της Εκκλησίας Κρυονερίου στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα με σκοπό την άμεση αξιοποίηση για επιστημονικούς, πολιτιστικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς. Άρχισαν τις επισκέψεις σε χωριά του Δήμου Κυρελέρη κινητές ομάδες υγείας. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν δωρεάν σε εξετάσεις προληπτικού ελέγχου με τη χρήση μηχανημάτων γρήγορης μέτρησης όπως μέτρηση αιμοσφαιρίνης, αιματοκρίτη, γλυκόζης, γλυκοζηλιωμένης, αιμοσφαιρίνης, χοληστερόλης κι άλλα. Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση εργαζομένων του Δήμου Πύλης στις πρώτες βοήθειες και την αντιμετώπιση θερμικής καταπώνησης. Εγκρίθηκε αποκατάσταση, αναστήλωση και ανάδειξη του αρχαίου πύργου που βρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμα Ελληνόπυργου στο Δήμο Μουζακίου στη θέση Μονόλιθος. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Αντιπεριφέρεια Περιβάλλοντος διοργανώνουν σήμερα 3 Ιουνίου περιβαλλοντικό φεστιβάλ στην πλατεία Αγίου Νικολάου Βόλου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεατρική παράσταση για την ανακύκλωση και βιομετικά εργαστήρια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης πρώτων βοηθειών, ανακύκλωση μεταφυτεύσεων και δημιουργικών δράσεων για μαθητές δημοτικών σχολείων.
ο Δήμος Καρδίτσας και το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Τουρισμού, Βιώσιμης Κινητικότητας και Ποδηλάτου, το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου, τα ΓΔΑΠ του Δήμου Καρδίτσας, Παιδικές Βιβλιοθήκες σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχέας και τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Καρδίτσας, οργανώνει και φέτος δράση για να τιμήσει την Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου σήμερα το απόγευμα. Οι φετινές δράσεις έχουν θέμα ποδηλατό ασφαλώς. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Τελευταίο μέρος εκπομπής, φίλες φίλοι, με το βλέμμα στην πόλη. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο, Παναγιώτη Σωτήρη στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας και θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο που παρουσιάζεται αύριο, 5η, 4 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου Δαμιανού Κυριαζή. Και μιλάμε για το νέο βιβλίο του γνωστού δημοσιογράφου και συγγραφέα Πάνου Σόμπουλου με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Είναι μια εκδήλωση που συνδιοργανώνει το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, ο Σωρεπτιμιστικός Όμιλος Βόλου Θέτης, η Ελληνική Μέρημνα Βόλου, η Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου, το βιβλιοπωλείο Πλαστελίνη και οι εκδόσεις Πατάκη. Ενώ για το βιβλίο θα μιλήσουν οι δημοσιογράφοι Φρόσο Παύλου, Βάσο Μακοβλή και Ελένη Σταμούλη, ενώ θα μιλήσει βέβαια και ο ίδιος ο συγγραφέας. Τι κάνετε, κύριε Σόμπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα συναδέλφισσα Ελένη, καλημέρα στους συναδέλφους, τους υπόλοιπους τεχνικούς και τους υπόλοιπους και στους ακροατές, ακροάτριες και ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θα θέλαμε να μας πει τι σας όθησε να ασχοληθείτε συγγραφικά με τις γυναικοκτονίες, να αφιερώσετε ένα ολόκληρο βιβλίο και θα υποθέτω θα κάνετε μια πολύ μεγάλη έρευνα και στο πλαίσιο βέβαια της ενεργούς δράσης σας και αργότερα και να συγκεντρώσετε υλικό για τόσες υποθέσεις που πραγματικά συγκλώνησαν την ελληνική κοινωνία.
1: Οι αλλεπάλληλες δολοφονίες γυναικών που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια από τον εγκλισμό λόγω του κορονοϊού,
0: ναι,
1: μέχρι τώρα ήταν η αιτία που λέω πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα των γυναικοκτονιών, για να συμβάλλω και εγώ, να συμβάλλουμε και εμείς στη μείωση όσο το δυνατόν στη μείωση αυτών των εγκλημάτων, των δολοφονιών δηλαδή γυναικών. Όχι εξάλληψη,
0: ναι,
1: το έγκλημα, Ελένη μου, και ο πόλεμος και το έγκλημα δεν εξαλείφονται. Τουλάχιστον να μειωθούν, να συμβάλλουμε και εμείς στη μείωση περνώντας διάφορα μηνύματα μέσα από τις υποθέσεις του βιβλίου.
0: Mm-hmm.
1: Είχα γράψει στο προηγούμενο βιβλίο τις γυναίκες, το βιβλίο είχε τον τίτλο «Γυναίκες δολοφόνοι, εγκλήματα γένους θηλυκού». Δηλαδή, όπως έλεγε ο Παπαδιαμάντης, τις φόνησες.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα έγραψα «Γυναίκες θύματα», γιατί τα εγκλήματα ήταν το ένα μετά το άλλο. Και φυσικά και συνεχίζονται. Να, χτες, προχθές είχαμε την Καλαμάτα. Δεν σταματάνε. Το βιβλίο περιλαμβάνει 42 γυναικοκτονίες, δολοφονίες γυναικών και αρχίζω από τις τελευταίες και πάω προς τα πίσω, δηλαδή αρχίζω με τις πρόσφατες των τελευταίων ετών. Πρώτη υπόθεση, έχω τον πιλότο που σκότωσε την σύζυγό του, την Καρολάιν,
0: ναι, στα αγγλικά, νερά, ναι.
1: Στα αγγλικά νερά Αττικής και έπαιζε θέατρο για 37 μέρες, ώσπου οι αστυνομικοί κατάφεραν, έδεσαν τα, όπως λένε στη γλώσσα τους, τα στοιχεία τα που είχαν συγκεντρώσει και τελικά αναγκάστηκε και ο πιλότος και ομολόγησε.
0: Ναι.
1: Μετά πάμε στην φοιτήτρια, την Ελένη Τοπαλούδη, στη Ρόδο. Μετά πάμε στη Γαριφαλιά, στη Φολέγαντρο, στην κοπέλα που τη σκότωσε ο πρώην σύντροφός της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων και πάω προς τα πίσω, δεκαετίες 80, 70 και φτάνω στο 50.
0: Ναι.
1: Φυσικά, Ελένη μου, έκανα μεγάλη έρευνα σε αρχεία της τότε χωροφυλακής της τότε αστυνομίας πόλεων σε δικαστικές αποφάσεις αλλά και σε εφημερίδες της εποχής, γιατί δεν ήμουνα, ναι, ήμουνα πιτσιρίκος τότε, νεαρός, δεν είχα μπει ακόμα στη δημοσιογραφία.
0: Υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά που συναντήσατε στις περισσότερες από αυτές τις γυναικοκτονίες που τις μελετήσατε?
1: Οπωσδήποτε έχουμε την κυριαρχία του άντρα. Αυτό το συναντούσες και το συναντάς. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Πολλοί άντρες, Ελένη μου, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν δέχονται την, την ισότητα των δύο φύλων. Δεν τη θέλουν. Σου λέει, εγώ είμαι ο κυρίαρχος του σπιτιού, εγώ είμαι ο αφέντης, εγώ κάνω ό,τι θέλω και ό,τι πω εγώ θα κάνει η γυναίκα μου. Δεν μπορούν να, χωνέψουν, όπως λέει ο λαός μας, ότι και η γυναίκα και ο άντρας είναι ίση και υπάρχει η αλληλοσυνεννόηση, υπάρχει η αλληλοκατανόηση που, και οι αλληλοϋποχωρήσεις που λέω εγώ, που πρέπει να έχει και η μια πλευρά και η άλλη, και να μην φτάνουν τα άκρα, δηλαδή στην ενδοοικογενειακή βία, ο άντρας να ξυλοκοπεί την γυναίκα μπροστά στα παιδιά και στο τέλος να τη σκοτώνει, και να έχουμε δύο θύματα, από τη μια μεριά νεκρή την γυναίκα και από την άλλη αυτά τα παιδάκια που βίωσαν και βιώνουν τα όσα διαδραματίζονταν μέσα στο σπίτι τους. Ναι. Είναι δηλαδή συγκλονιστικό. Έχω ζήσει πάρα πολλές καταστάσεις και να τα βλέπεις αυτά τα παιδάκια κατατρομαγμένα και σε κακή κατάσταση, και παλιότερα βέβαια που δεν υπήρχαν οι δομές αυτές, και τα βλέπες στο αστυνομικό τμήμα και να σε κοιτάνε με ένα περίεργο βλέμμα. Δηλαδή έχουμε το ένα θύμα που πάει στο χώμα, τη γυναίκα, έχουμε και άλλα, και τα θύματα που είναι τα παιδιά. Γι' αυτό υπάρχει και η συνεννόηση. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς, χωρίζεις.
0: Υπάρχουν αλήθεια προειδοποιητικά σημάδια που δείχνουν σε αυτές τις υποθέσεις που μελετήσατε, που προηγούνται αυτής της τραγωδίας, που θα μπορούσε να τα πει κανείς για να προλάβει το κακό, ας πούμε?
1: Υπάρχουν δύο πράγματα εδώ. Υπάρχει η κακοποιητική συμπεριφορά του δράστη, του όποιου εγκληματία, ναι, και υπάρχουν και άλλα, αλλά για αυτή τη συμπεριφορά να πω. Ναι. Πολλές φορές όταν ένα κορίτσι πιάνει σχέση με έναν άντρα, με έναν νεαρό, διαπιστώσει ότι και την παραμικρή κακοποιητική συμπεριφορά, το λέω και μέσα στο βιβλίο και το περνάω ως μήνυμα, ναι, πρέπει να φεύγει το συντομότερο δυνατόν. Και όσο φεύγει νωρίτερα, είναι πιο εύκολο. Όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάνε τα χρόνια, είναι όλο και δυσκολεύουν τα πράγματα. Ναι. Πολλές γυναίκες λένε, άστο, λέει η κοπέλα, θα τον φτιάξω εγώ στην πορεία, θα συμμορφωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα τον κάνω καλύτερο. Ναι. Καλύτερος, απευθυνόμαστε τώρα στις κοπέλες που διαπιστώνουν μια κακοποιητική συμπεριφορά με τον νεαρό που έχουν σχέση.
0: Έστω και αν είναι ελεκτική ή ψυχολογική, όχι μόνο σωματική βία.
1: Ακριβώς, η βία έχουμε πολλών ειδών. Και σωματική να δικτυλοφορτώνει την κοπέλα, να την βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ, να την περιφρονεί. Έχουμε πολλών ειδών βία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω το μήνυμα που θέλω να περάσω μέσω της εκπομπής σου και το γράφω, και ένα από τα μηνύματα που γράφω στο βιβλίο είναι: όταν η κοπέλα διαπιστώσει κακοποιητική συμπεριφορά, έστω και μικρής μορφής, να φεύγει γρήγορα. Ναι. Όσο περνάει ο καιρός, δυσκολεύουν τα πράγματα και δεν μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί να φύγει. Και το δεύτερο που ήθελα να πω, να μιλάνε οι κοπέλες, να ανοίγουν στόματα.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο οι κοπέλες, οι γυναίκες γενικά, να μιλάνε και τα συγγενικά πρόσωπα που γνωρίζουν ότι παίζονται δράματα μέσα στο διαμέρισμα, μέσα στο σπίτι, να μιλάνε οι γείτονες, να μην κλείνουν το παράθυρο και λένε άστο, στο δικό μας έχουμε ησυχία, ας γίνεται στου γείτονα. Όχι, εμείς είμαστε συνυπεύθυνοι άμα την τραυματίσει τη γυναίκα, τη σκοτώσει τη γυναίκα, επειδή δεν σηκώνουμε το τηλέφωνο να πάρουμε το 100, να πάρουμε το 1033 που είναι κάποια τηλέφωνα στην αστυνομία και να πούμε ότι εδώ συμβαίνει κάτι σοβαρό, να προλάβουν το κακό.
0: Δεν μου λέτε τόσα χρόνια, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, που είστε σε αυτό, ήσασταν και κάνατε αυτό το ρεπορτάζ και πάντα σας ενδιαφέρει. Υπάρχει μια από τις υποθέσεις αυτές, μια από τις δολοφονίες, μια υπόθεση γυναικοκτονίας που να σας έχει έτσι σημαδέψει, θα λέγαμε, περισσότερο από τις άλλες?
1: Πολύ είναι η υπόθεση του Φραντζή.
0: Ναι, η γνωστή υπόθεση, ναι.
1: Γνωστή υπόθεση που στραγγάλισε τη γυναίκα του, την τεμάχισε και τα πέταξε στα σκουπίδια, στο γκάδο σκουπιδιών. Ήταν από τις συγκλονιστικότερες υποθέσεις. Και τούτη η υπόθεση του πιλότου που είναι πρώτη στο βιβλίο που γράφω. Θυμάστε ότι ο πιλότος σκότωσε και το σκύλο ακόμα κρέμασε μέσα στο σπίτι, δέθηκε και ο ίδιος αφού σκότωσε την στραγγάλισε τη γυναίκα και έλεγε ότι μπήκαν ληστές στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Και αυτή είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο για 37 μέρες μέχρι που αναγκάστηκε να ομολογήσει.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολλές υποθέσεις στο Αιγαίο Πέλαγος, στην Λέσβο, ένας από δράστης εγκληματικής ενέργειας την βασάνιζε την κοπέλα, πρώην σύντροφος του ήταν, και η γυναίκα του ήταν παρούσα σε αυτά τα βασανιστήρια και στο τέλος τη σκότωσε, την τεμάχισε και την έκαιγε στο τζάκι. Παρουσία της γυναίκας του, όλα αυτά.
0: Τρελά πράγματα.
1: Περιλαμβάνονται στο βιβλίο συγκλονιστικές υποθέσεις, ακόμα και υπόθεση που σκότωσε τη γυναίκα του άλλος γιατί γεννούσε όλο κορίτσια. Και όταν γέννησε το πέμπτο, τότε δεν άντεξε και τη σκότωσε. Ήθελε αγόρια αυτός ο Χριστιανός. Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Σόμπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν μας παίρνει δυστυχώς ο δημοσιογραφικός χρόνος.
1: Ευχαριστώ, Ελένη μου.
0: Καλή σας μέρα.
1: Θα τα πούμε στο
0: Βέβαια,
1: Βόλο.
0: Στην παρουσίαση τώρα του βιβλίου, εγώ να το υπενθυμίσω για τους ακροατές μας. Το βιβλίο λοιπόν του Πάνου Σόμπουλου με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο», που παρουσιάζεται στην πόλη μας αύριο, έτσι, στις 8 το βράδυ, στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου Δαμιανού Κυριαζή.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ευχαριστώ και πάλι.
1: Εγώ λοιπόν, σας ευχαριστώ.
0: Φίλες, φίλοι, πάμε εμείς αμέσως τώρα να ακούσουμε τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
2: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Τετάρτη. Να ξεκινήσουμε με μια παρουσίαση βιβλίου. Να σας πούμε λοιπόν ότι σήμερα στις 8 το βράδυ στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου, στην Κωνσταντά 137, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Μαγνησίας, η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Βόλου, η Λαϊκή Βιβλιοθήκη Βόλου, ο Σύλλογος Φίλοι της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Βόλου, οι εκδόσεις 24 Γράμματα και το βιβλιοπωλείο Ήλιος διοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου Ψήλη Στάχυρα του Γιώργου Ρουσό. Για το βιβλίο θα μιλήσει η Κατερίνα Νανοπούλου, εκπαιδευτικός, ενώ την παρουσίαση θα συντονίσει η Ανίτα Πρασά, διδάκτορ ιστορίας και προϊσταμένη των Γενικών Αρχείων του Κράτους Μαγνησίας. Στην εκδήλωση θα παρευρίσκεται και ο συγγραφέας Γιώργος Ρουσόπουλος. Μια ξεχωριστή τώρα μουσικοθεατρική παράσταση για τη συμπλήρωση 144 ετών συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νέας Ιωνίας με τη διοργάνωση της Διεύθυνσης του Συλλόγου Διδασκόντων και της Σχολικής Κοινότητας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου. Εμπνεώμενοι από αυθεντικό αρχιακό υλικό του σχολείου, 85 μαθητές και μαθήτριες θα αφηγηθούν επί σκηνής, υποδιόμενοι ρόλους, παίζοντας θέατρο, τραγουδώντας και χορεύοντας. Η είσοδος στην εκδήλωση για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Τέλος, να σας πούμε ότι απόψε στις 9.30 το βράδυ, στο θερινό μας κινηματογράφο, την Εξορεϊστική, μπορείτε να δείτε το αστυνομικό θρίλερ «Τελευταία κλίση». Πρωταγωνιστούν Ορφέας Αυγουστίδης, Μαρία Ναφλιώτου, Γιώργος Μπένος, Δημήτρης Λάλος, Ρένια Λουιζίδου και Νίκος Ψαράς. Σκηνοθεσία Σερίφ Φράνσις. Η ταινία διαδραματίζεται την παραμονή πρωτοχρονιάς του 1999 στην Αθήνα, λίγο πριν την έλευση της νέας χιλιετίας. Ένας απελπισμένος δραπέτης και μετανάστης, οπλισμένος με χειροβομβίδα, κρατά σε ομοιρία μια οικογένεια στο Παγκράτη. Απειλεί να τεινάξει τα πάντα αν δεν βγει ζωντανά στην τηλεόραση για να μιλήσει με έναν γνωστό παρουσιαστή ειδήσεων. Το θρίλερ εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο, με τη χώρα να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις διαπραγματεύσεις live, ενώ στελέχη των μίντια και η αστυνομία εμπλέκονται σε ένα παιχνίδι σκοπιμοτήτων στο παρασκήνιο. Πρόκειται για μια ταινία μυθοπλασίας, η οποία είναι άμεσα εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα της ελληνικής επικαιρότητας. Συγκεκριμένα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διαβόητη και τραγική υπόθεση του Σωρίν Ματέι το 1998, που είχε καθυλώσει το Πανελλήνιο μέσω της ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό. Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στον περιφερειακό Καρέα. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα τρίχρονο κοριτσάκι το οποίο παρασύρθηκε από όχημα που έβγαινε από γκαράζ στις Αχαρνές. Την πρότασή της για αναθεώρηση των άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν λάβει ήδη θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και μία και μόνη αλλά εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Αύριο έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να ανακοινώσει την πρόταση την οποία θα καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματός του το Σάββατο σχετικά με την πορεία του κόμματος προς τις επόμενες εκλογές. Σύμφωνα με την έρευνα της ΠΑΛΣ, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,5%, η ΕΛΑΣ 13,5%, το ΠΑΣΟΚ 10%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,5, το ΚΚΕ 6, 5,5 η Ελληνική Λύση και 4,5 η Πλεύση Ελευθερίας. Σε απόλυτο αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως την αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του ότι δεν συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφάλειας, στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα $97 το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφόρων, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία.

0: καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Έως 31 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της Ερτ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Γεια σας φίλες και φίλοι, ακούτε την την εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ. Μας ακούτε σε όλη τη Θεσσαλία, η εκπομπή μεταδίδεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Λάρισσας και του Βόλου και ψηφιακά από την πλατφόρμα erteco.gr. Είναι μια εκπομπή που σχολιάζει την πολιτική επικαιρότητα και όπως καταλαβαίνετε αυτή την περίοδο έχουμε δουλειά με φούρκες που λέμε. Είναι Τετάρτη, είναι 3 Ιουνίου. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι σήμερα στην ρυθμίση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Καλοκαιράκι έπιασε. Με τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει. Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφονται και στο πολιτικό επίπεδο. Είναι εβδομάδα των δημοσκοπήσεων. Ακόμα μία δημοσιοποιήθηκε χθες. Είναι από την εταιρεία Pulse και προβλήθηκε, μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό σταθμό Sky. Θα έχουμε άλλες δύο δημοσκοπήσεις μέσα στην εβδομάδα που θα μεταδοθούν από τηλεοπτικούς σταθμούς, η μία από την GPO για το Star και η Μέτρο Ανάλυσης θα παρουσιάσει τη δημοσκόπησή της στο τηλεοπτικό σταθμό Mega. Νομίζω Τετάρτη και Παρασκευή ή Πέμπτη και Παρασκευή. Θα δούμε τι μετάδοσε χθες η Pulse. Αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε είναι ότι είμαστε σε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Αλλάζει ο χάρτης, ο γεωγραφικός. Μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, αναφερόμαστε στο κόμμα Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, και στο κόμμα Ελπίδα της κυρίας Μαρίας Χαριστιανού. Ενώ πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο της δημιουργίας κόμματος από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Τα περισσότερα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι η απόφαση έχει ήδη ληφθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και απομένει πλέον ο χρόνος ανακοίνωσης της ίδρυσης του κόμματος του. Κάποιοι σοβαροί αναλυτές, τους οποίους η εκπομπή εκτιμά και ακούει τις απόψεις τους, αναφέρουν ότι αν δείτε μέσα στο επόμενο, μέχρι αρχές Ιουλίου, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά να προχωρά στην ίδρυση κόμματος, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες, λένε αυτοί οι αναλυτές, οι εκλογές να γίνουν το φθινόπωρο. Εάν ο κύριος Σαμαράς δεν βιαστεί και πάμε προς ανακοίνωση του κόμματος προς το Σεπτέμβριο, προς το φθινόπωρο, αρχές φθινοπόρου για την ίδρυση κόμματος, τότε φαίνεται ότι πάμε πιο πίσω σε ό,τι αφορά τον χρόνο των εκλογών. Και πιθανότατα την άνοιξη του 2027. Πάντως, σε οποιαδήποτε περίπτωση, γίνεται αντιληπτό ότι είμαστε σε Ιωνή προεκλογική περίοδο.

στο χώρο της κέντρου αριστεράς έχουμε ανακατατάξεις, έχουμε εξελίξεις. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στις ανακατατάξεις στο δημοσκοπικό τοπίο, στο τοπίο που διαμορφώνουν οι δημοσκοπήσεις. Χθες είχαμε την παραίτηση 7 βουλευτών, την αναξιωτοποίηση 7 βουλευτών καταρχήν και την παραίτηση μιας βουλευτού από το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Πλέον η ομάδα των ανεξάρτητων βουλευτών ανέρχεται στον αριθμό των 40 και είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, βάζετε τη λέξη των εισαγωγικών, στη Βουλή. Δεύτερη δύναμη ανεξάρτητη. 40 ανεξάρτητοι βουλευτές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ τέτοιος αριθμός. Σίγουρα από τη μεταπολίτευση και μετά δεν πρέπει να έχει υπάρξει τέτοια εξέλιξη.

Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα φαίνεται ότι αναπτύσσει μια δυναμική. Σε όσες δημοσκοπήσεις έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έρχεται δεύτερο. Όλη αυτή η κατάσταση, ωστόσο, δεν φαίνεται να επηρεάζει σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία, η οποία, μάλιστα, σε κάποιες δημοσκοπήσεις εμφανίζει και άνοδο. Μικρή, αλλά άνοδο, σε κάποιες άλλες εμφανίζει μικρή τάση υποχώρησης. Πέριξη του 30 στην εκτίμηση ψήφου, επαναλαμβάνω, στην εκτίμηση ψήφου, την δείχνουν οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Λοιπόν, για όσους δεν ενημερωθήκατε, να πούμε τι έδειξε η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Επαναλαμβάνω, προβλήθηκε χθες από τον τηλεοπτικό σταθμό Sky.

Λοιπόν, πρόταση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,5%. Στις αρχές Μαΐου, στην δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, ήταν στο 24%. Το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Ελλάς, είναι στο 13,5%. Το ΠΑΣΟΚ είναι στην τρίτη θέση με 10%. Πολύ κοντά η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού με 9,5%. Στο 6% βρίσκεται το ΚΚΕ. Υποχωρεί η μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Στο 5,5% η Ελληνική Λύση που χάνει δύο μονάδες. Η Πλεύση Ελευθερίας είναι στο 4,5% με απώλεια τριών μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Στο 3% η Φωνή Λογικής, αμετάβλητη σε σχέση με το Μάιο. Στο 2,5% το Μέρα 25, το ίδιο ποσοστό είχε και στο την προηγούμενη μέτρηση, την προηγούμενη έρευνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 2% με απώλεια 1,5 ποσοστίας μονάδας. Στο 1% η Δημοκράτης Προοδευτικό Κέντρο του κυρίου Στέφανου Κασελάκη από 1,5. Στο 1% η Νίκη χάνει 1,5 μονάδα. Στο άλλο κόμμα είναι το 2,5%, ήταν 13% στην προηγούμενη μέτρηση και αντιλαμβάνεστε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με πολίτες που πήγαν αμέσως στα δύο νέα κόμματα. Οι αναποφάσιστοι είναι αρκετά ψηλά ακόμα, είναι στο 12%, ήταν 15% στην προηγούμενη μέτρηση. Αποχή Λευκό Άκερο λέει το 1,5%. Αυτή είναι η πρόθεση ψήφου. Πάμε στην εκτίμηση ψήφου με το σενάριο κατανομής αναποφάσιστων. Η Νέα Δημοκρατία πλέον βρίσκεται στο, με την εκτίμηση βρίσκεται στο 29,5%, στο 15,5% το κόμμα του κ. Τσίπρα, στο 11,5% το ΠΑΣΟΚ, στο 11% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, στο 7% το ΚΚΕ, στο 6,5% η Ελληνική Λύση, στο 5% η Πλεύση Ελευθερία, στο 3,5% η Φωνή Λογική, στο 3% το Μέρα 25, 2,5% ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, 1% Δημοκράτες και Νίκη. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, μακράν ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη θέση με 30%, ο κύριος Τσίπρας με 17%, στο 7% ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, στο 6% η κυρία Καρισκιανού και ακολουθούν ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου με 5%, στο 4% ο κύριος Κουτσούμπας, 2% η κυρία Λατινοπούλου, 2% ο κύριος Βαρουφάκης, 1% ο κύριος Φάμερος, κανένας ή άλλος στο 17%, η ισοπαλία, ας το πούμε έτσι, με τον κύριο Τσίπρα. Ενδιαφέρουσες είναι οι κάρτες, τα ευρήματα σε σχέση με το ποιοι προτίθεται να ψηφίσουν τα νέα κόμματα. Το κόμμα του Ελλάς, του κ. Τσίπρα. Από αυτούς που ψηφίζουν δηλαδή το κόμμα του κ. Τσίπρα, το 33% δηλώνουν κέντρο αριστερή, το 25% αριστερή, το 10% κεντρώοι, το 7% πουθενά. Στο κόμμα της κ. Καριστιανού, το 25% δηλώνει πουθενά, δεξιά δηλώνει το 8%, 9% κεντροδεξιά, 8% κέντρο, 4% κεντροαριστερά, 4% κεντροαριστερά και 2% αριστερά. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση υπάρχει αυξημένη ανησυχία για τα ελληνοτουρκικά, για αύξηση των δικτών σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, όχι εντυπωσιακή, αλλά διακριτή. Και έχει να κάνει αυτό βεβαίως με τις τελευταίες εξελίξεις και με όλη αυτή τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί σχετικά με την με το νομοσχέδιο περί θαλασσίων ζωνών που έρχεται να κατεβάσει η τουρκική κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες.

Να ανοίξουμε μια παρένθεση για να δώσουμε μια έκτακτη είδηση, η οποία έχει να κάνει με συλλήψεις που έχουμε σε Κοζάνη και Αγρίνιο από το ελληνικό FBI για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από νωρίς το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Έχει να κάνει με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Θα δούμε πώς εξελιχθεί, γιατί είναι σε... αν θα μείνουμε στον αριθμό των συλλήψεων σε αυτόν τον αριθμό, στις 13, ή αν θα έχουμε αύξηση, θα ενημερωθείτε μέσα από τις επόμενες εκπομπές και βεβαίως στα δελτία ειδήσεων του Earth News Radio.

για τις εξελίξεις στη Νέα Αριστερά τα είπαμε, έτσι, με τις αποχωρήσεις, τις ανεξαρτητοποιήσεις, τις παρετήσεις και βεβαίως έχουμε εν όψη του Σαββατοκύριακου και τις κρίσιμες συνεδριάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τη συζήτηση σχετικά με το μέλλον του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για τα στελέχη του κόμματος, δύσκολες διαδικασίες αυτές που έρχονται.

Και ενώ έχουμε φτάσει στο δημοσκοπικό τοπίο και στις πολιτικές διαργασίες, χθες στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε πρόταση για την αναθεώρηση σειράς θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης, η πρωτοβουλία στοχεύει στον συγχρονισμό του καταστατικού χάρτη της χώρας, προκειμένου αυτός να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις. Οι βασικότεροι άξονες περιλαμβάνουν ριζική αλλαγή στη διαδικασία διερεύνησης της ποινικής ευθύνης της ποινικής ευθύνης μελών της κυβέρνησης, παρεμβάσεις στην ανώτατη εκπαίδευση, με τη δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, μία θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με εξαθητή θητεία, αφίδρομη αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, και μια σειρά από άλλες διαδικασίες, από άλλες αλλαγές επιμέρους διατάξεις του Συντάγματος. Κάποιες αφορούν και την τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτή είναι η πρόταση λοιπόν. Θα πρέπει να πάμε σε διαδικασία συζήτησης στη Βουλή, που θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Μέχρι τον Αύγουστο, και να μπει σε συζήτηση και διαδικασία ψηφοφορίας το Σεπτέμβριο. Αυτές είναι χοντρικά οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει να κρυθούν ποιες διατάξεις θα είναι οι αναθεωρητές. Αν συμφωνήσουν τα κόμματα και έχουν 180 ψήφους, η επόμενη Βουλή με 150 θα πρέπει να μπορεί να περάσει τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Εάν τώρα κάποιες διατάξεις πάρουν 150, στην επόμενη Βουλή θα πρέπει να λάβουν 180.

Στο Περσικό κόλπο δεν το αφήνουμε από τη ματιά μας. Δεν σε εξελίξεις. Έχουμε νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Είχαμε αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κέμς του Ιράν και εκτόξευση πυράβλων από την πλευρά του Ιράν και ντρόνους προς το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Όλα αυτά οδήγησαν σε άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, πάνω του 1% στις πρώτες συναλλαγές της Τετάρτης. Το Brent αυτή τη στιγμή είναι στα 97,52 δολάρια το βαρέλι. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9.30, μουσικά θα πάμε μέχρι τις 9.30. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων από τον Γιάννη Γιάτσο και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Συμβολικά απέκλεισαν με τρακτέρ το δρόμο Λάρισας Κοζάνης αγρότες από τον Τύρναβο χθες το απόγευμα, ενώ συνάδελφοί τους παρέταξαν την ίδια ώρα στον κόβο Πλατικάμπου τα τρακτέρ. Στην πλατεία των Φαρσάλων για 24 ώρες παρέμειναν τα τρακτέρ των Φαρσαλινών αγροτών. Οι παραγωγοί διαμαρτύρονται για μη πληρωμή ενισχύσεων για τα λοιπάσματα, των επιδοτήσεων λόγω monitoring, των ενισχύσεων για τα τριφύλια που δεν διακινήθηκαν λόγω της ευλογίας, αλλά και τις χαμηλές τιμές που προϊονίζονται για τα σιτηρά. Τη συνδρομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας ζήτησαν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι για να αρθεί υπό προϋποθέσεις η καθολική απαγόρευση για μετακίνηση των κοπαδιών στα ορεινά. Ζήτησαν ίση μεταχείριση με λιγοστούς συναδέλφους τους που πρόλαβαν λίγο πριν την καθολική κοινοτική απαγόρευση να μετακινήσουν τα ζώα τους στα ορεινά της Ηπείρου. Την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπουργείων ζητάμε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε προς τους συναρμόδιους υπουργούς ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, αναδεικνύοντας τον σοβαρό κίνδυνο διακοπής της άρδευσης χιλιάδων ελαιοδέντρων και αγροτικών καλλιεργειών στις περιοχές της Αγρίας και της Δράκειας εξαιτίας των εργασιών αποκατάστασης του οδικού δικτύου από τις καταστροφικές πλημμύρες του Ντάνιελ και του Ηλίας. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με τοποθετήσεις των δικηγόρων πολιτικής αγωγής επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας. Αφορά το ποιους προτείνει εισαγγελέας να παρασταθούν στη δίκη απέναντι στους κατηγορούμενους και για ποιες κατηγορίες. Στο μονομελές πλημμυρίδικο του Βόλου εκδικάζεται σήμερα η μήνυση που είχε καταθέσει το 2020 ο τότε αντιδήμαρχος Μιχάλης Καπουρνιώτης κατά τριών κατοίκων στις Ταγιάτες. Στη δίκη θα παραστεί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Οι κατηγορούμενοι δικάζονται για 7η φορά ενώ ο σύλλογος Ταγιάτες Ελεύθερα Νερά καλεί σε συμπαράσταση. Στη φυλακή οδηγήθηκαν 7 μέλη της οργάνωσης που κατέστρεφε τους μετασχηματιστές στους νομούς Καρδίτσας και Λάρισας και απέδιδε τον κλεμμένο χαλκό σε εταιρείες Scrap. 18 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ποινή επιβλήθηκε σε 19χρονο πρώην τρόφιμο του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρένων Βόλου για τον ξυλοδαρμό 15χρονου συγκρατούμενου του στις 4 Μαΐου. Ο ανήλικος υπέστη πολλαπλές εκχυμώσεις και εκδορές, ενώ ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη, δηλώνοντας όμως ότι δεν μετανιώνει, επικαλούμενος προσβολή κατά της μητέρας του. Εντατική προετοιμασία στις θεσσαλικές συνταξιουχικές οργανώσεις για το αυριανό συλλαλητήριο στα Τρίκαλα στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Ρίγα Φεραίου. Το αίτημα για την έγκριση νέων τομέων και ειδικοτήτων στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αλμυρού κατέθεσαν με αναφορά προς τον Υπουργό Παιδείας 5 βουλευτές του ΚΚΕ με πρωτοβουλία του Βασίλη Μεταξά. Το αίτημα που στηρίζει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιση Εκπαίδευση Μαγνησίας, το Εργαστηριακό Κέντρο αλλά και ο Δήμος Αλμυρού αφορά 26 υποψηφίους ενήλικες μαθητές οι οποίοι κινδυνεύουν να στερηθούν τη δυνατότητα φοίτησης στον τόπο τους και να αναγκαστούν σε καθημερινές μετακινήσεις προς το Βόλο. Κριτική στη Δημοτική Αρχή του Νοτιού Πηλίου για καθαριότητα ασκεί η παράταξη αντιπολίτευση δυναμικά μπροστά με επικεφαλή στον Γιάννη Σολίνη. Και ο Σολίνη στολίνει ότι ο Δήμαρχος ανακοίνωσε την έναρξη προγράμματος ανακύκλωση όταν δεν υπάρχει καμιά υποδομή στο Δήμο. Επιταχύνει τις διαδικασίες ίδρυση ενεργειακής κοινότητας στο επιμελητήριο Τρικάλων σε συνεργασία με την ΙΤΡΙΚ αλλά και τον Δήμο Τρικαίων. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή νέων δρόμων εντός σχεδίου πόλης στην Ελασσόνα σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα παρέμειναν χωματόδρομοι παρά το γεγονός ότι είχαν οικοδομηθεί εδώ και χρόνια. Σε τροχιά εκλογών ο Ιατρικός Σύλλογος στα Τρίκαλα στις 14 Ιουνίου στείνονται κάλπες με 3 συνδυασμούς και έναν μεμονωμένο υποψήφιο. Υπογράφηκε το συμβόλαιο παραχώρησης ακινήτου της Εκκλησίας Κρεωνερίου στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα με σκοπό την άμεση αξιοποίηση για επιστημονικούς, πολιτιστικούς αλλά και αναπτυξιακούς σκοπούς. Άρχισαν τις επισκέψεις σε χωριά του Δήμου Κιλελέρη κινητές μονάδες υγείας. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν δωρεάν σε εξετάσεις προληπτικού ελέγχου με τη χρήση μηχανημάτων, γρήγορης μέτρησης όπως μέτρηση αιμοσφαιρίνης, αιματοκρίτη, γλυκόζης, χοληστερόλης και άλλα. Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση εργαζομένων του Δήμου Πύλης στις πρώτες βοήθειες και την αντιμετώπιση της θερμικής καταπώνησης. Εγκρίθηκε η αποκατάσταση, αναστήλωση και ανάδειξη του αρχαίου πύργου που βρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμα του Ελληνόπυργου στο Δήμο Μοζακίου στη θέση Μονόλιθος. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Αντιπεριφέρεια Περιβάλλοντος διοργανώνουν σήμερα 3 Ιουνίου περιβαλλοντικό φεστιβάλ στην πλατεία Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεατρική παράσταση για την ανακύκλωση και βιωματικά εργαστήρια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, πρώτων βοηθειών, ανακύκλωσης, μεταφυτεύσεων και δημιουργικών δράσεων για μαθητές δημοτικών σχολείων. Ο Δήμος Καρδίτσας και το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, το ιδιαίτερο γραφείο του Δημάρχου, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και οι παιδικές βιβλιοθήκες σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίος και τον Ελληνικό Ριβατικό Σύλλογο Καρδίτσας διοργανώνουν και φέτος δράσεις για να τιμήσουν την Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου σήμερα το απόγευμα. Οι φετινές δράσεις έχουν θέμα ποδηλατό ασφαλώς. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 20 λεπτά πριν από τις 10. Με το Βαγγέλη Βούλγαρη να είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψυχασίδης στο μικρόφωνο της εκπομπής. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία και ψηφιακά από την πλατφόρμα ert.gr. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων. Πάμε στην Καθημερινή. Ο πόλεμος της Σβέρνιτσας. Ναι, Σβέρνιτσα. Το παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Από κάτω, βυθίζεται κατά ένα εκατοστό το χρόνο η Δήλος. Στα υπόλοιπα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, προβάδισμα Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Τον Οκτώβριο ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση, ρύθμιση χρεών σε τράπεζες και δημόσιο, αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις. Λεπτές ισορροπίες με το αδιέξοδο να παραμένει, με μια φωτογραφία δίπλα του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Μύρισε εκλογές. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Ακίνητα, επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους, δώρο 2 ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φόρο κίνητρα σε κατασκευαστές, δικαστική, μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης καινών θέσεων, συντάξεις, αναπροσαρμογές για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, αύξηση ορίου ηλικίας, καταβολή σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων. Επιδόματα, επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους ευάλωτους. Ανακατατάξεις, νέα αριστερά, τίτλοι τέλους λόγω Τσίπρα, έφυγαν μαζικά αλλά θα πάνε ένας-ένας στην Ελλάς, γιατί η Αχτσιόγλου παρέδωσε την έδρα. Πολιτικό παρασκήνιο, ο Ντίλια να χτυπάει πάντα τρεις φορές. Ο ΠΚΠ, περιπέτεια τέλους για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου. Μαχητικά των Ηνωμένων Πολιτειών με πυρηνικές κεφαλές σε περισσότερες χώρες στην Ευρώπη. Επιστήμη, διπλό χτύπημα κατά διαβήτη και καρκίνου. Απογευματινή. Καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. Συνταγματική αναθεώρηση, ο δικός χάρτης που εξυγχρονίζει δημόσια αλλά και πολιτική ζωή. Ο ΠΚΠ, στο αρχείο η έρευνα για Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.

θέμα ηγεσία ανοίγουν πάλι στο Πασόκ λόγω τη τέταρτη θέση. Πού θα πάνε τα κομμάτια τη Νέα Αριστερά μετά τη διάλυση. Δεύτερο κόμμα πλέον η 39 είναι ένα ανεξάρτητη. 14 μονάδε διαφορά τη Νέα Δημοκρατία από την Ελλάδα. Πάμε στη Δημοκρατία. Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβαταόρων. Σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβαταόρων. Αναφέρει η εφημερίδα. Οι τεράστιες επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια ευεργετούν πολύ περισσότερα τη βουλγαρική οικονομία από όσο την ελληνική, σημειώνει η εφημερίδα. Δηλώσεις φωτιά, απασφάλισε ο Μίστερ Πρέταντορ κατά Μητσοτάκη Φλωρίδη και Ζήση. Εκβιάζει ανοιχτά την κυβέρνηση ο Ντίλιαν, αναφέρει η εφημερίδα. Θα το δούμε στη συνέχεια το θέμα. Eurostat, ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 5% τον Μάιο. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων. Επίσης, νέο πλαίσιο για την ευθύνη υπουργών και εκλογή ηγεσίας στη δικαιοσύνη, αλλαγές στο Σύνταγμα για την Ελλάδα το 2030. Πολιτική επιθεώρηση με παλαιό ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα, όλοι οι πρώην σύντροφοι μαζί στην Ελλάς. Στο 5% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο. Εφημερίδα Εστία, αιτία προκηρύξεως εκλογών το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές, πλήρη αθώωση, αντίτροπολογίας εξαγοράς της ποινής φυλακής στους 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου απαιτεί από τον Μητσοτάκη ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Ντίλιαν. Ζητά να καταθέσουν μάρτυρες, κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων και επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Να καταθέσει τώρα ο Ταλ Ντίλιαν κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συντακτών. Ζητούν να κληθεί στη Βουλή και Δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε και πούλησε το Predator. Δεν αγόρασε η κυβέρνηση το κατασκευαστικό λογισμικό, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είπε όμως αν το αγόρασε η ΑΕΠ. Ιχυρές παρεμβάσεις από νομικούς και συνταγματολόγους. Να πούμε ότι χθες δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα των συντακτών δήλωση του κυρίου Ντίλιαν, ο Ντίλιαν είναι ένας από τους κατηγορούμενους και καταδικαστέντες σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση των υποκλοπών. Είναι στέλεχος της εταιρείας που εμπορεύεται το λογισμικό Predator. Χθες είπε ότι η εταιρεία του εμπορεύεται το λογισμικό σε κρατικές αρχές. Επανέρχεται λοιπόν το θέμα των υποκλοπών στην πολιτική επικαιρότητα. Μετά την χθεσινή δήλωση του κ. Ντίλιαν, είχαμε κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης να προσέλθει στη Βουλή, να κληθεί από τη Βουλή και να ενημερώσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Στα υπόλοιπα θέματα από την εφημερίδα των συντακτών, Έλληνες οδηγοί, θερμόημια πρόσεκτη αυτάρεσκη, Τραμπ σε Νετανιάχου, τώρα όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας σου. Νέα αριστερά, γεγονός η διάσπαση. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Καρνάγια για τον Αμερικανικό εκτοστόλο του αναφυγή Ελευσίνας και Σύρου, πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Μεγάλη ανταπόκριση στην κινητοποίηση του ΚΚΕ ενάντια στην ακρίβεια. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, βουλευτές, στελέχη και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ριζικές αλλαγές στους ισχυρισμούς των πολιτικών δυνάμεων. Δεύτερη δύναμη στη Βουλή ανεξάρτητοι βουλευτές. 2 στα 5 νοικοκυριά δαπανούν πάνω από 40% του εισοδήματος για στέγαση. Τι δείχνει νέα έκθεση. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Μανιφέστο. Το Μανιφέστο, βόμβα, σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση. Δύο ανώτατοι πρώην δικαστές τελειώνουν το αφήγημα της Ρουμάνας εισαγγελέως. Ο βασιλιάς του Πασόκ είναι γυμνός. Θέμα ηγεσίας σχεδιάζουν να θέσουν
Η Δελφίνη, δεν υπάρχει επιστροφή, με φόρα στην δημοσιοποιητική κατηφόρα το κόμμα Ανδρουλάκη, αναφέρει η εφημερίδα.

0: Πάμε να συζητήσουμε για όλες αυτές τις πυκνές πολιτικές εξελίξεις και την αναδιαμόρφωση, προσωρινή ή όχι, θα δούμε, του πολιτικού χάρτη με βάση τις δημοσκοπήσεις πάντα, έτσι. Με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Θωμάς Παπαλιάγκας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα κύριε Παπαλιάγκα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψύχα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, το πρώτο σχόλιο δικό σας, δεν χρειάζεται ερωτήσεις. Στις δημοσκοπήσεις παρακολουθείτε, πριν πάμε στα του ΠΑΣΟΚ, είμαστε σε μια φάση αναδιατάξεων. Θα δούμε αν
1: θα είναι. Να υποθέσω ότι με ρωτάτε για το νέο κόμμα Τσίπρα.
0: Και το νέο κόμμα Καριστιανού, δεν είναι μόνο.
1: Μάλιστα, καινούργιο κοσκινάκι μου και πού να σε κρεμάσω. Αυτά τα κόμματα που είναι μονοπρόσωπες ΥΚΕ, δεν είναι κανονικά κόμματα, διότι δεν έχουν δομή, δεν έχουν κόσμο, δεν έχουν ρίζες, δεν έχουν στελέχη, δεν έχουν τίποτα. Θα έχουν την τύχη και την δημοσκοπική, αλλά κυρίως και την εκλογική, που είχαν τα κόμματα, να θυμίσω, του Αβραμόπουλου. Θυμάται κανένας ότι είχε πάρει 21% σε κάτι δημοσκοπήσεις ο Αβραμόπουλος και κατέληξε να μην μπορεί να κατέβει γιατί έπαιρνε κάτω από ένα. Να θυμίσω τη φιλελεύθερη συμμαχία της Ντόρας Μπακογιάννη, την αλήση του μνήμης που ξεκινούσε από 15-20 και έπαιρνε, πήρε 1,5. Ναι. Να θυμίσω πιο πρόσφατα παραδείγματα του κυρίου Κασελάκη, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, όλα αυτά τα οποία κάνουν ένα μπαμ έτσι δημοσκοπικό, τα οποία βολεύουν το
0: μακρύ. Αφορά και τα δύο κόμματα, δεν καινούργια αυτή η προσέγγιση, βέβαια. Αφορά και τα δύο.
1: Εντάξει, της κυρίας Καριστιανού και έχει πάρει ήδη την κατιούσα πριν προλάβει να ανακοινωθεί επισήμως. Τώρα έχουμε και τον κύριο Τσίπρα, και τον κύριο Τσίπρα, η ύπαρξη βοηθάει πάρα πολύ το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο το παίζει φουλ, και δείτε και ποια μέσα ενημέρωσης παίζουν τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Κωνσταντοπούλου, την κυρία Καριστιανού, η οποία όταν μας αποκαλύφθηκε περίπου τι καπνό φουμάρι πολιτικά, μετά άρχισε η πτώση δημοσκοπική, η ραγδαία και ελεύθερη. Το ζήτημα με όλα αυτά είναι ποιος μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Και φαντάζεται κανείς, ας πούμε, ότι μπορεί να την κερδίσει ο κύριος Τσίπρας? Προφανώς.
0: Όταν έχει χάσει τόσες φορές, φαντάζομαι, αυτό θα πει.
1: Δεν είναι μόνο όταν έχει χάσει. Ξέρετε κανένα που να νοσταλγεί την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου? Ναι. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι, ρε παιδί μου, αλλά πώς είναι αυτή η νοσταλγία? Εδώ υπήρχε νοσταλγία και της Χούντας, νοσταλγία του πατέρα Μητσοτάκη, νοσταλγία διάφορη. Θα υπάρχουν και κάποιοι νοσταλγοί Τσίπρα Καμένου. Αλλά πώς είναι αυτοί? Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι πάμε με ξαναζεσταμένα φαγητά,
0: ναι.
1: Και γιατί απλώς αυτό βολεύει το Μέγαρο Μαξίμου και κάποιους επιχειρηματίες που έδωσαν τα χρήματα στον κύριο Τσίπρα για να κάνει το κόμμα. Κάθε ένας Έλληνας λοιπόν έχει δικαίωμα να κάνει ένα κόμμα για να φτιάξει την καριέρα του, γιατί τι άλλη δουλειά κάνει ο κύριος Τσίπρας, κανένας δεν ξέρει. Οπότε να μπορέσει να εξασφαλιστεί το παιδί επαγγελματικά.
0: Τότε γιατί τσιμπάει όμως το ΠΑΣΟΚ, αφού είναι αυτή η κατάσταση? Γιατί εντάξει, την προηγούμενη εβδομάδα φταίγανε δημοσκοπικές εταιρείες. Αυτό φαίνεται να έχει φύγει τώρα από το κάδρο. Είχαμε την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα και όλη αυτή την κουβέντα, τη συζήτηση γύρω από αυτό, εφόσον είναι έτσι.
1: Τα έχω πει και από χθες. Ο κύριος Δούκας προφανώς έκανε αυτή τη δήλωση, διότι είναι σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάρει πάρα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τον κύριο Τσίπρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Και γι' αυτό το λόγο προφανώς την έκανε. Τα υπόλοιπα είναι θέματα που μεγεθύνουν τα μέσα ενημέρωση. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Σε αυτό το κλίμα εκλογές πότε βλέπετε εσείς?
1: Εγώ το λέω σταθερά και πάντοτε ότι οι εκλογές θα κάνει στο τέλος της τετραετίας. Επειδή έχει την Προεδρία 1η Ιουλίου, θα κάνει λίγο νωρίτερα, ας πούμε τέλος Μάρτιο, για να προλάβει το Πάσχα, κάτι τέτοιο πιθανότατα. Δεν νομίζω ότι θα τις κάνει νωρίτερα.
0: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ θέλει κάποια, να το πω, μεταβολή, εκτιμάται? Ή συνεχίζουμε έτσι η λογική της πρώτου κόμματος, έστω με μία ψήφο, αυτόνομη πορεία, εξαρτούν και συνεδρία και απόφαση, καμία συγκυβέρνηση και μία κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία?
1: Εννοείται καμία κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτονόητο είναι και απόφαση του συνεδρίου. Δεύτερον, προφανώς θα αναζητηθούν συγκλήσεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, αλλά με βάση το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και προφανώς με μια κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ, το οποίο και θα είναι στην πρώτη θέση ή στη δεύτερη, τέλος πάντων θα είναι το πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση. Η δήλωση βέβαια είναι ότι θα επιχειρηθεί κυβέρνηση συνεργασίας, αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα. Αλλά από εκεί και πέρα οι εκλογές θα δώσουν την απάντηση, μεσολαβεί η λαϊκή τιμιγορία και από εκεί και πέρα θα δούμε. Πάντως η κατεύθυνση είναι κάθετη και κατηγορηματική, κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Όχι απλώς χωρίς το Μητσοτάκη. Χωρίς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Και αλλαγή πολιτικής, ας πούμε, πολιτικών. Ναι.
1: Προφανώς ναι.
0: Ναι.
1: Κατά τα λοιπά σας λέω, δείτε ότι το Πασόκ είναι η μόνη επιλογή. Όποιος θέλει να ψηφίσει, να φύγει η Νέα Δημοκρατία και είναι πάνω από 70% σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις, θα δείτε ότι δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να ψηφίσει Πασόκ. Γιατί το Πασόκ έχει δομή, παράδοση, πρόγραμμα, έχει προτάσεις συγκεκριμένες και κυρίως έχει στελέχη για να στελεχώσουν τον κρατικό μηχανισμό και την κυβέρνηση και κόσμο. Έχει ρίζες, κόσμο παντού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άρα
0: ναι.
1: Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι δεν έχει καμία σχέση με τις μονοπρόσωπες ΥΚΕ που εμφανίζονται σαν κόμματα,
0: ναι.
1: Οι οποίες χρηματοδοτούνται από άδειλους πόρους και δεν ξέρει κανείς από πού και ποια συμφέροντα εξυπηρετούν. Μάλιστα κάποια από αυτά είναι και κανονικά και ημιεπίσημα και κόμματα ιδιοκτησίες. Άρα θα έλεγα η δημοκρατία να λειτουργήσει λίγο σοβαρότερα. Τώρα δεν είναι πολύ εύκολο αυτό σε ένα τέτοιο καιρό ο οποίος είναι ούμενετος, όπως θα έλεγα, οι αρχαίοι. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να τα δούμε λίγο σοβαρά τα πράγματα και να δούμε ποιος θα μπορέσει να κυβερνήσει. Αν πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να είναι πρωθυπουργός της χώρας η κυρία Κωνσταντοπούλου, η κυρία Καρυφιανού, ο κύριος Βελόπουλος ή ο κύριος Τσίπρας, να μας το πει. Εμείς δεν μπορούμε να το φανταστούμε.
0: Συνταγματική αναθεώρηση χθες η κυβέρνηση κατέθεσε την πρότασή της. Σας το ρωτάω και λόγω της ιδιότητας σας ως νομικού. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να έχει τύχει, αλλά και μάλιστα σε μια περίοδο ιονή προεκλογική. Αλλά δεν ξέρω, ποια είναι η άποψή σας.
1: Η άποψή μου είναι η εξής και το Πασόκ έχει εκφραστεί. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι πολύ σοβαρό πράγμα για να παίζουν τα παιδιά με βάση τις επικοινωνιακές ανάγκες της κάθε αποτυχημένης κυβέρνησης και μάλιστα μιας κυβέρνησης που λειτουργεί με όρους Κόζα Νόστρα όπως συγκεκριμένη, με όρους φαμίλιας. Λοιπόν, βγήκε το χαρτί της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση όταν άρχισαν τα πράγματα να πάνε από το κακό στο χειρότερο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για αυτούς. Ένα από τα πολύ μεγάλα σκάνδαλα. Λοιπόν, είπαν να παίξουν με τη συνταγματική αναθεώρηση και να ρίξουν 2-3 πυροτεχνήματα. Λοιπόν, ακούστε το Πασόκ. Εμείς στον τομέα θεσμών και διαφάνειας του Πασόκ, του οποίου έχω την τιμή να είμαι αναπληρωτής γραμματέας, επεξεργαζόμαστε πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση 2 χρόνια τώρα ήδη. Το κόμμα δουλεύει πάνω σε αυτό και ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αναφέρει δημόσια τους 8 πρώτους άξονες. Από εκεί και πέρα, το να σκεφτεί κάτι το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης και να το πετάξει έτσι σαν πυροτέχνημα δεν σημαίνει κάτι. Και δεν σημαίνει ότι θα γίνει. Άρα, έτσι όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση δομημένη από το Σύνταγμα, που χρειάζεται ευρύτερη πλειοψηφία σε μία από τις δύο ψηφοφορίες, ναι. Στη σημερινή, στην επόμενη Βουλή, που
0: 180,
1: λέγεται αναθεωρητική, το 180 χρειάζεται ή σε αυτή τη Βουλή, στην επόμενη που λέγεται αναθεωρητική.
0: Έτσι.
1: Μόνο που σήμερα εκφράζουμε στα τυφλά την ψήφο μας ότι κάποιες διατάξεις πρέπει να αναθεωρηθούν, θεωρούνται λοιπόν αναθεωρητές για την επόμενη Βουλή, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την κατεύθυνση η επόμενη Βουλή. Και το φυσιολογικό για να έχουμε πραγματική συνένεση είναι το 180 να το πάρει στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική, ώστε να συμφωνηθεί και το ακριβές κείμενο των νέων διατάξεων. Κατά αυτήν την έννοια, το Πασόκ έχει την πρόταση, την έχει καταθέσει δημόσια και θα επιδιώξει τη συνένεση στη δεύτερη, την επόμενη Βουλή. Κατά τα λοιπά, δεν μπορεί να είναι μια συνταγματική αναθεώρηση ο φερετζές μιας κυβέρνησης αποτυχημένης, η δεύτερη, την επόμενη Βουλή.

0: όταν το γήπεδο, όταν θα αποκρυσταλωθεί ποιοι παίκτες θα παίξουν στο γήπεδο των εκλογών, τότε ο κόσμος θα ψάξει να βρει ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχει μία απάντηση σε αυτό και αυτονοητή, είναι ΠΑΣΟΚ.
1: Ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαλιάκα.
0: Και εγώ, καλή
1: ημέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, κλείσαμε, ολοκληρώσαμε. Ήταν εκπομπή Πολιτικό Ημερολόγιο. Ακολουθούν συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Πριν από την έναρξη της εκπομπής, ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ξαναλέμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 9.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη της κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις, ενώ έχουν γίνει 13 συλλήψεις σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται διαχειριστής και υπάλληλος του κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 39 άτομα. Οι αρχές εκτιμούν ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή, είπε χαρακτηριστικά, η ιστορία φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της. Πρέπει να περιμένουμε και την απόφαση του εφετείου. Ερωτηθείς για το πόρισμα Τιχεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με το χρονισμό αυτού του πορίσματος, γιατί δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Η μαζική αποχώρηση τελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Πριν από λίγο την παρέτησή του από την πολιτική γραμματεία του και την κεντρική επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία ο Σωκράτης Φάμελος αναμένεται να ανακοινώσει την πρόταση, την οποία θα καταθέσει στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο σχετικά με την πορεία του κόμματος προς τις επόμενες εκλογές. Η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σηγεί μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Απίθυνε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό, ώστε να μην υπάρξει, όπως είπε, νέα θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ όλων μας να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδώ. Βουλευτές που έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να κάνουν παιχνίδια με την έδρα, σημείωσε. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Οποιαδήποτε απόφαση που θα ληφθεί στις συνεδρίες της Κεντρικής Επιτροπής, αν δεν υλοποιηθεί, πάλι στα ίδια θα βρεθούμε, εκτίμησε η βουλευτής. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν ήδη λάβει θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει, μεταξύ άλλων, αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών, επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, θεσμοθέτηση της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα. Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή.

0: σε απόλυτο αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Το Ιράν εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως την αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο ιρανικό νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούζ. Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζονται αδιάκοπα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα 97 δολάρια το βαρέλι το Brent, σχεδόν 95 το αμερικανικό αργό. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι φορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανήλικων χθες βράδυ στην Παιανία από ομάδα περίπου 30 ατόμων. 7 νεκροί από ουκρανική επίθεση σε λεωφορείο σε μια περιοχή υπό ρωσικό έλεγχο της περιφέρειας του Ντονέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Κατά την επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος τραυματίστηκαν επίσης 11 άτομα.
1: Ο καιρός.
0: Ήλιος και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς καταιγίδες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου θα είναι η πιο καλοκαιρινή μέρα της εβδομάδος, αναφέρει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η Αναστασία Τυράσκη. Η αστάθεια θα είναι αισθητά περιορισμένη σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, οπότε θα έχουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία πάνω από τους 30 βαθμούς εννοείται, και ειδικά για την περιοχή της Θεσσαλίας. Το σκηνικό αλλάζει από αύριο Πέμπτη, καθώς ένα οργανωμένο σύστημα από τα Βαλκάνια θα επηρεάσει τη χώρα, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Βελτιώνεται ο καιρός την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο. Ακούς, Βαγγέλη, και το Σαββατοκύριακο όλα καλά. Και καλοκαιρία και 34-35 βαθμοί. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Καλοκαιράκι. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 για να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Κυρίως της τοπικής επικαιρότητας, αλλά βεβαίως και με το βλέμμα στραμμένο στα όσα σημαντικά συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Η εκπομπή παράγεται από την ΕΡΤ Λάρισας, μαζί μας η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, η Δώρα Μήτρα από την Καρδίτσα, ο Αλέξανδρος Ζαούτσος από τα Τρίκαλα, Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας, Βαγγέλης Βούλγαρης ο τεχνικός μας, Παναγιώτης Σωτήρης ο τεχνικός μας στο Βόλο, Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Να πούμε ότι σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων διαγωνίζονται σε μαθήματα προσανατολισμού. Μιλάμε πάντα για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Στα αρχαία ελληνικά, οι υποψήφοι της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών. Στα μαθηματικά, οι υποψήφοι θετικών σπουδών, ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών. Και στη βιολογία, για την ομάδα προσανατολισμού σπουδών υγείας. Κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα αυτό, με τις ευχές μας βεβαίως να συνοδεύουν τους υποψηφίους, επειδή θα έχουμε την ευκαιρία, κυρίες και κύριοι, με την έναρξη της εκπομπής μας, να δούμε από μια διαφορετική σκοπιά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τι εννοώ? Η εταιρεία Employee Edu, Σύμβουλη Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας, έκανε για πρώτη φορά μία έρευνα πανελλαδική, η οποία καταγράφει τις απόψεις και τις στάσεις των γονέων της γενιάς Z. Δηλαδή, τι λένε οι γονείς των παιδιών αυτών που θα ριχθούν στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα έχουμε μαζί μας τον επιστημονικό υπεύθυνο της εταιρείας, τον κύριο Χριστό Ταουσάνη, και έχει πραγματικά να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα. Τώρα, τι να πούμε για το πολιτικό σκηνικό. Άκουσα χθες ένα ρεπορτάζ τη φράση «Κινούμενη άμμο θυμίζει το πολιτικό σκηνικό με αναδυόμενα και διαλυόμενα κόμματα». Νομίζω ότι ήταν πολύ εύστοχη η τοποθέτηση. Κόμματα δημιουργούνται, άλλα διαλύονται. Τα λέγαμε και χθες με τις εξελίξεις που είχαμε στη Νέα Αριστερά. Είδαμε και μία ακόμη δημοσκόπηση χθες για λογαριασμό του Sky. Να μου επιτρέψετε λίγο να τις σημειώσεις μου να δω. Για να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες για τη δημοσκόπηση αυτή. Λοιπόν, πρόκειται για δημοσκόπηση της PALS, διενεργήθηκε από 27 μέχρι 31 Μαΐου. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο οι μεγάλες αλλαγές φαίνεται ότι λαμβάνουν χώρα σε όλο το φάσμα των κομμάτων της αντιπολίτευσης και όχι μόνο στην κέντρο αριστερά. Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία φαίνεται να διατηρεί τα ποσοστά,
που παρουσίαζε και πριν την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, χωρίς όμως να προσεγγίζει ποσοστά αυτοδυναμίας. Στη δεύτερη θέση πλασάρεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δίνουν μάχη για την τρίτη θέση. Σημαντικές απώλειες για την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και την πλεύση ελευθερίας της Γοής Κωνσταντοπούλου. Πάντως, αυτό που άκουγα χθες έτσι από πολιτικούς αναλυτές και τα λοιπά, είναι ότι τα ερωτήματα παραμένουν για το τι θα κάνει τελικά ο κύριος Σαμαράς. Έρχεται όλο και πιο κοντά το ενδεχόμενο για τη δημιουργία νέου κόμματος. Αυτά λένε οι πληροφορίες και οι πολιτικές αναλύσεις. Παρακολουθούμε όλοι με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, ούτως ή άλλως. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, είτε το φθινόπωρο, όπως λένε οι πληροφορίες, είτε αν ο Πρωθυπουργός αποφασίσει την εξάντληση της κυβερνητικής θητείας, ούτως ή άλλως η περίοδος αυτή είναι προεκλογική. Λοιπόν, έχουμε συνέχεια της δίκης των Τεμπών. Βρίσκεται εκεί η Ελπίδα Κουτσογιάννη, ο συνάδελφος ο Βαγγέλης ο Μητρούσιας επίσης. Θα έχουμε ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε και δηλώσεις που έγιναν πριν από λίγο από συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι ζητούν να επισπευστούν οι διαδικασίες για να αποτραπούν τυχόν παραγραφές.

0: Με το καλημέρα έχουμε και την είδηση για ένα τροχαίο δυστύχημα, κυρίες και κύριοι, στην Παλαιά Εθνική Οδό Φαρσάλων Βόλου. Ιωταχή βγήκε από την πορεία του, προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Νεκρός είναι ο οδηγός του, ένας 70χρονος άντρας. Πάμε τώρα στην Ελένη τη Μανώλη, στο Βόλο, για να μας δώσει λίγο έτσι το στίγμα της επικαιρότητας και από τη γείτονα. Έλα Ελένη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εμείς είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι. Είχαμε εορτές, πανηγύρες και συνεχίζουμε με εορτές και πανηγύρες.
0: Τι είχατε?
1: Οι πρωινές είχαν σχέση με μία άφηξη μιας πτήσης από την Πολωνία στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου. Ναι. Είναι η πρώτη πτήση από την Πολωνία της εταιρείας Smart Wings που μετέφερε 187 επιβάτες από την πόλη, ναι, Κατοβίτσε. Και ήταν εκεί με μουσικές και κεράσματα, θα μας τα πει η κυρία Νατάσα Δομοπούλου, που είναι η αντιπεριφερειάρχη για θέματα τουρισμού της Θεσσαλίας. Είναι νέα σύνδεση από την Πολωνία, έτσι. Ένα είναι αυτό, και ένα δεύτερο είναι τώρα το φεστιβάλ για τα θέματα περιβάλλοντος που έχει ξεκινήσει. Τι ώρα είναι? Ναι,
0: αυτό λένε δεν γίνεται από την περιφέρεια, νομίζω θα γίνει και στη Λάρισα.
1: Ναι, και αυτό θα γίνει και αλλού. Εντάξει, εδώ τώρα θα έχουμε και τον αντιπεριφερειάρχη τον
0: κύριο. Εσείς κάνατε την αρχή τώρα.
1: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, πώς θα το κάνουμε τον κύριο Λαμπρινίδη? Έχουμε και τον αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος ενδικό. Και για τα σημαντικά και για τα μη σημαντικά. Μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα είναι στο τέλος οι αποδόσεις, τι θα πούνε. Λοιπόν, εντάξει, το παίζουμε το στοίχημα, το χαρτί, αλλά εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο να σου πω τώρα. Τι να κάνω, εντάξει. Πρέπει να προσπαθώ κι εγώ. Έχουμε τη δίκη των κατοίκων των τριών των σταγετών.
0: Για το νερό δεν είναι αυτό πάλι?
1: Ναι καλέ, πάλι. Αυτό είναι τώρα η 7η φορά που πάνε οι άνθρωποι. Εδώ είναι όχι ακριβώς για το νερό. Είναι οι κάτοικοι που είναι από τη Σταγιά της για το νερό. Είναι το 20, να το υπενθυμίσω, που τότε ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Καπουρνιώτης τους είχε μηνύσει αυτούς τους τρεις για κατάληψη δημοσίου κτηρίου και διατάρρηξη κοινωνικής ειρήνης. Θυμάσαι που τους έκλεισε τις πόρτες στο δημοτικό, που πήγαν εκεί, που πήγαν εκεί, είχαν μια βιβλιοθήκη, κάνουν εκδηλώσεις, έκανε γυμναστικές, πολιτιστικά, άλλα πράγματα κτλ. Βέβαια αυτό δεν ισχύει τώρα που μιλάμε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχει αλλάξει ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, έχουν βρεθεί άλλες ισορροπίες. Αλλά τότε ίσχυε. Λογικά περιμέναν, λέει, να φτάσει εκεί η κυρία Κωνσταντοπούλη, η οποία βέβαια είναι στη δίκη των Τεμπών. Δεν ξέρω αν θα φτάσει.
0: Ναι.
1: Τώρα θα αναβληθεί, θα ζητήσουν αναβολή, θα ζητήσουν διακοπή, δεν ξέρω, θα μάθουμε. Υποθέτω μέχρι το τέλος της εκπομπής θα έχουμε μια εικόνα γιατί γίνεται εκεί πέρα. Για αυτό το θέμα, γιατί είχαν κάνει και μία πρόσκληση, έχουν συγκεντρωθεί κάποιοι πολίτες για να στηρίξουν αυτή την ιστορία. Τι άλλο να σου πω, για την εκτροπή το είπες, ούτως ή άλλως δεν ξέρω ο άνθρωπος αυτό που ήταν, ποιος ξέρει, το Φαρσάλων Βόλου που είπες πριν το...
0: Ναι, ναι, ναι, έχεις περισσότερες πληροφορίες.
1: Δεν έχω εγώ, όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Να πω ακόμη ότι από την περασμένη Κυριακή, θα μπορούσα να σου το πω χθες αυτό, για αυτόν τον κάτοικο της Ερυθρέας που βρέθηκε νεκρό στην Αλόγισο, δηλαδή ήταν στη θάλασσα, έκανε μπάνιο, αυτό εννοώ, και γίνεται προανάκριση. Για πες τώρα τι θα με ρωτούσες.
0: Η Φρόσο βρήκε άκρη χθες?
1: Όχι, δεν βρήκε και δεν έχουμε μάθει για αποτελέσματα, τα οποία υποθέτω μας είχε πει, δεν θυμάμαι το είχε πει στον αέρα, ότι αυτό είχε βρεθεί σε έναν τυχαίο από αυτούς τους ζυγματοληπτικούς ελέγχους που κάνει η Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
0: Ναι, γιατί είπαμε ΔΕΙΑ δεν υπάρχει εκεί.
1: Κατάλαβες, λοιπόν, αυτό το κάνει και σε περιοχές που υπάρχουν. Θέλω να πω, δηλαδή, είναι στην υποχρέωσή της για να κάνει μια διασταύρωση και τα λοιπά, τι γίνεται. Τώρα περιμένουμε ακόμα στα αποτελέσματα. Δεν έχει στείλει κανένας κάτι. Άλλωστε αν άλλαζε κάτι και στις τρεις αυτές περιοχές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το νερό και για πόσοι, θα εξέδιδε υποθέτω σχετική ανακοίνωση ο Δήμος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Και για θέματα καθαριότητας τον ψέχουν επίσης. Βλέπω εδώ ανακοινώσεις πάλι από μια άλλη παράταξη της αντιπολίτευση, τον κύριο Μιτζικό. Δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζουν αυτά τα πράγματα και μάλιστα ένας δήμαρχος, ο οποίος είναι και αναθρεμένος και με παιδεία εξωτερικού και διελβετίας, πώς τα χειρίζεται έτσι δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, αυτό ας το κρίνουν οι πολίτες του δικού του Δήμου, ας πούμε.
0: Μάλιστα, δηλαδή ελβετικούς γύρους έφερε οι πρόσωπες χθες. Ναι, είχα μείνει στο γύρω-γύρω-γύρω που έκανε για να μπορέσει να βρει άκρη. Μάλιστα. Λοιπόν, Ελένη μου, θα τα δούμε αναλυτικά.
1: Ναι, βέβαια, στην πορεία.
0: στην πορεία της εκπομπής και οτιδήποτε προκύψει, εδώ είμαστε. Να πάμε, Βαγγέλη, στην πρώτη μουσική. Καλημέρα. Τι έγινε τώρα, η θέση χαμήλωσε ή δεν ξέρω, γιατί δεν σε βλέπω. Τι έγινε τώρα, εδώ, ναι. Πάμε στην πρώτη μουσική. Καλημέρα και να ανοίξουμε μετά την ατζέντα των θεμάτων που θα μας απασχολήσουν αναλυτικότερα.

0: Θεσσαλικό Περισκόπιο, ΕΡΤ Λάρισα, ΕΡΤ Βόλου, στούντιο σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Και έλεγα, δίνοντας το στίγμα των θεμάτων που θα απασχολήσουν τη σημερινή μας εκπομπή, για τη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων, στην οποία έχουν ρηχθεί υποψήφοι γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Πάντα τέτοια εποχή μιλάμε για τον αγώνα αυτό, μιλάμε για τις επιδόσεις των παιδιών, για το τι θέλουν τα παιδιά. Σε όλη αυτή την ιστορία υπάρχει ένας παράγοντας που λέγεται γονείς. Και πολλές φορές οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να περάσουν, τι να πω, τα δικά τους όνειρα μέσα από τα σχέδια των παιδιών τους, την υλοποίηση των δικών τους ονείρων μέσα από τα σχέδια και το μέλλον των παιδιών τους. Και πολλά πολλά ακόμη, μπορεί ακόμη και αποθυμένα να είναι αυτό, κάτι που δεν πέτυχαν οι ίδιοι, να το πετύχουν τα παιδιά. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί η εταιρεία Employed, Σύμβουλη Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας, έκανε για πρώτη φορά μια πανελλαδική έρευνα, η οποία αφορά, κυρίες και κύριοι, προσέξτε, δεν θα μιλήσουμε εδώ τώρα για τις προτιμήσεις των υποψηφίων, τις σχολές πρέπει να επιλέγουν και τα λοιπά, τι είναι καλύτερο, αλλά για τις απόψεις των γονέων της γενιάς Z. Η γενιά Z είναι, τώρα αν δεν κάνω και λάθος και το θυμάμαι έτσι καλά, πρέπει να είναι τα παιδιά όλα που γεννήθηκαν από το 97 και μετά, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το 12, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω είναι αυτά. Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης, επιστημονικός διευθυντής της εταιρείας, είναι μαζί μας. Κύριε Ταουσάνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μαυρογιάννη.
0: Να είστε καλά, Μαυρογιάννη. Παρακαλώ, αλίμονο. Για μια ακόμη φορά, έτσι έχετε να μας πείτε ενδιαφέροντα πράγματα και πρωτοτυπείτε και πάλι, βλέπω. Αποφασίσατε να ασχοληθείτε και με τους γονείς, έτσι.
1: Ναι. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και κατά δεύτερον να πω ότι για πρώτη φορά πανελλαδικά γίνεται μια τέτοια έρευνα, μια τέτοια μελέτη που εστιάζει στους γονείς. Συνήθως και στο παρελθόν μαζί έχουμε μιλήσει για τα παιδιά, για τις σχολές κτλ. Αλλά συνήθως εστιάζουμε εκεί. Τώρα εδώ η λογική της μελέτης είναι να δούμε λίγο στάσεις και απόψεις και προβληματισμούς των γονέων της Gen Z και γενικά όλων των παιδιών που πρόκειται τα επόμενα χρόνια να βγουν στην αγορά εργασίας.
0: Mm-hmm. Πριν πάμε στα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα, ουσιαστικά είτε άμεσα είτε έμεσα οι γονείς επηρεάζουν τα παιδιά. Έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, όπως πολύ εύστοχα είπατε, λίγο πολύ θέλοντας και εμείς, όλοι μας κάνουμε και κάποιες προβολές του εαυτού μας, όπως λέμε στην πολιτική, στα θέλω των παιδιών.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι απαραίτητα κακό το να εκφράσουμε την άποψή μας ή να έχουμε και εμείς κάποια όνειρα για τα παιδιά. Εντάξει, είναι κάτι φυσιολογικό και ανθρώπινο. Εκεί που αρχίζει το πρόβλημα, να το πω, είναι όταν εμείς προσπαθούμε να επιβάλλουμε τα όνειρά μας, τα θέλω μας στους μαθητές, τα παιδιά μας. Και το σημαντικότερο, ξέρετε, είναι το εξής, ότι πολλές φορές τα επιβάλλουμε χωρίς να έχουμε και αντικειμενική εικόνα, χωρίς να γνωρίζουμε επακριβώς τα δεδομένα της αγοράς εργασίας και να έχουμε μείνει σε δεδομένα του παρελθόντος. Οπότε εκεί κάνουμε ένα σφάλμα.
0: Ξέρετε, δεν θεωρώ τυχαίο το γεγονός ότι όλοι και περισσότεροι απευθύνονται σε ειδικούς μετά για να συμβουλευτούν για τη συμπλήρωση, να μάθουν περισσότερα για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Έτσι, δεν θεωρώ ότι μετά ο ρόλος ο δικός σας έχει αποκτήσει, παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Είναι γιατί δεν μπορεί κάποιος να ξέρει τα πράγματα, πώς είναι και τις προοπτικές, ας πούμε, για κάθε σχολή, επάγγελμα κτλ. Έτσι δεν είναι?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και θα σας πω, όταν ξεκινούσαμε αυτό το υπέροχο ταξίδι στον επαγγελματικό προσανατολισμό πριν 20 χρόνια, προσπαθούσαμε να πείσουμε τους ανθρώπους για την αξία του επαγγελματικού προσανατολισμού. Σήμερα νομίζω ότι περισσότεροι γονείς και μαθητές έχουν καταλάβει ότι πρέπει να εμπιστευτούν ένα ειδικό. Και θα σας πω με μια φράση, γιατί το λέω αυτό. Έχει τύχει καθηγητής πανεπιστημίου να έχουμε κάνει συζήτηση μαζί για το παιδί του σε συγκεκριμένο αντικείμενο από γνωστό πανεπιστήμιο της χώρας και να μου έχει εξομολογηθεί προς τιμή του άνθρωπος, να μου έχει πει, Χρήστο, δεν γνώριζα ακόμα και εγώ ο ίδιος ότι στην αγορά εργασίας, στο ελεύθερο επάγγελμα κτλ. Ως ακαδημαϊκός είχα μια συγκεκριμένη οπτική ότι υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες και τέτοιες προοπτικές. Δεν είναι κακό. Πρέπει να μπει όπως θα συμβουλευτούμε τον ψυχολόγο για κάποιο θέμα, mm-hmm. όπως θα συμβουλευτούμε τον γιατρό μας για κάποιο ιατρικό πρόβλημα, να συμβουλευτούμε και για τις σπουδές έναν αντίστοιχο επαγγελματία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ταουσάνη, πάμε, η έρευνά σας είδα ότι έχει δημοσιευθεί σε πολλά site, σε πολλά μέσα ενημέρωσης, έχει πάρει διαστάσεις, γεγονός που δείχνει έτσι και τη σημαντικότητά της. Για να πάμε σε κάποια βασικά στοιχεία τα οποία θα θέλατε εσείς να επισημάνουμε πριν εγώ επικεντρωθώ σε κάποια στα οποία, για τα οποία θέλω να σας ρωτήσω.
1: Ωραία. Θα πω το εξής λίγο, κυρία Μαυρογιάννη, ότι πρόκειται καταρχάς για μια έρευνα που έχουμε και συμμετοχή γονέων, οι οποίοι είναι και απόφοιτοι πανεπιστημίου σε πολύ υψηλό ποσοστό. Αυτό δίνει μια ιδιαίτερη βάρυτητα ως προς το εξής. Είναι άνθρωποι οι οποίοι σπουδάσανε, έχουν εικόνα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση και συνεπώς έχουν και ένα κριτήριο για να μεταφέρουν και κάποιες στάσεις και αντιλήψεις.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, εν αντιθέσει, ας πούμε, με τις παλαιότερες γενιές που οι άνθρωποι δεν είχαν.
0: Εγώ, ας πούμε, που είμαι από αγροτική οικογένεια, δεν μπορούσε ο μπαμπάς μου ή η μαμά μου να μου δώσουν, πέρα από κάποια στερεότυπα που υπήρχαν, να μου δώσουν τις κατάλληλες κατευθύνσεις. Έτσι είναι.
1: Το ίδιο και εγώ, το ίδιο και οι δικοί μου γονείς. Οπότε εδώ πέρα έχουμε λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει. Λοιπόν, θα μείνω λίγο σε 2-3 πολύ σημαντικά κατ' εμέ πορίσματα. Το πρώτο είναι ένας διάχυτος φόβος για το επαγγελματικό μέλλον των παιδιών, όπου οι ίδιοι γονείς εκφράζουν αυτή την ανησυχία και τον προβληματισμό κατά κύριο λόγο σε επίπεδο αποκατάστασης,
0: mm-hmm.
1: Αν θα μπορέσουν τα παιδιά να,
0: να βρουν δουλειά, ας πούμε.
1: Να βρουν δουλειά. Mm. Αλλά προσέξτε τώρα εδώ, υπάρχει ένα πολύ λεπτό σημείο. Δεν είναι λόγω ανεργίας, δεν είναι λόγω ότι θεωρούν ότι κάτι δεν θα πάει καλά στην οικονομία κτλ. Είναι σε δύο επίπεδα. Είναι ο φόβος της αντικατάστασης από το AI, από την τεχνητή νοημοσύνη. Mm. Δηλαδή, οι γονείς προβληματίζονται ότι ναι, θα σπουδάσει το παιδί μου. Αυτό που θα σπουδάσει αύριο μεθαύριο θα έχει θέση στην αγορά εργασίας λόγω AI ή όχι. Και το δεύτερο είναι αν όλες αυτές οι σπουδές, οι δεξιότητες, όλα τα ταλέντα που θα έχει το παιδί θα αξιοποιηθούν γόνιμα στην αυριανή αγορά εργασίας. Αυτό φαίνεται αποτελεί για μένα μια βαθιά μεταστροφή στην γονεϊκή νοοτροπία. Οι δικοί μας γονείς προβληματιζόταν αν θα βρούμε δουλειά, να το πω έτσι πολύ απλά. Οι σημερινοί γονείς ξέρουν ότι θα εφοδιάσουν τα παιδιά τους με όλα αυτά τα στοιχεία που πρέπει να έχουν για την αγορά εργασίας, αλλά εν τέλει δεν ανησυχούν αν θα επιβιώσει το παιδί. Ανησυχούν θα μπορέσει να αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες του. Σαν άνθρωπος, σαν επαγγελματίας.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, και όταν το διάβασα στην έρευνα που κάνατε, μου ξένησε μεγάλη εντύπωση. Έχουμε φύγει δηλαδή από αυτό το στερεότυπο, το παιδί να βρει μια δουλειά, να αποκατασταθεί και τέλος, έτσι. Εδώ το θέμα είναι να αξιοποιήσει και όλες τις δυνατότητες τις οποίες έχει και τα εφόδια του.
1: Ναι, και είναι και λογικό και επακόλουθο, γιατί όσο περνά τα χρόνια και υπάρχει, ας πούμε, και κάποια εξέλιξη και έχουν αποκατασταθεί και επαγγελματικά οι γονείς, πάμε σε επόμενα επίπεδα. Κοιτάμε το life work balance, κοιτάμε κατά πόσο η δουλειά μας εκφράζει και αυτά που λέμε και εμείς στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Δεν είναι. Όταν έχω πάει σε μια λογική ότι στοχεύω το βιοποριστικό, λύνω το βιοποριστικό, από εκεί και πέρα πάω σε επόμενα επίπεδα που εξετάζω. Και εδώ λοιπόν οι γονείς, ξαναλέω, επειδή είναι και ένα δείγμα το οποίο προφανώς έχει σπουδάσει, ξέρει ότι το πτυχίο είναι ένα εφόδιο για την αγορά εργασίας, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που τους προβληματίζουν.
0: Mm-hmm.
1: Το δεύτερο το κομμάτι είναι ότι υπάρχει μια μεταστροφή από το τι θεωρεί επαγγελματική αποκατάσταση αυτή η γυναικειακή ομάδα, οι γονείς, όπου εδώ αποκαθιλώνεται το περίφημο ελληνικό όνειρο για την απασχόληση στο δημόσιο τομέα.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπουμε ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό, το 12,9% των ερωτηθέντων, θεωρεί ως ιδανική επαγγελματική αποκατάσταση το δημόσιο τομέα. Και αυτό έχει να κάνει, και το λέω έτσι γιατί βλέπουμε και χιλιάδες μαθητές και στα μηχανογραφικά και στις κουβέντες κτλ. Αποτυπώνεται, ξέρετε, πολύ ξεκάθαρα και το κομμάτι των μηχανογραφικών, όπου πλέον τα παιδιά στις κατεξοχήν σχολές που οδηγούσαν στην επαγγελματική αποκατάσταση δημόσια, τις στρατιωτικές σχολές, πλέον δεν τις κοιτάζουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον ό,τι στο παρελθόν.
0: Δεν τις κοιτάζουν καν, νομίζω. Βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλη μεταστροφή όσον αφορά τέτοιου είδους σχολές, έτσι δεν είναι?
1: Είναι αυτό, και μάλιστα εμένα μπορώ να πω έτσι ότι λίγο με στεναχωρεί, γιατί είμαστε από το ένα άκρο στο άλλο, από εκεί που υπήρχε ένα έντονο ενδιαφέρον και στοχοθεσία για τις στρατηγικές σχολές, τώρα υπάρχει μια απαξίωση, κάτι το οποίο θεωρώ ότι προσωπικά δεν είναι σωστό, δεν πρέπει να απαξιώνουμε κανέναν.
0: Θυμάμαι, ας πούμε, κάποια χρόνια πριν, σχολές αστυνομίας και τα λοιπά, όλα αυτά ήταν περιζήτητα και ξαφνικά έγινε μια μεταστροφή.
1: Ακριβώς, και ξέρετε, είναι συνάρτηση και με το κόστος ζωής, γιατί ξέρουν τα παιδιά, απλά είναι ενημερωμένα. Έτσι, ξέρει, ένας 17 σήμερα ξέρει τι σημαίνει μισθός ενός υπαξιωματικού, ξέρει τι σημαίνει μισθός ενός αστυνομικού, και τώρα βάζει κάτω με την οικογένεια και λέει ότι εγώ θα φύγω από τη Λάρισα και θα πάω στη Ρόδο σαν πρωτοδιοριστέντας και θα πρέπει να μου στέλνει χρήματα η οικογένεια για να πληρώνω τις καθημερινές μου ανάγκες. Αυτό το υπολογίζει. Είναι παράμετροι που υπολογίζει. Mm-hmm. Και ένα τρίτο στοιχείο, το οποίο για μένα είναι ενδεικτικό και μέσα στο κλίμα των ημερών, είναι ότι οι γονείς θέλουν να αλλάξει το όλο εκπαιδευτικό σύστημα πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε πολύ ψηλό ποσοστό, κοντά 9 στους 10 γονείς. Αλλά την ίδια στιγμή θεωρούν ότι και οι πανελλαδικές είναι και ένας αδιάβλητος θεσμός. Και γιατί θέλουν να αλλάξει στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος, πιστεύουν ότι η εκπαίδευση εν γέννη δεν προετοιμάζει τους μαθητές για την αυριανή αγορά εργασίας, όπως και φυσικά δεν προετοιμάζει τους μαθητές και τους ίδιους γονείς με επαρκή επαγγελματική καθοδήγηση. Και ξέρετε, αυτό επιτρέψτε μου να πω και το εξής. Βλέπουμε, κύριε Μαυρογιάννη, πολλές φορές στις συζητήσεις με τα παιδιά ότι έχει επικεντρωθεί πάντοτε η συζήτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την ίδια στιγμή και εμείς σαν ερευνητές βλέπουμε ότι έχουμε τεράστια έλλειψη σε τεχνικά επαγγέλματα. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι έχουμε τεράστια έλλειψη σε συγκεκριμένους κλάδους, και όμως τα παιδιά δεν έχουν πάρει τα ερεθίσματα από το σχολείο και οι γονείς εν γέννη να αντιληφθούν ότι, θα σπουδάσουν πολλοί από εμάς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και πολλά επαγγέλματα και πολλές ειδικότητες, οι οποίες είναι περιζήτητες και δυσέβρετες αυτή την αγορά εργασίας, και δεν συνδέονται μόνο με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, συνδέονται και με τη μαθητευτεροβάθμια. Αλλά ακόμα και την επαγγελματική εκπαίδευση, το ΕΠΑΛ, το έχουμε κάνει στη συνείδηση των γονέων να είναι ένας εναλλακτικός τρόπος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και μάλιστα από πολλούς να θεωρείται ότι μέσω ΕΠΑΛ θα περάσουμε και ευκολότερα, να το πω πολύ απλά, μέσα στο πανεπιστήμιο.
0: Ξέρετε, κύριε Δαουσάνη, νομίζω ότι πλέον φτάσαμε σε αυτή τη φάση όπου ο γονιός μπορεί να αντιληφθεί την προοπτική που έχουν επαγγέλματα τα οποία ίσως, ας πούμε, οι δικοί μας γονείς να έλεγαν «Όχι μωρέ, θα σπουδάσω εργασίας», έτσι. Και ξέρουν ότι ένα τεχνικό επάγγελμα μπορεί να είναι προσοδοφόρο και να αποδειχθεί επιτυχημένος επαγγελματίας το παιδί τους. Έχετε, μπορούν πλέον να το δουν αυτό.
1: Δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο, και αν συνυπολογίσουμε ότι ηλικιακά το δείγμα μας, όπως είδατε και στη μελέτη, πρόκειται για ανθρώπους που είναι ενεργοί στην αγορά εργασίας και είναι και διασπορά πανελλαδική, αλλά βέβαια ο κύριος λόγος προέρχεται από τα μεγάλα αστικά κέντρα, άρα είναι μέσα στο επιχειρήν, είναι άνθρωποι που είναι μέσα στις εταιρείες, που είναι μέσα στο δημόσιο τομέα. Οπότε έχουν αντίληψη του τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας. Να το πούμε από την καθημερινή κουβέντα που λέμε όλοι μεταξύ οθού και σοβαρού, πιο εύκολα μπορείς να βρεις γιατρό κάποιας ειδικότητας παρά να βρεις ένα τεχνικό επαγγελματία να έρθει άμεσα να σε εξυπηρετήσει.
0: Μα έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτό το ζούμε στην καθημερινότητά μας.
1: Εδώ υπάρχει και κάτι ακόμα, να με επιτρέψετε να συμπληρώσω.
0: Ναι.
1: Ακόμα και σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπάρχει αναντιστοιχία. Υπάρχει τρομερή αναντιστοιχία τι προσφέρουμε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τι επί της ουσίας ζητάει η αγορά εργασίας. Δηλαδή, έχουμε τμήματα τα οποία δεν τα κοιτάνε, δεν τα γνωρίζουν οι γονείς και οι μαθητές, και δηλώνουν μόνο κάποιες παραδοσιακές σχολές. Mm. Και η ίδια η αγορά ζητάει ειδικότητες συγκεκριμένες. Ζητάει παιδεία όπως έχουν να κάνουν με την εφοδιαστική αλυσίδα, ζητάει παιδεία τα οποία έχουν να κάνουν με συγκεκριμένους κλάδους της υγείας και της πρόνοιας, και όμως πολλές φορές πεφεύγουν της προσοχής. Οπότε, ναι, υπάρχει έλλειψη σύνδεσης.
0: Μάλιστα. Και εκεί έρχεται ο ρόλος ο δικός σας, έτσι, για να μπορέσετε να ενημερώσετε, όχι να κατευθύνετε θα πω εγώ, τουλάχιστον να ενημερώσετε για τις προοπτικές που υπάρχουν και να αποφασίσουν οι γονείς και κυρίως οι υποψήφοι για το τι πρέπει
1: εδώ,
0: να κάνουν.
1: Εδώ λέτε κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να το τονίσω από την κυρία Μαυρογιάννη, ότι ο ρόλος μας σαν σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού δεν είναι ούτε να πάρουμε από το χέρι το παιδί και να το πούμε καν αυτό, ούτε το γονέα να πούμε αυτό είναι το καλύτερο. Ο ρόλος μας είναι να δώσουμε αντικειμενικά στοιχεία και πληροφόρηση, γιατί τα μεγαλύτερα εγκλήματα, μετά από 20 χρόνια έχω έτσι μια εμπειρία και το λέω λίγο απόλυτα, τα μεγαλύτερα εγκλήματα γίνονται στο μηχανογραφικό, τα παιδιά δεν εμπιστεύονται ειδικούς και είναι το ελληνικό παράδοξο. Ενώ από την αρχή, από την πρώην παιδική ηλικία μέχρι να δώσουμε πανελλαδικές, είμαστε σκημένοι να βρούμε το καλύτερο από τα παιδιά μας, όταν έρχεται η ώρα να τα αποτυπώσουμε αυτό σε μια διαδικασία που είναι το μηχανογραφικό, το κάνουμε στο πόδι, το κάνουμε δεξιά-αριστερά και δεν εμπιστευόμαστε τους ειδικούς. Υπάρχουν πάρα πολλοί λαμπροί συνάδελφοι εκεί έξω και σας λέω ότι πλέον είναι και πάρα πολύ σημαντικό, είναι πολλές οι πληροφορίες. Πόσοι από ακροατές που μας ακούνε σήμερα ξέρουν ότι στο μηχανογραφικό υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πρώτο επιστημονικό πεδίο τμήμα το οποίο έχει δομηθεί με τη λογική να προετοιμάσει στελέχη για την τεχνητή νοημοσύνη. Το τμήμα Φιλοσοφία και Διακυβέρνηση Τεχνολογίας, που είναι ένα τμήμα που μπαίνει για πρώτη φορά στον αφετινό μηχανογραφικό και που έχει δομηθεί εξ ολοκλήρου να ετοιμάσει την επόμενη γενιά στελεχών για την αγορά εργασίας για το AI.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Μάλιστα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν, δηλαδή ας εμπιστευτούμε έναν ειδικό. Είμαστε όλοι οι λειτουργοί της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού εδώ να υποστηρίξουμε τα παιδιά. Εμείς, επειδή και στην πόλη της Λάρισας έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία και παρουσία κτλ., έστω και μια ερώτηση, μια απορία, ας πάρουμε να ρωτήσουμε έναν ειδικό από το να την κάνουν έτσι μια επιπόλαια απόφαση. Είναι κρίμα, είναι κρίμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Τροσάνη, έτσι θα με επιτρέψετε κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε, έτσι όταν θα φτάσουμε και πιο κοντά στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, να δώσουμε κάποιες οδηγίες. Ξέρω ότι η παρουσία σας στη Λάρισα είναι κάθε χρόνο και ξέρω επίσης πόσο έτσι, ανταπόκριση υπάρχει και από τον κόσμο. Οπότε με χαρά θα σας φιλοξενήσουμε για μια ακόμη φορά. Εφόσον...

0: Και εσείς τα θέλετε.
1: Με μεγάλη χαρά και οτιδήποτε χρειαστεί με μεγάλο ενθουσιασμό, κύριε Μαυρογιάννη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, κύριε Ταουσάνη.
1: Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα θα αλλάξουμε κλίμα, γιατί τι μας είπε η Ελένη μας, ότι υποδέχτηκαν σήμερα την πρώτη πτήση από την Πολωνία. Ελένη μου, αν θεωρείς ότι μπορούμε να πάμε κατευθείαν για να έχεις το περισσότερο χρόνο, γιατί η κουβέντα μας με τον κύριο Ταουσάνη τράβηξε λίγο παραπάνω.
2: Εντάξει, απλά καλό και μόλις είμαι έτοιμη σου λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Πάμε, Βαγγέλη, είναι έτοιμη η Ελένη Μανώλη, μας περιμένει. Έλα, Ελένη μου.
1: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Αναστασία Αδαμοπούλη, η οποία είναι αντιπεριφερειάρχη και για θέματα τουρισμού εδώ στη Θεσσαλία. Καθώς να σας πω ότι σήμερα έγινε η υποδοχή τουριστών από την Πολωνία στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου. Ήταν εκεί, βέβαια, η κυρία Αδαμοπούλη. Η πρώτη πτήση από την Πολωνία της εταιρείας Smart Wings, που μετέφερε 187 επιβάτες. Πώς και είχαμε όλη αυτή την εκδήλωση υποδοχής, κυρία Δαμοπούλου? Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Σήμερα λοιπόν είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου την πρώτη απευθείας πτήση από το Κατοβίτσε της Πολωνίας, με 187 επισκέπτες, όπως είπατε, που επέλεξαν τη Θεσσαλία μας για τις διακοπές τους. Εμείς λοιπόν ως Περιφέρεια Θεσσαλίας οργανώσαμε μια θερμή εκδήλωση υποδοχής με τοπικά προϊόντα, μουσική, προκειμένου να δείξουμε την παραδοσιακή μας φιλοξενία. Έτσι ώστε από την πρώτη στιγμή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν σήμερα στο αεροδρόμιο να δουν ότι να βιώσουν την αυθεντικότητα του τόπου μας.
1: Ωραία, τότε.
2: Είναι λοιπόν μια... η σημερινή μέρα είχε ιδιαίτερη σημασία, θα έλεγα, για μας, γιατί επιβεβαιώνει ότι όλες οι προσπάθειες, οι συστηματικές προσπάθειες που καταβάλλουμε για την προβολή της Θεσσαλίας στις διεθνείς αγορές και προφανώς και για την ενίσχυση του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου αρχίζουν και αποδίδουν αποτελέσματα.
1: Ναι.
2: Η πολωνική αγορά, άλλωστε, όπως ξέρετε, αποτελεί μια από τις πλέον δυναμικές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό, και αυτό δημιουργεί σημαντικές προοπτικές, θα έλεγα, για την τοπική οικονομία, για τις επιχειρήσεις μας.
1: Mm-hmm. Αυτοί οι τουρίστες, ξέρουμε πού κατευθύνονται?
2: Ναι, βεβαίως, ναι. Ήταν οι μισοί περίπου θα πάνε στα παράλια της Λάρισσας και οι υπόλοιποι στο Πύλιο.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ένα
2: άλλο που... Αναμένεται να σας πω, αναμένεται να, επειδή πάει πάρα πολύ καλά το...
1: Ναι, ναι.
2: Θα έρθουν πάρα πολλοί κόσμος εδώ από την Πολωνία, όπως μιλήσατε σήμερα, γιατί ήταν παρόν και το tour operator που οργάνωσε την πτήση αυτή. Θα μπει και δεύτερη πτήση του χρόνου από τη Βαρσοβία και ενδεχομένως και τρίτη.
1: Ωραιότατα. Άρα προβλέπετε ότι θα πάει πολύ καλά αυτή η γραμμή. Υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή, των Πολωνών για την περιοχή μας. Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Άλλωστε, να σας πω λίγο για τις τελευταίες πληροφορίες που είχαμε,
1: ναι,
2: από στοιχεία των αεροπορικών εταιριών. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για μας, γιατί για το 2026 καταγράφεται αύξηση της τάξης του 14% στον αριθμό των διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων σε σχέση με το 25%.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι μια εξέλιξη που αποδεικνύει ότι η Θεσσαλία σιγά σιγά ανακτά σταθερά τη δυναμική της.
1: Ναι, ναι. Βέβαια, εντάξει, έχουμε, πώς το λένε, όλη αυτή την κίνηση την έχουμε κυρίως στους τελευταίους ανοιξιάτικους μέχρι πρώτους φθινοπορεινούς μήνες. Το θέμα ήταν να μπορούσαμε λίγο να έχουμε και τουρισμό και άλλες περιόδους, ας πούμε, και πτήσεις και το χειμώνα και τα λοιπά. Αλλά είναι και γενικότερα το τοπίο, το οικονομικό, όχι μόνο σε εμάς, αλλά παγκόσμια, ας πούμε, που ίσως δεν βοηθά, δεν ξέρω.
2: Απλά είναι ότι εμάς ο σχεδιασμός μας ήδη από τώρα στρέφεται για το 27 και το 27 και το 28, έτσι. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με αρκετές αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες εξετάζουν πάρα πολύ σοβαρά την έναρξη νέων δρομολογιών προς το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου για τις επόμενες τουριστικές περιόδους. Οι τελικές αποφάσεις όμως θα εξαρτηθούν φυσικά από τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουμε στη γειτονιά μας.
1: Και
2: το κόστος των καυσίμων.
1: Ναι.
2: Το οποίο έχει πραγματικά...
1: Εκτιναχθεί, ναι.
2: Κάποιες έχει εκτιναχθεί και πολλές αεροπορικές εταιρείες εμφανίζονται ιδιαίτερα συντηρητικές.
1: Και έχουν περικόψει πολλά δρομολόγια και πολύ μεγάλα ονόματα. Ναι, αεροπορικών.
2: Παρ' όλα αυτά όμως κρατήστε ότι είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Το ενδιαφέρον είναι έντονο από αρκετές μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου. Και θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα και οι νέες συνδέσεις που θα ξεκινήσουν από την αρχή της επόμενης σεζόν αισιοδοξούν. Θα είναι πάρα πολύ σημαντική η άνοδος του.
1: Ωραία.
2: Θα αλλάξει τελείως μορφή το αεροδρόμιο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δαμοπούλου. Καλή σας μέρα.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Έτσι, τέτοια ευχάριστα να έχουμε να ακούμε κατά τη διάρκεια της φερινής
1: περίοδου. Τι να πω, μακάρι, μακάρι.
0: Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, έτσι κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Βαγγελή, 11 ακριβώς, σύνδεση με το Earth News Radio. Σύντομο δελτίο ειδήσεων, μόλις εξελίξεις επικαιρότητας. Και αμέσως μετά θα πάμε να συναντήσουμε την Δώρα τη Μήτρα στην Καρδίτσα.

0: Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγια για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή θα πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όσον αφορά την εξέλιξη της δικής του υπόθεσης, που φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της, θα περιμένει και την απόφαση του εφετείου. Ερωτηθείς για το πόρισμα Τυχεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με τον χρονισμό του πορίσματος, καθώς δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Ως πολίτης, θα ήθελα να ακούσω μια εξήγηση από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατέληξε ο κ. Χατζηβασιλείου. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό. Για προηλημένη απόφαση που άργησε, μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης. Επανέλαβε ότι η θριαλίδα των εξελίξεων είναι η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Η συζήτηση περί παράδοσης ημί των εδρών πλήττει τη Βουλή, τόνισε, κληθείς να σχολιάσει το θέμα της έδρας Αχτσιόγλου. Συζητάμε συμπόρευση και ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας, αφήνοντας πίσω το σημερινό κατακαιρματισμό, ανέφερε. Περιμένουμε προγραμματικές δηλώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής ακούμε γενικόλογες διακηρύξεις για σοκ εντυμότητας και πατριωτική εισφορά, σημείωσε ο κ. Σακελαρίδης. Την παραίτησή του από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε σήμερα ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής. Η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σιγή μια φωνή σχολίασε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Απίθυνε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό. Ευθύνη όλων πρόσθεσε να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδρών. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουν ήδη λάβει θέσεις μάχης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Η πρόταση προβλέπει μεταξύ άλλων αλλαγές στο νόμο περί ευθύνης υπουργών και επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων από ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Σε απόλυτο αδιέξοδο, οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των συμφωνηθέντων. Το Ιράν εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις με πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, οι επιθέσεις απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέρασαν αμέσως στην αντεπίθεση, πραγματοποιώντας αεροπορικά πλήγματα σε σταθμό ελέγχου στο Ιράν. Νησικές με στα στενά του Ορμούς, επικαλούμενες το δικαίωμα στην νόμιμη άμυνα. Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης προς την Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, όπου μπορούν να προσφύγουν οι υποφορολογούμενοι και να διεκδικήσουν μείωση των προστίμων έως και 75%. Εντάσσονται οφειλές πρώτου 2024 που δεν είναι σε ρύθμιση. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη σε 9 συλληφθέντες για την άγρια επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων στην Παιανίδα από ομάδα περίπου 30 ατόμων.
1: Ο καιρός.
0: Ήλιος και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά, υπηρωτικά. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, θα πάμε να συναντήσουμε την Δώρα, τη μήτρα στην Καρδίτσα. Και σε μια υπόθεση βεβαίως, η οποία μας έχει απασχολήσει και συνεχίζει να μας απασχολεί. Τη δίκη για την υπόθεση του Βασίλη Μάγκου το 2020 στον Βόλο. Και είναι μαζί μας, φρόντισε η Δώρα γι' αυτό, ο πατέρας του Βασίλη Μάγκου, ο Γιάννης Μάγκος. Κύριε Μάγκου, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δώρα μου, και εσένα σε ευχαριστούμε, έχεις το λόγο.
2: Καλημέρα και από μένα. Αύριο συνεχίζεται η δίκη των 6 αστυνομικών, οι οποίοι μεταξύ άλλων κατηγορούνται για βασανιστήρια εις βάρος του Βασίλειου Μάγκου, όπως ανέφερες, μήνα το 2020. Και σας καλέσαμε, κύριε Μάγκο, γιατί μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης της δικής σας και της μητέρας τους, του Βασίλειου, της κυρίας Μουρτζοπούλου, καταγγείλατε δημόσια λαθροχειρία από πλευράς συνηγόρου υπεράσπισης. Και θέλουμε να μας μιλήσετε γι' αυτό.
1: Ναι, το κατήγγειλα και το καταγγέλλω ευθαρσώς ενώπιον όλων, ότι η σύζυγός μου, η μητέρα του Βασίλειου Μάγκου, την ημέρα εκείνη δέχτηκε παραπιστική ερώτηση από τον συγκεκριμένο συνήγορο υπεράσπισης των κατηγορουμένων, παρόλο που η ίδια από την αρχή της διαδικασίας τόνισε ότι δεν θα δεχτώ να υποτιμήσετε την σχέση και να αφισβητήσετε τη σχέση με το παιδί μου, τον Βασίλειο Μάγκο. Αυτό δεν έγινε σεβαστό. Δυστυχώς δεχτήκαμε ερωτήσεις οι οποίες έτειναν σε δολοφονία χαρακτήρα του παιδιού μας μετά θάνατον, σε δολοφονία χαρακτήρα της μητέρας του και σε δολοφονία χαρακτήρα του δικού μου ως πατέρα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ένας συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων, θέλοντας να απαξιώσει τη σχέση της μητέρας προς το παιδί της, προς τον Βασίλειο, κρατώντας ένα έγγραφο και ισχυριζόμενος ότι ήταν κατάθεση της μητέρας του Βασίλειου στις 11 του 2021 στα πλαίσια της ΕΔΕ, με στόμφο θα έλεγα, ρώτησε αν στις 14 του 2020, αν μετά από την ημέρα δηλαδή που χτύπησε το παιδί μας που τον
2: ζητάνε,
1: ξαναείδε το Βασίλειο, το παιδί της. Και η μητέρα φυσικά απάντησε, μα τι λέτε τώρα, φυσικά και κάθε μέρα έβλεπα το παιδί μου. Και ο συνήγορος ενώπιον του δικαστηρίου, κρατώντας ένα έγγραφο και επιδεικνύοντας το, επιτιμητικά θα έλεγα, υποτιμητικά, προσβλητικά, ρώτησε τη σύζυγό μου δύο φορές αν ονομάζεται Μουρζοπούλη. Η σύζυγός μου απάντησε ότι ναι, έτσι ονομάζουμε. Κυρία μου, στην κατάθεσή σας λέτε ότι ερωτηθήκατε για τον, αν συναντηθήκατε μετά τις 14 με τον Βασίλειο Μάγκο και απαντάτε ότι δεν μίλησα ούτε συναντήθηκα ποτέ μαζί του. Η σύζυγός μου το αμφισβήτησε βέβαια, αλλά όταν μέσα στο δικαστήριο ένας συνήγορος υπεράσπισης που υποτίθεται το δικαστήριο είναι μια πολύ σοβαρή και σεβαστή διαδικασία, επιδεικνύει ένα έγγραφο στο οποίο ισχυρίζεται ότι είναι κατάθεση της μητέρας του Βασίλειου, κάπου κλονίζει, λες, μήπως το είπα αυτό το πράγμα.
2: Απόρρισε και η ίδια, ναι, γιατί ήμουνα μέσα στη δικαστική αίθουσα.
1: Ναι, αλλά ναι. Εδώ τώρα, επειδή μας έτρωγε αυτό το πράγμα, όταν ήρθαμε στο Βόλο πίσω, αμέσως εγώ ανέτρεξα στη δικογραφία, βρήκα την κατάθεση της συγκεκριμένη της σύζυγου μου και διαπίστωσα ότι αυτό που ήξερα ούτως ή άλλως δεν είπε τίποτα η σύζυγός μου. Εδώ τώρα υπάρχουν πολλά ζητήματα. Κατόπιν ψάχνοντας βρήκα ότι είναι κατάθεση μιας άλλης κυρίας η οποία κατέθεσε στα πλαίσια της ΕΔΕ, δεν είναι μονατήρα στη δίκη. Η κατάθεσή της είναι σε διαφορετική ημερομηνία και οι ερωτήσεις είναι τελείως διαφορετικές. Τι γίνεται εδώ πέρα? Καταρχήν δεν υπάρχει καμία περίπτωση λάθος, ούτε ένα στο δισεκατομμύριο. Γιατί αφενός μεν η κατάθεση της μητέρας του Βασίλειου είναι μία σελίδα και λιγότερο από μία σελίδα, η άλλη κατάθεση είναι δύο σελίδες. Οι ερωτήσεις που έγιναν προς την κυρία αυτή αναφέρουν αν ξαναείδατε το Μάγκο Βασίλειο, ενώ ένας που ρωτάει τη μητέρα κάποιο θα πει ξαναείδατε το παιδί σας, και έτσι είναι όλες οι ερωτήσεις προς τη σύζυγό μου. Εκτός αυτού, στην ίδια σελίδα παραπάνω, αν διάβαζε έστω και στοιχειοδός, θα έβλεπε ότι κατέθεσε συγκεκριμένη ότι το Βασίλειο Μάγκο δεν το γνώριζε από κοινές παρέες. Δεν είναι δυνατόν αυτό να είναι η κατάθεση της μητέρας του Βασίλειου Μάγκου. Και βέβαια η κατάθεση της μητέρας του Βασίλειου Μάγκου επίσης είναι στην υπογραφή της, η μητέρα του Βασίλειου υπογράφει ολογράφος. Τι έγινε εδώ πέρα? Το ζήτημα είναι το εξής. Επειδή δεν έχουμε δικαίωμα παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, δεν έχουμε δικαίωμα, λέει, να μιλήσουν δικηγόροι μας. Εμείς καταθέσαμε, σου λέει αυτός, ας πω και αυτό το πράγμα τώρα, γιατί δεν μπορούσαν με άλλο τρόπο να πιάσουν επί πραγματικών γεγονότων είτε εμένα τη σύζυγό μου να δώσουμε απαντήσεις που ήθελαν αυτοί, και σου λέει ας πούμε και αυτό το πράγμα. Από μόνο σε μια συγκεκριμένη ερώτηση και μια συγκεκριμένη απάντηση από άλλη κατάθεση, επισύοντας την μπροστά στο δικαστήριο, και αυτό είναι παραπιστική ερώτηση, είναι λαθροχειρία και είναι απάτη προς το δικαστήριο. Εξαπάτησε το δικαστήριο. Και
2: εσείς αναρωτιέμαι, λοιπόν ισχυρίζεστε ότι ήταν σκόπιμη αυτή η ενέργεια.
1: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση, γιατί τα έχω μπροστά μου και τα βλέπω. Έστω ένα παιδάκι να διάβασε να καταλάβαινε. Επομένως και αυτός καταλάβαινε και ήξερε, αλλά από μόνο σε τις συγκεκριμένες ερωτήσεις και απαντήσεις. Μάλιστα, επειδή η σύζυγός μου αντέδρασε και από την αρχή είχε πει ότι δεν θέλω να αφιζητήσετε τη σχέση μου με το παιδί μου, γιατί η σχέση μου με το παιδί μου την ξέρω εγώ πως ήταν καλύτερα από τον καθένα. Αυτός είναι σαν να είχε βάλει ένα μαχαίρι στην καρδιά της μητέρας, και ενώ η μητέρα αντιδρούσε και έλεγε δεν είναι δυνατόν να είπα αυτό το πράγμα, αυτός σαν να έστριβε το μαχαίρι έτσι με ειδονή, θα έλεγα, στην καρδιά της μητέρας, για να της πει όχι κυρία μου, τα είπατε και τα καταθέτετε ότι δεν ξαναείδατε το παιδί σας, για να απαξιώσει, να αμφισβητήσει τη σχέση της μητέρας προς το παιδί. Δεν είναι δικηγορία αυτό το πράγμα. Εγώ δεν ήξερα ότι η δικηγορία ασκείται κατά αυτόν τον τρόπο μέσα στα δικαστήρια.
2: Κύριε Μάγκο, είπατε και πριν, είναι και γνωστό ότι εσείς δεν μπορείτε να υποστηρίξετε την κατηγορία, αλλά νομικά, εφόσον ισχύει αυτό που καταγγέλλετε, μπορείτε να πράξετε κάτι, ρωτήσατε κάποιους δικηγόρους?
1: Φυσικά και ρωτήσαμε, είναι απάτη προς το δικαστήριο αυτό το πράγμα. Το δικαστήριο θα κρίνει. Εμείς αύριο το πρωί φυσικά θα ζητήσουμε το δικαστήριο να καταγγείλουμε ενώπιον του δικαστήριου αυτό που έγινε, με τις δύο καταθέσεις στα χέρια μας, και βέβαια να πούμε ότι δεν θέλουμε να μείνουν εκτυπώσει προς το δικαστήριο ότι με βάση αυτά που είπε ο συνήγορος, ότι έχω την κατάθεσή σας και λέτε ότι δεν ξανά είδε το παιδί σας. Αυτό είναι ψεύτικο. Δεν είναι αληθινό. Επομένως αυτό το πράγμα, αν μη τι άλλο, να διορθωθεί, να μην μείνουν εντυπώσεις ψεύτικες στο δικαστήριο, και από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν νομικές συνέπειες, ας τις δει το δικαστήριο ή ας τις δει ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, ο οποίος πρόλαβε και έκανε ένα ψήφισμα πριν από 10 μέρες περίπου, ότι δήθεν οι συνήγοροι υπεράσπιση των κατηγορουμένων δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην υπεράσπιση των κατηγορουμένων, γιατί έξω από την αίθουσα είναι συγκεντρωμένοι και υπάρχουν κάποια πάνω. Αυτά δεν έχει καμία σχέση με τη διαδικασία που γίνεται μέσα. Τώρα όμως αυτό που έγινε εις βάρος μας, αυτή η λαθροχειρή, αυτή η απάτη, αφορά τον δικηγορικό σύλλογο Βόλου, γιατί το έκανε ένα μέλος της. Επομένως, ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου έχει υποχρέωση να δει γιατί επιχείρησε την λαθροχειρία και την απάτη προς το δικαστήριο το μέλος της, ο συγκεκριμένος δικηγόρος.
2: Μάλιστα. Κύριε Μάγκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Η δίκη συνεχίζεται αύριο και έχουμε και αρκετές δικάσιμες το επόμενο χρονικό διάστημα. Φαίνεται ότι η έδρα θέλει να προχωρήσει η δίκη και να ολοκληρωθεί σύντομα. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Δεν ξέρω για τι λέτε εσείς.
1: Έτσι νομίζω και εγώ. Θεωρώ ότι το δικαστήριο προχωράει τη διαδικασία. Νομίζω κατά την άποψή μου ότι οι ερωτήσεις τουλάχιστον προς εμένα και τη σύζυγό μου τέθηκαν με σεβασμό από το δικαστήριο, αλλά οι ερωτήσεις από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων για μένα ήταν ερωτήσεις χιδαιότητας. Δεν είναι δικηγορία αυτή, επαναλαμβάνω. Δεν είχαν σχέση με τα πραγματικά γεγονότα. Περιμέναμε ερωτήσεις πάνω στα πραγματικά γεγονότα, αλλά δυστυχώς δεν έχουν ερωτήσεις εκεί και προσπάθησαν να δολοφονήσουν και το χαρακτήρα του παιδιού μας και το δικό μας χαρακτήρα. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα.
2: Μάλιστα. Θα δούμε τι θα γίνει και αύριο κατά τη διάρκεια της δίκης. Κύριε Μάγκου, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Ευχαριστώ.

0: Να πάμε γρήγορα, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε τα λεπτά της Ελπίδας είναι πολύτιμα. Ελπίδα Κουτσογιάννη λοιπόν μαζί μας παρακολουθεί τη 8η σήμερα μέρα της διαδικασίας. Έλα Ελπίδα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Σωστά, 8η συνεδρίαση. Mm-hmm. Αυξήθηκε κατά έναν ο αριθμός των παριστάμενων κατηγορουμένων. Χθες ήταν 3, σήμερα είναι 4. Οι παρόντες κατηγορούμενοι στα... εδώ στην αίθουσα του ακροατηρίου της στο Γεώπολης. Mm-hmm. Σήμερα τοποθετήθηκαν οι δικηγόροι των δικηγορικών συλλόγων που δήλωσαν υποστήριξη της κατηγορίας, ο δικηγόρος του Σωματείου των Μηχανοδικών και οι δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων. Προκάλεσε επί της εισαγγελικής πρότασης απαντές, mm-hmm. Η οποία να θυμίσουμε ότι η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις υποστήριξης κατηγορίας από την πλευρά συγγενών και επιζώντων, mm-hmm. για τους κατηγορούμενους, για τη διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών, το κακούργημα και για τις υπόλοιπες κατηγορίες, ή δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων, διότι πρόκειται, όπως είπε, για ένα θέμα μείζονος κοινωνικού ενδιαφέροντος, και να απορριφθούν οι δηλώσεις υποστήριξης του ελληνικού δημοσίου, το οποίο δήλωσε ότι υποστηρίζει την κατηγορία μόνο για τους 4 υπαλλήλους του ΟΣΕ, mm-hmm. και όχι για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους από τον ΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ, και πρότεινε παράλληλα να απορριφθούν άπαντες για την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Η παράβαση καθήκοντος αφορά σε 3 κατηγορούμενους, 2 μέλη της Επιτροπής που ενέκριναν τη μετάταξη του σταθμάρχη της Βάρδιας κόντρα στον νόμο που καθόριζε όριο ηλικίας. Είχε ξεπεράσει το όριο που έθετε ο νόμος, mm-hmm. όταν έγινε η μεταταξία του, και βαραίνει και τον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ, ο οποίος βεβαίως βαραίνεται και με κακούργημα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ο κύριος Ψαρόπουλος τοποθετήθηκε, ο οποίος είπε εν ολίγης ότι το δημόσιο είναι υπεύθυνο για το δυστύχημα, θυμίζοντας ότι δεν υπήρχαν τα συστήματα ασφαλείας, ούτε η τηλεδιοίκηση, δεν λειτουργούσαν οι φωτεινοί σηματοδότες, δεν υπήρχε το σύστημα αυτόματης παίδησης, το ETCS, δεν υπήρχε το GSMR που αφορά στην επικοινωνία μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών. Είπε επίσης ότι δεν μπορεί να μην παρασταθούν οι συγγενείς και οι τραυματίες για την παράβαση καθήκοντος, διότι η μετάταξη του σταθμάρχη είχε ως αποτέλεσμα το τραγικό δυστύχημα και το θάνατο 57 ανθρώπων. Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο κ. Κοσμάτος, ο οποίος είναι ο δικηγόρος της οικογένειας του Βάιου Βλάχου, mm-hmm. του θύματος των Τεμπών, mm-hmm. Ο οποίος κάλεσε τους δικηγορικούς συλλόγους να πράξουν το ίδιο, να δηλώσουν δηλαδή παράσταση υποστήριξης κατηγορίας και για τους 2 ελεγχόμενους από τον Άριο Πάγο πρώην υπουργούς, τον κύριο Τριαντόπουλο δηλαδή και τον κύριο Καραμαλή, mm-hmm. Και παράλληλα είπε ότι η πρόθεση του Υπουργείου με την παράσταση υποστήριξης κατηγορίας από την πλευρά του Δημοσίου μόνο για 4 κατηγορούμενους είναι να καταδικαστούν οι 4 και να αυθωωθούν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι.
0: Μάλιστα. Ελπίδα, σε αφήνω να συνεχίσεις οτιδήποτε προκύψει.
1: Βεβαίως, σε ήρεμο κλίμα διεξάγεται η συνεδρίαση, ναι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Ελπίδα. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Δημήτρη, εμείς θα πάμε τώρα να ακούσουμε δηλώσεις που έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου, προσερχόμενη στην αίθουσα, και στη συνέχεια θα ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Χρήστος Βλάχος, πατέρας του αδικοχαμένου Βάγιου Βλάχος. Ξεκινήσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου και μετά να ακούσουμε τον κύριο Βλάχο.
2: Από χθες περιμένουμε την αντίδραση του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Φλωρίδη, του κυρίου Κυρανάκη. Η εισαγγελέα της έδρας, με πρόταση που έχει αναφορά στην νομοθεσία, στα στοιχεία, σε εκείνα τα οποία είναι στοιχειώδη και θεμελιώδη, εξήγησε ότι η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής που κατέθεσε το ελληνικό δημόσιο με εντολή Κυρανάκη είναι εντελώς αβάσιμη, δεν μπορεί να στηριχθεί και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση μεθόδευσε, όπως έχουμε καταγγείλει, μία αβάσιμη παράσταση του ελληνικού δημοσίου, ουσιαστικά για να υπερασπιστεί τους 32 από τους 36 κατηγορουμένους που βρίσκονται εδώ, αλλά και εκείνους που δεν βρίσκονται εδώ, Καραμανλή, Τριαντόπουλο, Μητσοτάκη, Αγοραστό, και να ρίξει στάχτη στα μάτια του δικαστηρίου, των οικογενειών των θυμάτων, των τραυματιών, των επιζώντων και των επιζωσών. Πρόκειται για ελεηνή μεθόδευση, για την οποία περιμέναμε να δοθούν εξηγήσεις. Μέσα στο δικαστήριο σήμερα περιμένουμε πώς θα τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι του ελληνικού δημοσίου, από το νομικό συμβούλιο του κράτους, και βεβαίως, όπως από χθες έχουμε δηλώσει, εμείς αντιλέγουμε και αντιτιθέμεθα σε αυτή την ψεύδο παράσταση για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου. Θα πρέπει να θυμάται ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Κυρανάκης και ο κύριος Φλωρίδης ότι το ελληνικό δημόσιο το χρηματοδοτούν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Το χρηματοδοτούν οι πολίτες, η κοινωνία, ο ελληνικός λαός. Το ελληνικό δημόσιο είχε υποχρέωση κανονικά πρώτα απ' όλα να αποτρέψει το έγκλημα και στη συνέχεια να στραφεί εναντίον όλων όσοι είναι υπέτη. Μεταξύ αυτών ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Καραμανλής, ο Υπουργός Τριαντόπουλος για τη συγκάλυψη, ο Περιφερειάρχης τότε Αγοραστός και μια σειρά από κυβερνητικά κομματικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας που κανονικά θα πρέπει να πληρώσουν και ευθύνονται και με τις περιουσίες τους για αυτήν την τρομακτική, κακουργηματική δράση. Είμαστε εδώ για άλλη μια φορά διεκδικώντας αλήθεια και δικαιοσύνη. Πληροφορούμε ότι για άλλη μια φορά στην αίθουσα οι κατηγορούμενοι και οι κατηγορούμενες είναι απόντες και απούσες. Να ξέρουν ότι εμείς δεν θα πάψουμε να δίνουμε το παρόν για λογαριασμό των θυμάτων, για λογαριασμό της ελληνικής κοινωνίας που απαιτεί δικαιοσύνη.
3: Υποβάλαμε αίτημα να αυξηθούν οι συνεδριάσεις, γιατί ως γνωστόν το 2031 το Φεβρουάριο παραγράφονται όλα τα πλημμυρίματα. Γι' αυτό ζητήσαμε την επίσφευση των διαδικασιών, να προχωρήσει σωστά και γρήγορα η διαδικασία, να κερδίσουμε τον χρόνο, μήπως καταφέρουμε και αποτρέψουμε αυτό το πράγμα.
4: Πιστεύετε ότι δεν προχωράει γρήγορα η διαδικασία?
3: Τώρα θεωρώ ότι προχωράει γρήγορα, καλά πάει, και πιστεύω θα προχωρήσει πιο καλά όσο
4: εξελίσσεται.
3: Είχαμε τα προβλήματα που ξεκινήσαμε με το κτίριο και λοιπά και τέτοια, αλλά τώρα ομολοποιήθηκαν. Πιστεύω θα πάει γρήγορα.
5: Σας προβληματίζουν ότι δεν έρχονται οι κατηγορούμενοι?
3: Κοιτάξτε τώρα, αυτό το νομικό σύστημα έχουμε, ρε παιδιά. Οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να μην έρθουν, να παραστούν με τους δικηγόρους. Καλό θα ήταν να τους βλέπαμε. Από τη στιγμή που έχουν αυτό το δικαίωμα, πώς να το απεμπολίσουν?
4: Έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσο επίπονο είναι αυτό για εσάς το καθημερινό?
3: Παιδιά, καταλαβαίνετε, είναι κουραστικό τώρα. 3,5 χρόνια σχεδόν τώρα ζούμε αυτή την κατάσταση, το καθημερινό. Εγώ τουλάχιστον είμαι διατεθειμένος και κάθε μέρα να έχει συνεδριάσει να είμαι εδώ. Με ενδιαφέρει πρωτίστως η δίκη και τίποτα άλλο.
0: Μόνο εκείνοι ξέρουν τι αισθάνονται και τι βιώνουν όλα αυτά τα χρόνια και πόσο υπομονή και ψυχραιμία χρειάζεται για να παρακολουθούν αυτή τη δίκη. Λοιπόν, είπαμε, η ελπίδα βρίσκεται εκεί. Οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε, κυρίες και κύριοι.

0: Λοιπόν, ευνηδιάστηκα τώρα στην κυριολεξία. Επειδή προσπαθώ, κυρίες και κύριοι, έτσι από την ώρα που έγινα γνωστά κάποια πράγματα, να έχουμε περισσότερα στην εκπομπή μας για κάποιες ανακοινώσεις που έγιναν σε ένα διεθνές ιατρικό συνέδριο όσον αφορά τις θεραπείες, νέες εξελίξεις που υπάρχουν για τη θεραπεία σοβαρών μορφών καρκίνου. Θα μου πείτε, όταν μιλάς για καρκίνο, όλες οι περιπτώσεις είναι σοβαρές, αλλά θέλω να πω για καρκίνους των οποίων η εξέλιξη και η πρόγνωση δεν είναι, για τους οποίους η πρόγνωση δεν είναι καλή. Λοιπόν, θα συνεχίσω να το προσπαθώ μέχρι έτσι να ακούσουμε μια υπεύθυνη άποψη για το θέμα αυτό, γιατί από την ώρα που έχει γίνει γνωστή, κυρίες και κύριοι, έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις. Λοιπόν, Ελένη μου, μπορούμε να πάμε στο Βόλο. Μπορούμε να συναντήσουμε τη Φρόσο την Παύλου?
1: Όχι, διότι επειδή έπιασες και εσύ αυτή τη συζήτηση, της είπα να κάνει το κιού που μου είπε. Και έτσι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. Δεν μπορώ τώρα να τη βγάλω. Τα ηχητικά μου είναι έτοιμα, αλλά πρέπει να την περιμένουμε λιγάκι.
0: Να την περιμένουμε λιγάκι, οπότε δεν χάνουμε με την ευκαιρία να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Δημήτρης
0: Τσολάκης απέναντί μου. Άστο λίγο το τραγουδάκι. Παίρνουμε μια ανάσα και σε λίγο θα ακούσουμε και την...

0: Πάμε, πάμε να συναντήσουμε την Ελένη και τη Φρόσο μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι εκεί στην πλατεία Αγίου Νικολάου η Φρόσο και εκεί έχει σε εξέλιξη, είναι από ώρα τώρα, ένα φεστιβάλ περιβάλλοντος. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας κάνει αυτή την περιβαλλοντική εκπαίδευση στους μαθητές στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Έτσι δεν είναι, Φρόσο, καλημέρα.
2: Ακριβώς, καλημέρα Ελένη, και όταν είστε με τα παιδιά νομίζω ότι είναι το καλύτερο ρεπορτάζ. Μακράν όλων των υπολείπων. Λοιπόν, παιδικές φωνές γέμισε πραγματικά εδώ η πλατεία του Αγίου Νικολάου. Τα παιδιά συμμετέχουν σε διάφορα εργαστήρια 8 τον αριθμό, με πολύ ενδιαφέρον και πολύ χαρά. Όπως επίσης ένα ερώτημά μου στην υπεύθυνη του Κέντρου Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης, αν οι νέες γενιές είναι πιο ευαισθητοποιημένες στα ζητήματα του περιβάλλοντος. Είναι μια απάντηση σχεδόν αφοπλιστική που λέει ότι όταν το παιδί, ας πούμε, έρχεται σε αυτή τη δράση και η μαμά του του φοράει λευκό παντελόνι και του λέει «Παιδάκι μου, μη λερωθείς», είναι σαν να το ακυρώνει το δικαίωμα να ενωθεί με το περιβάλλον. Σας το μεταφέρω γιατί πραγματικά απηχεί και μια πλευρά μιας καθημερινότητας που τα παιδιά μέσω αυτής εκπαιδεύονται. Με το αν θα φτάσουν ή δεν θα φτάσουν κοντά στη φύση. Τώρα λοιπόν να πάω στο κύριο θέμα, να σας πω λοιπόν σχολιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι εδώ. Μετέχοντας αυτές τις δράσεις υπάρχει ένα θεατρικό με θέμα το περιβάλλον, το θαλάσσιο κόσμο, η περιβαλλοντολογική πρωτοβουλία με ένα μέλος της ωκεανογράφο λέει στα παιδιά τι συμβαίνει στο θαλάσσιο κόσμο, μεταφυτεύσεις, πρώτες βοήθειες, τι να σας πω, δηλαδή μια χαρά και φωτεινά χαμόγελα και συμμετοχή των παιδιών σε αυτές τις δράσεις. Θα ακούσουμε βεβαίως και έτσι ηχητικά αποσπάσματα και από τον κύριο Λαμπρινίδη που έχει την ευθύνη αυτή τη διοργάνωση, και να πω και στους φίλους ακροατές που μας ακούν και για την Λάρισα ότι αυτή η δράση θα μεταφερθεί και στη Λάρισα κάνοντας τα αντίστοιχα με αφορμή την 5η του Ιούνιου, την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
1: Λέμπρα, πάμε να ακούσουμε τα ηχητικά, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε, Φρόσο.
2: Είστε καλά.
3: Κύριε Λαμπρινίδη, σήμερα έχουμε την έναρξη εκδηλώσεων που αφορούν στο περιβάλλον με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα. Δώστε μας το πλαίσιο αλλά και την πρωτοβουλία της πρωτοβουλίας.
4: Οι φετινές εκδηλώσεις είναι προσανατολισμένες στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των μικρών παιδιών. Απευθύνονται κυρίως σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Ξεκινούν σήμερα από το Βόλο, θα ολοκληρωθούν μεθαύριο στη Λάρισα. Θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι η περιβαλλοντική συνείδηση καλλιεργείται από τις πολύ μικρές ηλικίες. Γι' αυτό και θέλουμε να εμπλέξουμε τα παιδιά όχι απλά σε διαδικασία ενημέρωσης πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα, αλλά θέλουμε να τα εμπλέξουμε πρακτικά σε δραστηριότητες περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Όπως για παράδειγμα το παιδικό θέατρο, οι μεταφυτεύσεις, η διδασκαλία μέσω των διασωστών και άλλες δραστηριότητες που αφορούν τη χειροτεχνία ή το παιδικό παιχνίδι. Αυτές οι δραστηριότητες απευθύνονται στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, στους μικρούς μαθητές, αλλά και στους δασκάλους και στην οικογένεια φυσικά, σε όλη την τοπική κοινωνία.
5: Είμαι η Ματουλή Μακέλη και είμαι προϊσταμένη του Κέντρου Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία Μακρινίτσα.
3: Σήμερα συμμετέχετε και συνδιοργανώνετε αυτή τη δράση.
5: Ναι, μαζί με την Αντιπεριφέρεια Περιβάλλοντος οργανώνουμε αυτή τη δράση. Ξεκινήσαμε από πέρσι. Είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
3: Ποιος είναι ο στόχος?
5: Ο στόχος είναι να έρθουν τα σχολεία και μέσα από βιωματικές δράσεις τα παιδιά να προσεγγίσουν την έννοια περιβάλλον, ώστε να το πάρουν πίσω στο σχολείο οι συνάδελφοι και βάζοντας κομμάτι από τον εαυτό τους να το συνεχίσουν, να το διανθίσουν εκεί στο σχολείο, στο χώρο του σχολείου.
3: Από την εμπειρία σας στο Κέντρο Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης, θα λέγατε ότι οι νέες γενιές είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένες στα ζητήματα του περιβάλλοντος?
5: Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένες στις εκφράσεις, αλλά όλες αυτές τις ακούνε μέσα από την εικονική προσέγγιση. Όταν πέφτουμε κάτω στο χώμα, αν έρθετε μετά, δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι η μαμά μου, είπε να μην λερώσω, φορά ένα άσπρο παντελόνι. Σε εκείνη είναι μια θαυμάσια ευκαιρία λοιπόν να μην φορέσει ξανά άσπρο παντελόνι. Και είναι εξαιρετικό, δεν είναι, μόνο έτσι γίνεται. Πέρσι που δουλεύαμε στον Άγιο Κωνσταντίνο, είχαμε και σκαλιστήρι. έχω την αίσθηση ότι μερικά παιδιά θα ξαναπιάσουν τη ζωή του καλυστήρι. Ε? Και ξέρετε, είναι να δούμε ποιο ζει κάτω από εμά. Αν εδώ σκεφτούμε ότι είναι μια πολυκατοικία, ποιο ζει στο Ρετυρέα στη φύση, ποιο ζει στο Ισόγειο και ποιο ζει κάτω από εμά. Είναι εντυπωσιακό να δούμε το φακό ποιο είναι κάτω από εμά. Τώρα εδώ φέτο δεν είναι όταν ο χώρο έτσι τόσο πολύ για να σκάψουν, αλλά προσπαθούμε να κουμπίσουμε τη γη όσο γίνεται πιο πολύ, πιο πολύ.
3: Άρα η δράση είναι να πιάσουμε το χώμα, να κυλιστούμε στο χώμα.
5: Είναι μέρο τη δράση. Οι δράσει εδώ αφορούν και να δοθεί φωνή στο παιδί που βιώνει περιθώριο στο σχολείο. Που συλλαβίζει, που όταν το ρωτήσει 3-5, σου λέει 27. Και ξαφνικά του λένε όλοι, πώ το έκανε αυτό εδώ. Ε? Και να ακουστεί η φωνή του. Είναι πολύ σημαντικό. Έξω από τη σχολειοποιημένη γνώση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα. Πάρα πολύ. Να αποδοκίσουμε λίγο του ρόλου μέσα στην ομάδα. Αυτό είναι ένα από του στόχου.
6: Γεια σα, είμαι η Λίλη Οικονόμου, είμαι ωκεανογράφο και είμαι από την Περιβαλλοντική Πρωτοβουλία Μαγνησίας. Και σήμερα είμαστε εδώ πέρα για μία δράση με τα σχολεία, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, για το θαλάσσιο περιβάλλον του παγασιτικού ειδικότερα. Μιλάμε στα παιδιά για τις απειλές που δέχεται ο παγασιτικός, αλλά και για τα θηλαστικά είδη που μπορούμε να συναντήσουμε σε αυτόν.
3: Υπάρχει ενδιαφέρον από τα παιδιά όταν βλέπουν και τις εικόνες, αλλά και πώς αντιδρούν όταν ακούνε διάφορα προβληματικά πράγματα για το θαλάσσιο περιβάλλον.
6: Τα παιδιά που είχαμε σήμερα ήταν πάρα πολύ ενημερωμένα. Τα ενδιαφέρε πάρα πολύ το αντικείμενο, δηλαδή και πράγματα που δεν ξέραν, όπως ποια συγκεκριμένα είδη συναντάμε, θέλανε να το μάθουν. Και ειδικά δείξαν ενδιαφέρον στην περίπτωση της αύξησης της επιφανικής θερμοκρασίας της θάλασσας, που είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές και σχετίζεται και με τα εισβολικά είδη που συναντάμε τα τελευταία χρόνια.
7: Είμαι η Έρικα Φλωρούς, εικαστικός, και ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια με το upcycling, γιατί έχω ευαισθητοποιηθεί πολύ σαν πολίτης και με αυτό που γίνεται στην πόλη μας και τα λοιπά, και προσπαθώ από το σπίτι μου να μην φεύγει κάτι επιβλαβές για το περιβάλλον και κάνω δημιουργική ανακύκλωση. Είναι η δεύτερη χρονιά που συμμετέχουμε σαν σύλλογος, είναι ο Σύλλογος Πολίτης Μαγνησίας για την Υγεία και το Περιβάλλον, και εκπαιδεύουμε παιδιά στο πώς να κάνουν δημιουργική ανακύκλωση από σακούλες σκουπιδιών, και φυσικά τους προσπαθούμε να τους μεταδώσουμε το μήνυμα ότι ο στόχος είναι να μην χρησιμοποιούμε, να μην καταναλώνουμε πάρα πολύ, για να μην δημιουργούνται πολλά πολλά σκουπίδια. Προσπαθούμε να το περάσουμε αυτό το μήνυμα. Μέχρι όμως να φτάσουμε σε αυτό το ποθητό σημείο, θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Τα σχολιά θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν πιο δραστήρια σε αυτό το θέμα, να κάνουν τη δική τους δημιουργική ανακύκλωση. Και πιστεύω ότι υπάρχει τρόπος. Ας ενημερωθούν, ας μας καλέσουν εμάς τους εικαστικούς, τέλος πάντων, να βοηθήσουν τα παιδιά. Το χάρηκαν, πραγματικά το χάρηκαν. Τώρα το καθένα κάνει τα δικά του κακτάκια, με απλή φόρμα διαλέξαμε. Όπως βλέπετε, χρησιμοποιούμε και τα μπολάκια από το γιαούρτι, τα οποία ζωγραφίζουν, και έτσι έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα, ας πούμε, μια δημιουργία ολοκληρωμένη. Θα τα πάρουν σπίτι τους και ελπίζω κάτι να τους έμεινε από τη σημερινή ημέρα και να συνεχίζουν να κάνουν πράγματα στο σπίτι, να εκπαιδεύσουν και τους γονείς κυρίως. Αυτό.
1: Λοιπόν, αυτά, Μίνα μου, ωραία, ενδιαφέροντα πράγματα, πλουσιότατο το ρεπορτάζ.
0: Έτσι, να πω λοιπόν ότι η εκδήλωση στη Λάρισα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, μεθαύριο, από τις 8.30 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, στην Κήτη του Ποινίου. Έτσι, ωραία. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, Ελένη μου, θα κλείσουμε το δελτίο εσύ.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Το δελτίο ειδήσεων.
0: Οπότε, Δημήτρη μου, με ένα τραγούδι θα βάλουμε, θα αποχαιρετήσουμε εμείς τον κόσμο, έτσι. Και αμέσως μετά παραδίδουμε τη σκυτάλη στην Ελένη για να βάλει την τελεία στη σημερινή μας εκπομπή. Έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα έως αυτή την ώρα. Το ραντεβού σας με το Θεσσαλικό Περισκόπιο αύριο λίγα λεπτά μετά τις 10. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι εύχομαι σε όλους. Γεια σας.

Φίλες, φίλοι, καλώς σας μεσημέρι. Συμβολικά απέκλεισαν με τρακτέρ το δρόμο Λάρισας Κοζάνης αγρότες του Τυρνάβου χθες το απόγευμα, ενώ συναδελφοί τους τα παρέταξαν στον κόμβο Πλατικάμπου την ίδια ώρα. Στην πλατεία Φαρσάλων και 24 ώρες τα τρακτέρ των Φαρσαλινών αγροτών. Οι παραγωγοί διαμαρτύρονται για τη μη πληρωμή ενισχύσεων για τα λοιπάσματα, των επιδοτήσεων λόγω monitoring, των ενισχύσεων για τα τριφύλια που δεν διακινήθηκαν λόγω της ευλογιάς, αλλά και για τις χαμηλές που προϊονίζονται στα σιτηρά. Τη συνδρομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας ζήτησαν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι για να έρθει υπό προϋποθέσεις η καθολική απαγόρευση για τη μετακίνηση των κοπαδιών στα ορεινά. Ζήτησαν ίσιμη μεταχείριση με λιγοστούς συναδέλφους που πρόλαβαν λίγο πριν την καθολική κοινοτική απαγόρευση να μετακινήσουν τα ζώα τους στα ορεινά της Υπήρου. Την άμεση παρέμβαση των αρμοδίων Υπουργείων ζητάμε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε προς Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εσωτερικών, ο βουλευτής της Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, αναδεικνύοντας το σοβαρό κίνδυνο διακοπής σάρδευσης χιλιάδων ελαιοδέντρων και αγροτικών καλλιεργειών στην περιοχή Αγριάς Δράκιας, εξαιτίας των εργασιών αποκατάστασης του οδικού δικτύου που υπέστη εκτεταμένες ζημιές από τις καταστροφικές θεομηνίες Ντάνιελ και Ηλίας. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών με τοποθετήσεις των δικηγόρων πολιτικής αγωγής επί της χθεσινής εισαγγελικής πρότασης σχετικά με τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας. Αφορά το ποιος προτείνει εισαγγελέας να παραστούν στη δίκη απέναντι στους κατηγορούμενους και για ποιες κατηγορίες. Στο Μορμελές Πνεοδικαιοβόλιο εκδικάζεται η μήνυση που είχε καταθέσει το 20 τότε αντιδήμαρχος Μιχάλης Καπουνιώτης κατά τριών κατοίκων των Σταγιατών. Οι κατηγορούμενοι δικάζονται για 7η φορά, ενώ ο Σύλλογος Σταγιάτες Ελεύθερα Νερά κάλεσε σε συμπαράσταση. Στη φυλακή οδηγήθηκαν 7 μέλη της οργάνωσης που κατέστρεψε τους μετασχηματιστές στους νομούς Καρδίτσας και Λάρισας και απέδιδε τον κλεμμένο χαλκό σε εταιρείες Scrap. 18 φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ποινή επιβλήθηκε σε 19χρονο πρώην τρόφιμο του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρένων Βόλου για τον ξυλοδαρμό 15χρονου συγκρατούμενού του στις 4 Μαΐου. Ο ανήλικος υπέστη πολλαπλές εκχυμώσεις και εκδορές. Για νέες πτήσεις από Γερμανία το καλοκαίρι και δεύτερη από Πολωνία το επόμενο έτος έκανε λόγο η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Νατάσα Δημοπούλου κατά την υποδοχή της πρώτης πτήσης από την Πολωνία στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου. Στις 8 και 10 υποδέχθηκαν 187 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος με μουσική, χορό και κεράσματα. Εντατική προετοιμασία από τις Θεσσαλικές Συνταξιουχικές Οργανώσεις για το αυριανό συλλαλητήριο στα Τρίκαλα στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. Το αίτημα για την έγκριση νέων τομέων και ειδικοτήτων στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αλμυρού κατέθεσαν με αναφορά προς τον Υπουργό Παιδείας 5 βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος με πρωτοβουλία του Βασίλη Μεταξά. Κριτική στη Δημοτική Αρχή του Νοτιού Πηλίου για την καθαριότητα ασκεί παράταξη αντιπολίτευση δυναμικά μπροστά με επικεφαλή στο Γιάννη Σολίνη. Επιταχύνει τις διαδικασίες ίδρυσης ενεργειακής κοινότητας στο Επιμελητήριο Τρικάλων σε συνεργασία με το ΙΤΡΙΚΑΛΑ και το Δήμο Τρικαίων. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή νέων δρόμων εντός σχεδίου πόλης στην Ελασσόνα σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα παρέμεναν χωματόδρομοι παρά το γεγονός ότι είχαν οικοδομηθεί εδώ και χρόνια. Σε τροχιά εκλογών, ο Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων στις 14 Ιουνίου στείνονται κάλπες με 3 συνδυασμούς και έναν μεμονωμένο υποψήφιο. Υπογράφηκε συμβόλαιο παραχώρησης ακινήτου της Εκκλησίας Κρυοναρίου στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα με σκοπό την άμεση αξιοποίηση για επιστημονικούς, πολιτιστικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς. Άρχισαν τις επισκέψεις σε χωριά του Δημού Κυλελέρη κινητές ομάδες υγείας. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν δωρεάν σε εξετάσεις προληπτικού ελέγχου με τη χρήση μηχανημάτων γρήγορης μέτρησης όπως μέτρηση αιμοσφαιρίνης, αιματοκρίτη, γλυκόζης, γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης και χοληστερόλης. Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση εργαζομένων του Δήμου Πύλης στις πρώτες βοήθειες και την αντιμετώπιση της θερινής καταπώνησης. Εγκρίθηκε η υποκατάσταση, αναστήλωση και ανάδειξη του αρχαίου πύργου που βρίσκεται στο δημοτικό διαμέρισμα Ελληνόπυργου στο Δήμο Μουζακίου στη θέση Μονόλιθος. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Αντιπεριφέρεια Περιβάλλοντος διοργάνωσαν σήμερα περιβαλλοντικό φεστιβάλ στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεατρική παράσταση για την ανακύκλωση και βιομετρικά εργαστήρια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, πρώτων βοηθειών, ανακύκλωσης, μεταφυτεύσεων και δημιουργικών δράσεων για μαθητές δημοτικών σχολείων.
Τέλος, ο Δήμος Καρδίτσας με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Τουρισμού, Βιώσιμης Κινητικότητας και Ποδηλάτου, το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου, τα ΓΔΑΠ του Δήμου Καρδίτσας, τις Παιδικές Βιβλιοθήκες σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχέας και τον Ελληνικό Ρηβατικό Σύλλογο, οργανώνει και φέτος δράσεις για να τιμήσει την Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου σήμερα το απόγευμα. Οι φετινές δράσεις έχουν θέμα ποδηλατό ασφαλώς. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μία σύντομη ενημέρωση για όλη τη Θεσσαλία. Καλό σας μεσημέρι.

0: επιχειρήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινιού, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο αρχείο βάζει η Εισαγγελία Πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Αρκετά με την κυμαδομηχανή, θα πρέπει να είμαστε όλοι ψύχρεμοι, είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι όσον αφορά την εξέλιξη της δικής του υπόθεσης, που φαίνεται ότι βαίνει προς το τέλος της, θα περιμένει και την απόφαση του εφετείου. Ερωτηθείς για το πόρισμα Τυχεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με το χρονισμό του πορίσματος, καθώς δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν να γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή. Η μαζική αποχώρηση στελεχών της Νέας Αριστεράς δρομολογεί νέες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό για προηλημένη απόφαση που άργησε, μίλησε στο ΕΡΤ News ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακυλερίδης. Επανέλαβε ότι η θριαλίδα των εξελίξεων είναι η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Η συζήτηση περί παράδοσης ημί των εδρών πλήττει τη Βουλή, τόνισε, κληθείς να σχολιάσει το θέμα της έδρας Αχτσιόγλου. Συζητάμε συμπόρευση και ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς και της οικολογίας, αφήνοντας πίσω το σημερινό κατακερματισμό, τόνισε. Περιμένουμε προγραμματικές δηλώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής ακούμε γενικόλογες διακηρύξεις, σημείωσε ο κύριος Σακελαρίδης. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, υπέβαλε σήμερα ο Γιάννης Ματζουράνης. Αύριο έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, το Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής. Για διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς δεν είναι μια εξέλιξη για πανηγυρισμούς, γιατί σιγή μια φωνή, σχολίασε η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε στο σταθμό μας. Απίφθινε έκκληση να μπει το συλλογικό συμφέρον πάνω από το προσωπικό. Ευθύνη όλων, πρόσθεσε, να μπει ένα τέλος στις δημοπρασίες εδρών. Δεν μπαίνει θέμα αυτοδιάλυσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, τόνισε η κυρία Δούρου. Σε απόλυτο αδιέξοδο οι έμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν προχώρησαν σε νέες στρατιωτικές ενέργειες στον Περσικό, επεκτείνοντας το μέτωπο της σύγκρουσης πέρα από τα ιρανικά σύνορα. Την ίδια ώρα το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχθηκε επίθεση με πυράβλους και ντρόν στο διεθνές αεροδρόμιο του, ενώ στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Με τα διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, περίπου 8 στις 10 οικογένειες με παιδιά θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί, δήλωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Μιλώντας στον Αντένα, είπε ότι η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, από τις 24 Ιουνίου έως το τέλος του μήνα, με απευθείας πίστοση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι. Τη διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Ειδικότερα για το ΑΕΠ θα αυξηθεί 1,9% το 2026 και 2% το 2027, πολύ κοντά δηλαδή στο 2,1% που διαμορφώθηκε το 2025. Για πολύ καλά διαβασμένους, τα αρχαία, πιο δύσκολα από πέρυσι τα θέματα σε μαθηματικά και βιολογία, στα οποία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πυρκαγιά άρρωσε κτίριο σε γειτονιά του Νέου Δελχή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τουλάχιστον 5 ένικοι πήδηξαν στο κενό από παράθυρα για να σωθούν.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο netflix.com. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ.
8: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
9: Προτάσεις αγοράς.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Η δεύτερη και τελευταία εκπομπή εδώ εκεί και παντού αυτής της εβδομάδας. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας στους 100,7 και 101,2 στα FM. Για όσους προτιμάτε το διαδίκτυο, μέσα από την πλατφόρμα ertecho.gr. Για την ελκυστικότητα θα μιλήσουμε σήμερα, γιατί τα γυναικεία πρόσωπα θεωρούνται πιο ελκυστικά. Θα πάμε να δούμε τι δείχνει μια νέα έρευνα σε σχέση με αυτό. Θα μιλήσουμε για το αν γνωρίζουμε εμείς οι ίδιοι πόσο ελκυστικοί μπορεί να είμαστε ή όχι. Πότε είμαστε πιο ελκυστικοί, όταν είμαστε μαζί με άλλους ή όταν είμαστε μόνοι μας. Γενικώς τι είναι αυτό που κάνει ένα πρόσωπο ελκυστικό. Αυτά βεβαίως στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί πρώτα θα σας υποδεχτούμε με το πρώτο μας τραγούδι και μετά θα επανέλθουμε.

Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το γιατί τα γυναικεία πρόσωπα θεωρούνται γενικά πιο ελκυστικά. Τι δείχνει αυτή η νέα έρευνα που έγινε? Είναι διεθνής η μελέτη που επιχειρεί να επιβεβαιώσει επιστημονικά το λεγόμενο χάσμα ελκυστικότητας ανάμεσα στα δύο φύλλα, γιατί γενικώς οι γυναίκες θεωρούνται πιο ελκυστικές τόσο από τους άνδρες όσο και από τις άλλες γυναίκες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα γυναικεία πρόσωπα λαμβάνουν σταθερά υψηλότερη βαθμολογία ελκυστικότητας σε σχέση με τα αντρικά, ανεξαρτήτως χώρας, πολιτισμού, σεξουαλικού προσανατολισμού των συμμετεχόντων στην έρευνα. Το πιο εντυπωσιακό εύρημα ήταν ότι οι ίδιες οι γυναίκες αξιολογούσαν πιο θετικά τα γυναικεία πρόσωπα και πιο αυστηρά τα ανδρικά. Για τη μελέτη, οι επιστήμονες συνέλεξαν δεδομένα από 52 διαφορετικές έρευνες σε 76 χώρες, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για την αξιολόγηση της ελκυστικότητας των προσώπων. Συνολικά, αναλύθηκαν περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο αξιολογήσεις που αφορούσαν σε 17.000 πρόσωπα. Η ανάλυση λοιπόν έδειξε ότι το μέσο γυναικείο πρόσωπο θεωρείται πιο ελκυστικό από περίπου το 60% των ανδρικών προσώπων. Το φαινόμενο, όπως σημειώνουν οι ερευνητές, εμφανίστηκε εντονότερο στις δυτικές χώρες, αλλά έχει καταγραφεί ουσιαστικά σχεδόν σε όλες τις κοινωνίες που εξετάστηκαν. Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι μέρος της διαφοράς ίσως έχει να κάνει με τη μορφολογία του προσώπου. Κατά μέσο όρο, οι άνδρες έχουν πιο γωνιώδη και ορθογώνια χαρακτηριστικά, ενώ τα γυναικεία πρόσωπα γενικώς είναι πιο στρογγυλεμένα, θα λέγαμε. Σύμφωνα με την έρευνα, τόσο άνδρες όσο και γυναίκες φαίνεται να προτιμούν περισσότερο τα πιο στρογγυλά πρόσωπα. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η εξήγηση δεν είναι αποκλειστικά πολιτισμική, διότι το μοτίβο εμφανίζεται σχεδόν παντού στον κόσμο και δεν αποκλείουν επίσης το ενδεχόμενο να υπάρχει μια εξελικτική βάση πίσω από την προτίμηση στα γυναικεία χαρακτηριστικά, αν και υπογραμμίζουν ότι τα δεδομένα δεν επιτρέπουν εντελώς ασφαλή συμπεράσματα. Να πούμε βεβαίως ότι φαίνεται πως το χάσμα αυτό ελκυστικότητας μειώνεται όσο μεγαλώνει η ηλικία. Αυτό διαπίστωσε η μελέτη, ότι η διαφορά στην αντίληψη της ελκυστικότητας μειώνεται σταδιακά όσο μεγαλώνουμε. Η προτίμηση προς τα γυναικεία πρόσωπα ήταν πιο έντονη εκεί γύρω στα 18 χρόνια των συμμετεχόντων, όμως περιοριζόταν όσο αυξανόταν η ηλικία και σχεδόν εξαφανιζόταν μετά τα 80. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να γίνεται επειδή τα χαρακτηριστικά ανδρικών και γυναικείων προσώπων γίνονται πιο όμοια με την πάροδο του χρόνου. Όσο αυξάνεται η ηλικία, τόσο μειώνεται η διαφορά στον τρόπο που αξιολογούνται ανδρικά και γυναικεία πρόσωπα. Η παρατήρηση αυτή, εντωμεταξύ, θυμίζει και όσα είχε γράψει ήδη από το 1972 η Αμερικανίδα συγγραφέα Susan Sontag στο δοκίμιό της The Double Standard of Aging. Η συγγραφέα είχε υποστηρίξει τότε στο βιβλίο της ότι οι κοινωνίες συνδέουν πολύ περισσότερο την αξία και την εικόνα των γυναικών με την νεότητα και την ομορφιά, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τους άνδρες. Και ό,τι σας έχω πει μέχρι τώρα για αυτή την έρευνα είναι με πληροφορίες από τον Guardian.

Πάμε τώρα σε μια άλλη έρευνα για να απαντήσουμε, εντάξει, θεωρητικά πάντα έτσι, στο ερώτημα αν ξέρουμε πραγματικά πόσο ελκυστικοί είμαστε εμείς οι ίδιοι. Αν πιστεύουμε ότι έχουμε καλή αίσθηση σχετικά με το πόσο ελκυστικοί είμαστε, υποτιμούμε ή υπερεκτιμούμε την ομορφιά μας εισαγωγικά. Έχουμε αντικειμενική εικόνα για την εμφάνισή μας, ποια είναι άραγε κάτι τέτοιο δυνατό. Υπάρχει λοιπόν αυτή η νέα αποκαλυπτική, θα λέγαμε, έρευνα που δίνει κάποιες απαντήσεις. Συχνά κάποιος μπορεί να μας κάνει ένα κοπλιμέντο και να απορούμε, ας πούμε, εμείς, ή σε άλλες περιπτώσεις να περιμένουμε το θαυμασμό και ανταυτού να μην έχουμε και τόσο μεγάλη επιτυχία. Σίγουρα παίζουν ρόλο πάρα πολλοί παράγοντες σε αυτές τις καταστάσεις, κοινωνικοί, ψυχολογικοί και διάφοροι φυσικά άλλοι. Το σίγουρο είναι ότι η κρίση μας για τη δική μας εμφάνιση κάποιες φορές είναι διαφορετική από αυτό που βλέπουν οι άλλοι σε εμάς. Σύμφωνα με πρόσφατα λοιπόν έρευνα που δημοσιεύτηκε εννοείται και στα επιστημονικά περιοδικά, είναι ελάχιστοι άνθρωποι που εκτιμούν σωστά τη δική τους σωματική ελκυστικότητα. Σε 6 μελέτες που διεξήχθηκαν με περισσότερους από 1000 συμμετέχοντες, φοιτητές και άτομα από το γενικό πληθυσμό στην Ευρώπη, διαπιστώθηκε ότι λιγότερο ελκυστικοί άνθρωποι τείνουν να υπερεκτιμούν την ελκυστικότητά τους και βεβαίως συμβαίνει και το αντίθετο. Αυτοί που είναι πιο ελκυστικοί έχουν την τάση να υποτιμούν το πόσο ελκυστικοί είναι. Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε κάποιες ερωτήσεις για το πόσο ελκυστικό θεωρούσαν τον εαυτό τους. Οι αυτοαξιολογήσεις τους συγκρίθηκαν με αξιολογήσεις που έκαναν για εκείνους οι ερευνητές ή άλλοι συμμετέχοντες στην έρευνα. Οι παρατηρητές σε γενικές γραμμές συμφωνούσαν μεταξύ τους για το ποιος είναι ελκυστικός, ωστόσο τα ίδια τα άτομα διαφωνούσαν με την αξιολόγηση που λάμβαναν από τους άλλους. Το μοτίβο γενικά με βάση τα ευρήματα ήταν το εξής. Οι λιγότερο ελκυστικοί έδιναν στον εαυτό τους υψηλότερη βαθμολογία από ότι οι άλλοι. Οι μέτρια ελκυστικοί συμφωνούσαν περισσότερο με τις αξιολογήσεις των άλλων. Οι πολύ ελκυστικοί έδιναν στον εαυτό τους χαμηλότερη βαθμολογία από ό,τι τους έδιναν οι άλλοι. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα, είναι αξιοσημείωτο το ότι οι λιγότερο ελκυστικοί άνθρωποι υπερεκτιμούσαν το πόσο ελκυστικοί είναι περισσότερο από ό,τι οι πιο ελκυστικοί. Η ικανότητα τώρα της κρίσης της ελκυστικότητας, να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Οι λιγότερο ελκυστικοί άνθρωποι, όπως φάνηκε στην έρευνα, ήταν χειρότεροι σε εισαγωγικά, όχι μόνο στο να κρίνουν τον εαυτό τους, αλλά και στο να κρίνουν τους άλλους. Έκαναν δε λιγότερη διάκριση ανάμεσα σε ελκυστικά και μη ελκυστικά πρόσωπα. Εναλλακτικά, ίσως αναγνώριζαν την διαφορά, αλλά έβρισκαν ευρύτερη γκάμα, ας πούμε, ανθρώπων ελκυστικούς. Ακόμα και όταν τους ζητήθηκε να φανταστούν πώς τους βλέπουν οι άλλοι, οι λιγότερο ελκυστικοί πίστευαν ότι φαίνονται πιο ελκυστικοί από ό,τι θεωρούσαν τελικά οι παρατηρητές. Η συγκεκριμένη μελέτη επικεντρώθηκε αποκλειστικά, να το πούμε αυτό, στη σωματική ελκυστικότητα. Άλλοι παράγοντες όπως η καλοσύνη, η νοημοσύνη, γενικά η προσωπικότητα έτσι ενός ανθρώπου δεν λήφθηκαν καθόλου υπόψη. Στην έρευνα οι αξιολογήσεις έγιναν από αγνώστους που δεν ήξεραν το εκάστοτε άτομο. Αν οι αξιολογητές ήταν φίλοι ή γνωστοί, ίσως το αποτέλεσμα, όπως καταλαβαίνουμε, να περιλάμβανε περισσότερες διαστάσεις έτσι στο θέμα της ελκυστικότητας. Παράλληλα, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπήρχε μεγαλύτερη συμφωνία στο ποιος είναι ελκυστικός παρά στο ποιος είναι μη ελκυστικός. Οι ερευνητές απέδειξαν έτσι με αυτόν τον τρόπο ότι τελικά η ομορφιά αλλά και το αντίθετό της είναι καθαρά υποκειμενικά ζητήματα και έχουν να κάνουν κατά βάση με την προσωπική οπτική του κάθε θεατή.

0: above you.
1: Πάμε τώρα να σας πω και για το φαινόμενο της μαζορέτας, το οποίο είναι αν φαινόμαστε πιο ελκυστικοί όταν είμαστε μόνοι μας ή με παρέα. Ξέρετε, ο Barney Stinson, ο κύριος χαρακτήρας της τηλεοπτικής σειράς How I Met Your Mother, για όσους τη βλέπατε, υπέθεσε σε ένα επεισόδιο της σειράς ότι οι άνθρωποι γίνονται αντιληπτοί ως πιο ελκυστικοί σε μια ομάδα από ότι όταν τους βλέπουμε μεμονωμένα. Και μάλιστα το ονόμασε αυτό το φαινόμενο της μαζορέτας. Αρκετές επιστημονικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι ο Barney είχε δίκιο, αποδεικνύοντας ότι ένα πρόσωπο φαίνεται πιο ελκυστικό σε μια ομάδα από ότι θα φαινόταν μόνο του. Τι ισχύει όμως, θα μου πείτε, με τις selfie στα social media? Φαινόμαστε πιο ελκυστικοί μόνοι μας ή μαζί με άλλους? Μήπως επωφελούμαστε όταν οι άλλοι είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί, επειδή οι άνθρωποι που μας βλέπουν σαν να ανήκουμε συνολικά σε μια ελκυστική ομάδα, ή ωφελούμαστε από μη ελκυστικούς άλλους επειδή μας κάνει να φαινόμαστε εμείς συγκριτικά πιο όμορφοι, και σε ποιο βαθμό παίζει ρόλο η αντικειμενική μας ελκυστικότητα? Σύμφωνα με τον Barney Stinson, κάθε πρόσωπο σε οποιαδήποτε ομάδα εμφανίζεται πιο ελκυστικό από ότι ατομικά. Ωστόσο, ο χαρακτήρας αυτός φαίνεται να έχει κάνει ένα μικρό λάθος εδώ. Αυτό που είναι πιο πιθανό είναι ότι μια γνωστή έννοια του marketing μπαίνει στο παιχνίδι, χρησιμοποιώντας την τάση των ανθρώπων να αντιλαμβάνονται διαφορετικά τα προϊόντα, σε εισαγωγικά, όταν παρουσιάζονται ξεχωριστά σε σχέση με όταν παρουσιάζονται δίπλα-δίπλα. Ομοίως, όταν αξιολογούμε ένα πρόσωπο μεμονωμένα, έχουμε μόνο τα εσωτερικά μας πρότυπα για να μας καθοδηγήσουν. Η αξιολόγησή μας, δηλαδή, βασίζεται κυρίως σε αυτά τα πρότυπα, εφόσον έχουμε επαρκείς πληροφορίες για να προβούμε σε μια αξιολόγηση. Αυτό σημαίνει ότι οι παρατηρητές δεν αντλούν πρόσθετες πληροφορίες για να σχηματίσουν τις εντυπώσεις τους όταν αξιολογούν αναμφισβήτητα όμορφους ανθρώπους. Για παράδειγμα, ας πούμε, θα ήταν η Σκάρλετ Γιόχανσον ή ο Κρις Χέμσγουορθ. Ως αποτέλεσμα, εμφανίζονται εξίσου ελκυστικοί όταν τους βλέπουν μεμονωμένα ή σε μία ομάδα. Ωστόσο, με τα περισσότερα πρόσωπα η ελκυστικότητα είναι λίγο πιο αμφίροπη. Οι παρατηρητές συχνά εξετάζουν την ελκυστικότητα των διπλανών προσώπων όταν αυτά είναι διαθέσιμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το πρόσωπο ενός ατόμου αξιολογείται σε αντίθεση με τα συνοδευτικά πρόσωπα. Με άλλα λόγια, τα πρότυπα σύγκρισης δεν βασίζονται πλέον καθαρά σε εσωτερικά κριτήρια, διότι τώρα οι παρατηρητές χρησιμοποιούν και εξωτερικά κριτήρια. Τώρα λοιπόν αυξάνεται η ελκυστικότητα των προσώπων όταν συγκρίνονται με λιγότερο ελκυστικά πρόσωπα. Παρ' όλα αυτά, ένα πρόσωπο στο πλαίσιο όμορφων προσώπων κινδυνεύει να φανεί λιγότερο ελκυστικό σε σύγκριση. Το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι? Μετά έχουμε και τις πρώτες εντυπώσεις που έχουν μεγάλη σημασία. Είναι σημαντικό ότι η έρευνα σχετικά με το φαινόμενο της μαζορέτας που συζητάμε έχει επικεντρωθεί στην αξιολόγηση άγνωστων προσώπων που πλαισιώνονται από άγνωστα πρόσωπα. Αυτό αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση όπου έχουμε μία πρώτη εντύπωση. Είναι πιθανό ότι σε άλλες καταστάσεις η ελκυστικότητα ενός προσώπου θα μπορούσε να επωφεληθεί από την παρουσία ιδιαίτερα ελκυστικών προσώπων. Για παράδειγμα, όταν εμπλέκεται η κλιμάκωση και κάποιος συνδέει ένα πρόσωπο με εκείνα των ελκυστικών φίλων του. Έτσι, μακροπρόθεσμα είναι δυνατό να επωφεληθούμε από το να βρισκόμαστε ανάμεσα σε όμορφους ελκυστικούς άλλους ανθρώπους. Ωστόσο, όταν πρόκειται για τις πρώτες εντυπώσεις, τα πρόσωπα επωφελούνται όταν πλαισιώνονται από λιγότερα ελκυστικά άλλα πρόσωπα. Αυτό ισχύει ακόμα και αν τα μη ελκυστικά πρόσωπα πλαισιώνονται από μη ελκυστικά πρόσωπα πάλι. Γίνονται αντιληπτά ως πιο όμορφα, επειδή τώρα το πρότυπο σύγκρισης έχει αλλάξει. Όσο λιγότερο ελκυστικό είναι ένα πρόσωπο, τόσο περισσότερο επωφελείται από την παρουσία άλλων προσώπων. Παρ' όλα αυτά, τα ελκυστικά πρόσωπα μπορούν επίσης να επωφεληθούν. Ερευνητές χρησιμοποίησαν εικόνες από τη βάση δεδομένων προσώπων του Σικάγο με περίπου 600 πρόσωπα και παρατήρησαν ότι ακόμη και για αυτά τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο κορυφαίο 25% ας πούμε της κατάταξης ομορφιάς στη βάση δεδομένων, η ελκυστικότητά τους αυξανόταν όταν παρουσιαζόταν δίπλα σε μη ελκυστικά πρόσωπα. Το φαινόμενο της μαζορέτας έχει επιβεβαιωθεί πολλές φορές. Η επίδραση εμφανίζεται αν τα πρόσωπα βρίσκονται στην ίδια εικόνα και αν τα πρόσωπα βρίσκονται σε ξεχωριστές εικόνες στην ίδια οθόνη. Η θέση δεν κάνει καμία διαφορά. Τα πρόσωπα στη μέση επωφελούνται εξίσου με τα πρόσωπα, ας πούμε, που βρίσκονται αριστερά ή δεξιά. Το φαινόμενο δεν εμφανίζεται μόνο σε φυσικά περιβάλλοντα. Ακόμη και τα πρόσωπα που δημιουργούνται από υπολογιστή φαίνονται καλύτερα αν πλαισιώνονται από μη ελκυστικά πρόσωπα. Συμπερασματικά, φαινόμαστε πιο ελκυστικοί σε μία selfie, γιατί μας καίει αυτό, το ξέρω, με άλλους ανθρώπους από ότι αν είμαστε μόνοι μας, εφόσον οι άλλοι είναι εξίσου ελκυστικοί με εμάς ή λιγότερο. Όσο πιο ελκυστικοί είμαστε, τόσο λιγότερο θα επωφεληθούμε από αυτό το φαινόμενο, αλλά είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι δεν θα βοηθήσει να δημοσιεύσουμε μία selfie που έχει τραβηχτεί με άλλους ανθρώπους στο κάδρο, αν αυτή είναι πιο ελκυστική από εμάς.

κάνει όμως ένα πρόσωπο να δείχνει ελκυστικό. Εντάξει, να πούμε από την αρχή ότι ξέρουμε όλοι πως δεν πρέπει να κρίνουμε έναν άνθρωπο από την εμφάνισή του, όμως δεν είναι κάτι που μπορούμε να αγνοήσουμε και να θέλουμε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι ελκυστικός, που έχει ένα όμορφο πρόσωπο, ένα ασημετρικό σώμα, θα μας κάνει να θέλουμε να τον παρατηρήσουμε περισσότερο. Αν κοιτάξουμε τώρα ένα κατάλογο με φωτογραφίες, θα μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε κάποια πρόσωπα που θεωρούμε ότι είναι πιο όμορφα και τις περισσότερες φορές δύο ή και περισσότερα άτομα θα συμφωνήσουν μαζί μας, χωρίς όμως να γνωρίζουμε απαραίτητα ποια είναι τα ακριβή μας κριτήρια. Άλλωστε, κάθε διαφορετική κουλτούρα αλλά και κάθε χρονική περίοδος έχει μια διαφορετική αντίληψη περί του τι είναι ελκυστικό. Παρόλες τώρα τις διαφοροποιήσεις, μοιάζει να είναι σταθερή η αντίληψη του τι κάνει ένα πρόσωπο ελκυστικό, και αυτό υποστηρίζεται από εκτενείς έρευνες που έχουν γίνει, οι οποίες δείχνουν ότι πρόσωπα από διαφορετικές κοινωνίες θεωρούν ελκυστικά πρόσωπα με παρεμφερή χαρακτηριστικά. Υπάρχουν συγκεκριμένα λοιπόν χαρακτηριστικά που κάνουν ένα πρόσωπο να δείχνει πιο ελκυστικό. Οι επιστήμονες έχουν προσπαθήσει να βρουν ποιο είναι το μοτίβο εκείνο που μας κάνει να θεωρούμε ένα πρόσωπο ως τέτοιο, ως ελκυστικό. Τα πρόσωπα λοιπόν που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι κυρίως συμμετρικά, δηλαδή και οι δύο πλευρές μοιάζουν μία με την άλλη. Τα περισσότερα πρόσωπα έχουν κάποιου βαθμού συμμετρία. Ο εγκέφαλος μας είναι συνηθισμένος σε αυτήν και τίνει να προτιμά τα πρόσωπα που διαθέτουν αυτό το χαρακτηριστικό. Ένα ακόμη στοιχείο που κάνει ένα πρόσωπο ελκυστικό είναι όταν κινείται το μέσο όρο, το mainstream που λέμε, σε ό,τι αφορά το μέγεθος των χαρακτηριστικών, τις αναλογίες μεταξύ τους. Ένα τέτοιο παράδειγμα, ας πούμε, είναι η απόσταση μεταξύ των ματιών. Έχει βρεθεί ότι ένα γυναικείο πρόσωπο θεωρείται πιο ελκυστικό όταν η απόσταση μεταξύ των ματιών είναι ελαφρώς μικρότερη από το πλάτος του προσώπου. Ένα ακόμα παράδειγμα είναι η αναλογία της απόστασης μεταξύ ματιών και στόματος, η οποία όταν είναι περίπου το 1 τρίτο του ύψους του προσώπου μιας γυναίκας, θεωρείται ότι αυτή η γυναίκα έχει ελκυστικό πρόσωπο. Αυτό που επίσης φαίνεται ότι κάνει ένα πρόσωπο ελκυστικό είναι το υγιές δέρμα και τα ισορροπημένα χαρακτηριστικά. Βλέποντας ένα ελκυστικό πρόσωπο, υποσυνείδητα κρίνουμε την υγεία και τη ζωτικότητα του ατόμου. Οπότε ένα αλείο, έτσι απαλό, φωτεινό δέρμα, για παράδειγμα, σε συνδυασμό με τη συμμετρία στα χαρακτηριστικά, δείχνει ένα άτομο απαλλαγμένο από ασθένειες, υποτίθεται, που διαθέτει κιόλας καλά γονίδια.

Τώρα, σε μία μελέτη που έγινε στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, υπέβαλαν έναν αριθμό ανθρώπων, σε έναν αριθμό μάλλον ανθρώπων, μία σειρά από φωτογραφίες προσώπων και με ειδικά ηλεκτρόδια κάθισαν και μέτρησαν την εγκεφαλική τους δραστηριότητα. Τα πρόσωπα ήταν χωρισμένα σε δύο ομάδες ελκυστικών, μη ελκυστικών και ψηφιακών εικόνων με συνδυασμό χαρακτηριστικών και υπήρχαν ανάμεσα σε αυτές τις φωτογραφίες και κάποιες φωτογραφίες χιμπατζίδων. Τα πρόσωπα που χαρακτηρίστηκαν ως ελκυστικά από τους συμμετέχοντες είχαν τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε πιο πριν. Οι άνθρωποι που πήραν μέρος στην έρευνα φάνηκε ότι επεξεργάζονται πιο γρήγορα τις εικόνες των ανθρώπων από αυτές των χιμπατζίδων, κάτι που θα λέγαμε ότι είναι λογικό, διότι ο εγκέφαλός μας είναι συνηθισμένος στα ανθρώπινα πρόσωπα. Το ενδιαφέρον όμως ήταν ότι ο εγκέφαλος όσων συμμετείχαν επεξεργαζόταν τα ελκυστικά πρόσωπα πιο γρήγορα σε σχέση με τα μη ελκυστικά. Άρα θα καταλήγαμε στο συμπέρασμα ότι τα ελκυστικά πρόσωπα, ο εγκέφαλός μας γενικά τα επεξεργάζεται πιο εύκολα. Πώς αλλιώς όμως μας επηρεάζει ένα ελκυστικό πρόσωπο, γιατί στην ίδια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, στην οποία 300 φοιτητές παρατήρησαν εικόνες προσώπων που ήταν κατηγοριοποιημένες ανάλογα με το πόσο ελκυστικά θεωρούνταν τα πρόσωπα αυτά, τους ζητήθηκε να χαρακτηρίσουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα, για παράδειγμα πόσο δημοφιλή είναι, αν είναι φιλικά, αν είναι έξυπνα, αν είναι ευγενικά. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες που συμμετείχαν χαρακτήρισαν τα λιγότερα ελκυστικά πρόσωπα ως λιγότερο έξυπνα, λιγότερο κοινωνικά και λιγότερο πρόθυμα να βοηθήσουν τους άλλους. Τα πρόσωπα που ήταν χαρακτηρισμένα ως ελκυστικά από την άλλη μεριά πήραν πιο θετικούς χαρακτηρισμούς και έξυπνα και κοινωνικά και πρόθυμα να βοηθήσουν τους άλλους, ενώ τα μέτρια σε ελκυστικότητας άτομα, διότι υπάρχουν και αυτά, είχαν παρόμοιους χαρακτηρισμούς, με εξαίρεση όμως την κοινωνικότητα. Φαίνεται λοιπόν ότι το στερεότυπο δεν είναι ότι η ομορφιά είναι ντε και καλά κάτι καλό, αλλά το αντίθετο, ότι η ασχήμια, θα μου επιτρέψετε τη λέξη και να τη βάλουμε και σε εισαγωγικά, είναι κάτι κακό σε εισαγωγικά, και αυτό μάλλον συμβαίνει επειδή ένα μη ελκυστικό πρόσωπο ξεφεύγει στο μυαλό μας αρκετά από το μέσο πρόσωπο. Είναι μάλλον δύσκολο να πάψουμε να δημιουργούμε στερεότυπα. Η εμφάνιση είναι, είτε μας αρέσει είτε όχι, το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε στους ανθρώπους, ειδικά σε ανθρώπους που δεν ξέρουμε, και μας βοηθά να διατηρήσουμε και να δημιουργήσουμε μία πρώτη εικόνα. Το σημαντικό βεβαίως είναι να έχουμε κατά νου ότι αυτά τα στερεότυπα τις περισσότερες φορές δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, ένα άτομο με ελκυστικό πρόσωπο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι πιο έξυπνο από έναν άνθρωπο με λιγότερο ελκυστικά χαρακτηριστικά.

0: Και πάμε για να κλείσουμε το θέμα, να δούμε πιο συγκεκριμένα τι κάνει ένα γυναικείο πρόσωπο ελκυστικό και τι κάνει ένα ανδρικό πρόσωπο ελκυστικό. Η ελκυστικότητα ενός γυναικείου προσώπου καθορίζεται, από ό,τι διαβάζω, από έναν συνδυασμό εξελικτικής βιολογίας, συμμετρίας, ορμονικών δικτών και υγείας του δέρματος. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους ορμονικούς δείκτες και τη θηλυκότητα, που θα τους λέγαμε και δείκτες νεότητας αυτούς, να πούμε ότι η υψηλή αναλογία στρογόνων προς την τεστοστερόνη συνδέεται με τη γονιμότητα γενικώς και τη νεότητα, κάνοντας το πρόσωπο βιολογικά πιο ελκυστικό. Και τα βασικά χαρακτηριστικά εδώ περιλαμβάνουν τα εξής: γεμάτα χείλη, ιδιαίτερα όταν η αναλογία του άνω προς το κάτω χείλος είναι 1:2. Μεγάλα μάτια σε συνδυασμό με μικρότερη απόσταση μεταξύ βλεφάρου και πτυχής, τα κουκουλωτά δηλαδή μάτια που λέμε, μικρότερο πηγούνι καθώς και πιο στενό σαγόνι και λαιμό και έντονα ζυγωματικά που να είναι έτσι ψηλά τοποθετημένα στο πρόσωπο. Μετά έχουμε τη συμμετρία, ήδη έχουμε πει την σημασία της, το αριστερό και το δεξί μέρος του προσώπου να είναι όσο το δυνατόν πιο όμοια, διότι στην εξελικτική βιολογία η συμμετρία υποδηλώνει καλά γονίδια και ανθεκτικότητα σε ασθένειες. Και έχουμε και το μαθηματικό μέσο όρο, δηλαδή οι άνθρωποι ελκύονται από τα πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο των χαρακτηριστικών του πληθυσμού τους. Ο εγκέφαλός μας επεξεργάζεται αυτά τα πρόσωπα πιο εύκολα. Γιατί τα θεωρούμε οικεία και μας δημιουργούν έτσι και μια αίσθηση ασφάλειας. Μετά έχουμε την ποιότητα και το χρώμα του δέρματος, καθαρά δέρμα καταρχάς, δηλαδή η απουσία σημαδιών, ακμής και όλα αυτά, που δηλώνει καλή υγεία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα, και την ομοιομορφία στο δέρμα, δηλαδή έναν ομοιόμορφο χρωματικό τόνο που εκλαμβάνεται από τον άνθρωπο που μας βλέπει ως δείκτης νεότητας. Και πάλι, γενικώς, οι δείκτες νεότητας στις γυναίκες μας κυνηγάνε. Και έχουμε και τις χρωματικές αντιθέσεις, έντονα χαρακτηριστικά. Οι γυναίκες έχουν εκφύσεως μεγαλύτερη χρωματική αντίθεση μεταξύ του δέρματος και των χαρακτηριστικών τους, για παράδειγμα πιο σκούρα χείλη και μάτια σε σχέση με την επιδερμίδα. Και φυσικά έχουμε και τον υπερτονισμό, δηλαδή την αύξηση αυτής της αντίθεσης, τεχνιέντος ας πούμε, να βάψουμε πιο σκούρα τα φρύδια μας ή ένα κόκκινο κραγιόν, πράγματα που ενισχύουν τη θηλυκότητα και την ελκυστικότητα. Και για τους φίλους μας, τους άνδρες, να πούμε ότι αυτά που κάνουν ένα αντρικό πρόσωπο ελκυστικό είναι τα εξής. Πρώτο, νούμερο ένα, έτσι στις γυναικείες απόψεις, είναι το επιθετικό ύφος, έχω να σας πω. Οι άνδρες με φυσικό επιθετικό ύφος φαίνονται πιο ελκυστικοί στις γυναίκες σε σχέση με αυτούς που δείχνουν έτσι πιο καλή και ευγενική. Το θυμωμένο έτσι αυτό ύφος δείχνει κάτι δυνατό, κάτι μειώδες, κυριαρχικό, και είναι ένα χαρακτηριστικό που προτιμάνε οι γυναίκες. Δεύτερον, έχουμε την αναλογία πλάτους προς ύψος προσώπου και τη συμμετρία εδώ και πάλι. Ο μεγαλύτερος λόγος λοιπόν πλάτους προς ύψος προσώπου κάνει έναν άντρα να δείχνει πιο ουρανοπός και κυριαρχικός. Η συμμετρία και πάλι είναι ένα χαρακτηριστικό που εκλαμβάνεται από το μυαλό μας ως στοιχείο καλής υγείας και ένδειξη καλών γονιδίων, κάτι που το καθιστά προτιμητέο για λόγους αναπαραγωγής καθαρά. Τα γένια λίγων ημερών επίσης, από όσο βρήκα έτσι ψάχνοντας στοιχεία για το τι κάνει ένα ανδρικό πρόσωπο ελκυστικό, οι γυναίκες φαίνεται ότι προτιμούν τους άνδρες με γένια λίγων ημερών. Υπάρχουν φυσικά και εκείνες που προτιμούν το τελείως αξίριστο look ή τα μακριά γένια, αλλά γενικώς οι διάφορες έρευνες συνηγορούν στο ότι τα γένια λίγων ημερών είναι πιο ελκυστικά για τις γυναίκες. Επίσης, τα ξεκάθαρα αρενοπά χαρακτηριστικά. Ένα ανδρικό πρόσωπο για να θεωρηθεί ελκυστικό πρέπει να διαθέτει μερικά ξεκάθαρα χαρακτηριστικά, όπως καλά ορισμένο σαγόνι, ζυγωματικά, μικρά μάτια, λίγο πιο μεγάλη μύτη. Άρα και λιγότερο θηλυκά χαρακτηριστικά, αυτά πάνε μαζί. Θηλυκά χαρακτηριστικά όπως τα πιο μεγάλα μάτια, πιο μακρύς βλεφαρίδες, λεπτά φρύδια, πιο λεπτό πρόσωπο, μπορεί να κάνουν ένα ανδρικό πρόσωπο να δείχνει λιγότερο ελκυστικό, μιας και η ελκυστικότητά του κρίνεται κυρίως από τα αρενοπά χαρακτηριστικά. Όλα αυτά τώρα που συζητάμε είναι γενετικώς έτσι προκαθορισμένα, ουσιαστικά δεν μπορούμε παρά να πορευτούμε με αυτά, ό,τι διαθέτει ο καθένας, είτε είναι ελκυστικό είτε όχι. Μέχρι ένα σημείο βεβαίως μπορούμε να παρέμβουμε αν κάτι στην εμφάνισή μας ενοχλεί πάρα πολύ. Εντάξει, υπάρχουν τρόποι άπειροι, και γενικώς να θυμόμαστε ότι είτε είμαστε ελκυστικοί πολύ είτε όχι, μπορούμε πάντα να δουλεύουμε πάνω σε στοιχεία του χαρακτήρα μας κυρίως.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ, πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας από εβδομάδα πια, καθώς αύριο, Πέμπτη και την Παρασκευή, συντροφιά θα σας κρατήσει αυτή την ώρα η Βίκυ Καποτά μέσα από την εκπομπή Η Ομορφιά της Τέχνης και του Λόγου. Εσείς παραμένετε εδώ συντονισμένοι. Στη μία ακριβώς πάμε στον 102 FM της Θεσσαλονίκης για να ακούσουμε την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού. Στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπουλής. Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε Κοζάνη και Αγρίνιο για νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13 συλλήψεις, 39 οι εμπλεκόμενοι. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και τον σύντροφό της. 10 κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης. Στις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει η νέα επιδοτούμενη ακτοπλοϊκή γραμμή με τη δρομολόγηση πλοίου για Λαύριο Μεστά. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές της Λακωνίας με αφορμή τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών. Νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φαίνονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Ο Μάκης Νασιάδης βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης και οι αστυνομικοί της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος έχουν περικυκλώσει το χωριό Μάκη, έτσι δεν είναι? Καλό σου μεσημέρι.
1: Ναι, η επιχείρηση αυτή είναι, καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είχε γίνει το πρωί και μάλιστα από τις 4 η ώρα ξεκίνησε. Ήταν μια επιχείρηση που έγινε στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου Ελισπόντου, όπου φυσικά είχαμε και τις συλλήψεις αλλά και τις προσαγωγές. 13 συλλήψεις έγιναν συνολικά σε αυτήν την υπόθεση. Οι 12 είναι στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης και μία είναι στην περιφερειακή ενότητα Αιτωλοκαρανίας, στο Αγρίνιο. Και αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι έχουμε και την προσαγωγή και 100 άλλων ατόμων. Ήδη εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση και άλλα 39 άτομα. Φέρεται τώρα ότι όλα αυτά έγιναν από μετά από και από καταγγελίες που πήγαν και έτσι λοιπόν η υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων για την εξάρτηση της εγκληματικής οργάνωσης και τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση, που είναι εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε αυτή την επιχείρηση. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι σημείο κλειδί είναι ένα άτομο το οποίο είναι γνωστός εδώ αγρότης στην περιοχή, ιδιαίτερα στην περιοχή που δραστηριοποιείται στον πρώην Δήμο Ελισπόντου, ο οποίος φέρεται να είχε πάρει τα αφημεία από κάποιους άλλους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και φυσικά να δίνουν και τα αγροτήματά τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε γίνει και ένας συνεταιρισμός αλλά και δύο ομάδες παραγωγών και φυσικά γίνανε, σύμφωνα και με τις κατηγορίες, αρκετές παρατυπίες. Γι' αυτό ακριβώς έγινε και αυτή η επιχείρηση. 2,5 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να κοιμάται το παράνομο οικονομικό όφελος που έχει γίνει. Αυτή την ώρα να πούμε ότι βρίσκονται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας τόσο συλληφθέντες όσο και προσαχθέντες, οι οποίοι καταθέτουν ενώπιον του εισαγγέλεια. Και φυσικά αναμένεται να απαγγελθούν οι κατηγορίες, να δούμε αν έχουμε και περισσότερες ακόμη συλλήψεις ή αν κάποιοι από αυτούς αφαιτούν ελεύθεροι. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Τώρα, όπως είπαμε, η επιχείρηση γίνεται και στο Αγρίνιο, όπου είχαμε και εκεί

0: συλληφθέντες. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος βρίσκεται στο Αγρίνιο. Ωστόσο όμως στο στούντιο μαζί μας είναι η Ελένη Ιατρού. Και Ελένη, πρόκειται για την τρίτη επιχείρηση μέσα σε 2 εβδομάδες που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση με το όνομα επιχείρηση Θερισμός. Έτσι δεν είναι, Ελένη?
1: Ναι, η επιχείρηση Θερισμός και οι άνδρες ελληνικής αστυνομίας Βίκη που συμμετέχουν σε αυτήν έδρασαν τα ξημερώματα, ενώ κανείς δεν το περίμενε. Ταυτόχρονα σε Κοζάνη και Αγρίνιο, για τρίτη φορά μέσα σε 15 ημέρες. Συνολικά στην υπόθεση εμπλέκονται μέχρι τώρα 39 άτομα και το παράνομο όφελος φαίνεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 που οι εμπλεκόμενοι άρχισαν τη δράση τους. Η εγκληματική οργάνωση και εδώ είχε διακριτή δομή, που εκτός από τον διαχειριστή που ήταν μεγαλοπαραγωγός, ρόλο εγκεφάλου είχαν και 2 υπάλληλοι των κέντρων υποβολής δηλώσεων με έδρα την Κοζάνη. Ο ένας εκ των 2 έχει ήδη συλληφθεί, ενώ ο δεύτερος υπάλληλος αναζητείται. Η μεθοδολογία που ακολουθούσαν ήταν καρμπών με αυτή στις περιπτώσεις της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας. Εντόπιζαν αρχικά τα ορφανά οικόπεδα και κατόπιν εξασφάλιζαν επιδοτήσεις μέσω των 2 υπαλλήλων των κέντρων υποβολής δηλώσεων. Ενώ ενέπλεκαν στο κόλπο ακόμη και άτομα με ειδικές ανάγκες που ήταν συγγενείς τους, προκειμένου να καρποθούν στη συνέχεια οι ίδιοι τα οικονομικά από τις παράνομες επιδοτήσεις. Από την έρευνα προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις που ήδη εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και που θα προκύψουν και νεότερα στοιχεία από αυτές. Να θυμίσουμε πως στις 27 Μαΐου στη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, έγιναν 17 συλλήψεις σε σύνολο 317 κατηγορημένων που εμπεριέχονται στη δικογραφία. Ενώ 2 ημέρες νωρίτερα, στις 25 Μαΐου στην Κρήτη, συνελήφθησαν 22 άτομα επί συνόλου 116 κατηγορουμένων. Και έπειτα συνέχεια θα αναρωτηθούμε. Εμείς, Βίκη, οπότε οψόμεθα.
0: Θα δείξει, θα δείξει. Έτσι και αλλιώς η κυρία Δημογλίδου το είχε πει αυτό, Ελένη, ότι πρόκειται να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα. Και τελικά είναι κάτι το οποίο το είδαμε να συμβαίνει. Έχει γίνει στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο από σήμερα νωρίς το πρωί. Και θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί στην πορεία το όλο ζήτημα. Εμείς όπως είπαμε θα συνδεθούμε σε λίγο και με το Αγρίνιο, θα με ενημερώσουν αν θα έχουμε τώρα σύνδεση με το Αγρίνιο. Από όσο με έχουν ενημερώσει τουλάχιστον δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Στην πορεία της εκπομπής βέβαια θα έχουμε περισσότερα και από εκεί. Θα πάμε τώρα στο άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα τότε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και μιλάμε για τη δίκη για τα Τέμπη. Καθώς σήμερα συνεχίζεται η δίκη για 8η ημέρα, ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι από τη Λάρισα, όπου για 8η ημέρα συνεδριάζει το κρεμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για την πολύκριτη υπόθεση των Τεμπών. Έχουν ανέβει οι τόνοι εδώ στην αίθουσα του δικαστηρίου, καθώς πριν από λίγο πριν τη διακοπή, το ελληνικό δημόσιο τοποθετήθηκε εκφράζοντας αντιρρήσεις στην πρόταση της Αγγελέα να αποβληθεί. Δεν θα εκπροσωπήσουμε ένα δημόσιο ως φορέα προαπλανητικό καθοδηγητικό, είπε η νομική σύμβουλος του κράτους που το εκπροσωπεί. Είμαστε για να συμβάλλουμε στην αποκάλυψη της αλήθειας αναφορικά με την επιλογή να γίνει παράσταση, να γίνει δήλωση παράστασης υποστήριξης κατηγορίας μόνο για 4 εκ των 36 κατηγορουμένων από την πλευρά του δημοσίου. Η νομική σύμβουλος είπε ότι οι 4 είναι ο πυρήνας, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι είναι αθώοι, και έχει άμεση ζημία το δημόσιο. Μάλιστα ξεσήκωσε ακόμη εντονότερες αντιδράσεις πριν από λίγο, όταν η νομική σύμβουλος του κράτους ενημέρωσε το δικαστήριο ότι περιμένει απάντηση στην αλληλογραφία για την κατοχή, δηλαδή για το ποιος είναι ιδιοκτήτης του τροχαίου υλικού, καθώς η εισαγγελέας πρότεινε την αποβολή του δημοσίου ως παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, με ένα εκ των σκεπτικών ότι δεν έχει διευκρινιστεί αν το δημόσιο ήταν αυτό που κατήχε νόμιμα το τροχαίο υλικό. Πριν από λίγο η κυρία Κωνσταντοπούλου τοποθετήθηκε και εξακολουθεί να τοποθετείται επί αυτού. Μίλησε για προχειρότητα και τσαπατσουλιά. Έχουμε 3 χρόνια, 3 μήνες και 3 μέρες μετά την τραγωδία, και το ελληνικό δημόσιο τώρα θα ψάξει σε ποιον ανήκει το τροχαίο υλικό, είπε, και μίλησε για απόλυτη περιφρόνηση τόσο των συγγενών όσο και του ίδιου του δικαστηρίου. Νωρίτερα είχαμε εξαπέλυσαν πειρά οι περισσότεροι εκ των συνηγόρων για τον τρόπο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας του δημοσίου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο κύριος ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος είναι δικηγόρος, αλλά είναι και έχασε την κόρη του. Αελληματική, προσχηματική και προκλητική χαρακτήρισε την υποστήριξη του δημοσίου, την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Τα όργανα του είναι αυτά που είναι υπεύθυνα για την τραγωδία, είπε. Mm-hmm. Και μάλιστα σημείωσε ότι οι ίδιοι κατηγορούν στις απολογίες τους επέλυταν ευθύνη σε υπηρεσίες του δημοσίου. Αλλά και ο καθηγητής νομικής, ο κ. Κοσμάτος, μίλησε για επιλεκτική υποστήριξη που αποκλείει όσοι αντιμετωπίζουν την παράβαση καθήκοντος και θέλει να δείξει το δρόμο προς το δικαστήριο που θα πού να κινηθεί. Όπως είπε, αρκετοί ήταν οι συνήγοροι οι οποίοι εκφράστηκαν με τις ίδιες σκέψεις στο δικαστήριο. Τώρα, αυτή την ώρα, τοποθετείται η κυρία Κωνσταντοπούλου ως εκπρόσωπος συγγενών θυμάτων. Είναι και κάποιοι δύο-τρεις άλλοι εκπρόσωποι για να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος και στην επόμενη μάλλον δικάσιμο θα ακούσουμε τους συνηγόρους υπεράσπισης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από την αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι, οι επιχειρήσεις αυτές είναι σε Κοζάνη, αλλά είναι και στο Αγρίνιο. Εμείς θα πάμε τώρα στο Αγρίνιο και στον Νίκο Γιαπρακά για να μας πει περισσότερα, καθώς Νίκο, αν δεν κάνω λάθος, έχεις μιλήσει και με αγρότες για αυτή την επιχείρηση, έτσι δεν είναι? Τι λένε?
3: Ακριβώς, και είναι ανάστατη. Μάλιστα, αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι να επιστραφούν τα όποια κλεμμένα υπάρχουν και βέβαια όσοι προχώρησαν σε αυτές τις πράξεις να πληρώσουν και να πάνε ακόμα και σε φυλακή, δεδομένου ότι ο απλός αγροτικός κόσμος πασχίζει καθημερινά στα χωράφια προκειμένου να μπορέσει να τα φέρει βόλτα, και αυτό το οποίο ζητούν είναι οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν στα χέρια τα οποία πραγματικά παράγουν και όχι στις τσέπες των επιτηδίων. Να πούμε ότι για την συγκεκριμένη υπόθεση, αν και ο κύριος Βάρος πέφτει στην περιοχή της Κοζάνης, τα πλοκάμια του συγκεκριμένου κυκλώματος αγγίζουν και την περιοχή του Αγρινίου, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες είχαμε, υπάρχει και ένα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί εδώ στην περιοχή του Αγρινίου. Φαίνεται να είναι διαχειριστής μάλιστα σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων και να αντιμετωπίζει κατηγορία λοιπόν για την συμμετοχή στη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Αυτό τώρα το οποίο μένει να δούμε είναι την ολοκλήρωση της έρευνας για το αν θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις εδώ στην περιοχή του Αγρινίου. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άμεσα, ωστόσο η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις από εδώ και στο εξής. Το άτομο το οποίο συνελήφθη, να πούμε ότι μεταφέρθηκε αρχικά στην αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας, ενώ στην συνέχεια έχει φύγει από την περιοχή του Αγρινίου προκειμένου να ενωθεί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες και να οδηγηθούν όλοι μαζί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να τους αποδοθούν οι σχετικές κατηγορίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά, που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και τον σύντροφό της. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και το επόμενο διάστημα κρίνεται ιδιαίτερα καθοριστικό για την εξέλιξη της υγείας του μικρού αυτού κοριτσιού. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, όπου όντως, όπως είπες και εσύ, είναι πολύ θετικά τα νέα για την κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε πριν από μία εβδομάδα και παραπάνω από μία εβδομάδα εσπεσμένα στο Παγνί, βάναυσα κακοποιημένο από την 25χρονη μητέρα του και από τον 26χρονο σύντροφό της εδώ στα Χανιά. Αμφότεροι έχουν ήδη προφυλακιστεί για κακουργηματικές πράξεις. Το κοριτσάκι λοιπόν συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ωστόσο, τα νέα είναι πάρα πολύ καλά για την κατάσταση της υγείας του, καθώς έχει αποσωληνωθεί και πλέον έχει ξεφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του, τουλάχιστον όπως μας ανέφερε και ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Γιώργος Χαλκιαδάκης. Εκείνο βέβαια που πρέπει να διαπιστωθεί, Βίκη, και είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά για την εξέλιξη της υγείας του, είναι η νευρολογική του κατάσταση, αφού το κοριτσάκι, ως γνωστόν, πέραν των άλλων, έχει υποστεί χτυπήματα και στο κεφάλι του. Σε μερικές ημέρες, λοιπόν, θα έχουμε περισσότερες ενδείξεις για την κατάσταση της υγείας του. Και αν όλα πάνε καλά, τότε φυσικά θα βγει από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ηρακλείου και στη συνέχεια φυσικά θα αναλάβουν, και αφού ολοκληρωθεί βέβαια η νοσηλεία του, θα αναλάβουν οι κοινωνικές υπηρεσίες το μέλλον του, δηλαδή ώστε να βρεθεί ένα υγιές περιβάλλον για να συνεχίσει την ζωή του. Ελπίζουμε λοιπόν να πάνε όλα καλά για το συγκεκριμένο κοριτσάκι που πραγματικά πέρασε εφιαλτικές στιγμές στο Θερμοκήπιο, θυμίζω, που έμενε μαζί με τα αδέρφια του, αλλά και τη μητέρα του και τον σύντροφό της.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δέκα κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε φιλοξενούμενους ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές να έχουν θέσει από χθες σε εφαρμογή το θεραπευτικό πρωτόκολλο που προβλέπεται για αυτές τις περιπτώσεις, ενώ έχουν ανασταλεί οι επισκέψεις αλλά και οι εκδηλώσεις. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο υπεύθυνος του γυροκομείου, πατέρας Νικόλαος Βαχτσεβάνος, αναφέρθηκε στις οδηγίες που έχουν δοθεί στους πάσχοντες από τους δερματολόγους, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και δεν εμπνέει ανησυχία. Ας τον ακούσουμε.
5: Εντοπίστηκαν αυτή την εβδομάδα. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται για αυτή την περίπτωση. Χθες μας επισκέφθηκε το τμήμα υγιεινής της Κοζάνης. Έδωσε επιπλέον κατευθυντήριες γραμμές. Όλα είναι υπό έλεγχο. Δόξα τω Θεώ, θα παρθούν φαρμακευτικές αγωγές. Θα γίνουν αυτά τα επιπλέον τα οποία χρειάζονται. Και πρώτο Θεός, όλα θα πάνε καλά και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Αυτή τη στιγμή είναι 10 κρούσματα σύνολο. Είναι σε τρόφιμους και 2 εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να το ειχνηλωτήσουμε αυτό. Τρόφιμοι μπαίνουν, βγαίνουν, πάνε νοσοκομεία, πάνε δεξιά, πάνε αριστερά. Το ίδιο και το προσωπικό, τα επισκεπτήρια. Από ό,τι μας είπαν οι γιατροί, θέλει 8 εβδομάδες για να εκδηλωθεί αυτό. Το μόνο πρόβλημα είναι να μην έχουμε διασπορά και γι' αυτό και γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες. Σε όλα αυτά, η φαρμακευτική αγωγή με χάπια κλπ. Υπάρχουν κάποιες λοσιόν και αλυφές. Η σύσταση των ιατρών, των δερματολόγων που περάσανε, δεν πέρασε ένας, πέρασαν 6 δερματολόγοι. Λοιπόν, ήταν καλύτερη η φαρμακευτική αγωγή για καλύτερη αντιμετώπιση, γιατί τα άλλα μπορεί να δημιουργήσουν κάποια άλλα προβλήματα. Το 23 είχαμε 2 κρούσματα όλα και όλα, τακτοποιηθήκαν αμέσως και δεν υπήρξε ούτε διασπορά ούτε τίποτα.
0: Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το απογορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μεταφορά των κοπαδιών του στα βουνά από τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία. Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι ζήτησαν τη συνδρομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας, έτσι ώστε να αρθεί, υπό προϋποθέσεις βέβαια, η καθολική απαγόρευση μετακίνησης κοπαδιών στα ορεινά. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες ήσχυαν μέχρι πρότινος. Δηλαδή, μέχρι να βγει από η σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία απαγορεύει μέχρι και τις 30 Αυγούστου τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους να μεταφέρουν τα εγωπρόβατά τους σε άλλες περιοχές. Μέχρι και το τέλος Μαΐου είχε δοθεί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις στη άδεια. Γεγονός που το εκμεταλλεύτηκαν βεβαίως συνολικά 8 κτηνοτρόφοι από τον νομό της Λάρισας και 6 κτηνοτρόφοι από τον νομό των Τρικάλων και μετακίνησαν τα κοπάρια τους, τα εγωπρόβατά τους στα Ιωάννινα. Και αυτό γιατί? Γιατί θα έπρεπε η αντίστοιχη περιφέρεια στην οποία ήθελα να γίνει η μετακίνηση να συγκατανεύσει από περιοχή βεβαίως που είχε εντοπιστεί κρούσμα ευλογιάς. Η περιφέρεια Ιωαννίνων δεν είχε αντίρρηση. Αντίστοιχα, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μιλάμε ουσιαστικά για τις περιοχές των Γρεβενών όπου είναι τα Βλαχοχώρια, η Σαμαρίνα, η Σμίξη, είχε απαντήσει αρνητικά, με αποτέλεσμα μόνο 14 συνολικά κτηνοτρόφοι να καταφέρουν να μεταφέρουν τα εγωπρόβατά τους. Ωστόσο, όπως ανέφεραν χθες και στην διαμαρτυρία που έκαναν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, υπάρχουν με τις 250.000 εγωπρόβατα, τα οποία πρέπει να μετακινηθούν γιατί δεν έχουν ζωοτροφές για να τα ταΐσουν και είναι βεβαίως πολύ πιο άσχημες οι καιρικές συνθήκες και το στρες που υφίστανται τα ζώα όταν παραμένουν κλεισμένα λόγω των κρουσμάτων της ευλογιάς και των περιοριστικών μέτρων βεβαίως που ισχύουν. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ άσχημο κλίμα στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι, όπως είπαμε, ζητούν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις να επιτραπεί η κατεξαίρεση μετακίνηση κοπαδιών σε περιοχές που το επιθυμούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε γρήγορα μέχρι την Λέσβο, καθώς και εκεί δεν υπάρχει καμία διέξοδος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου. Καθώς δεν μπορούν να βγάλουν τα τυριά τους από τη Λέσβο, καθώς οι όροι που τίθενται λόγω του αυθόδους πυρετού απαγορεύουν την έξοδο προϊόντων που ακολουθούν παστερίωση με μηχανήματα ανοιχτού τύπου. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας. Μυρσίνη, καλώς μεσημέρι.
7: Κυρίες και κύριοι, να θυμίσουμε ότι λόγω του αυθόδους πυρετού εδώ και ένα μήνα έχει επιτραπεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η έξοδος από το νησί και για τη διάθεση του στην Ελλάδα τυριών ορίμανσης, δηλαδή φέτες και σκληρά τυριά, κεφαλοτήρια, λαδοτήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Τι γίνεται όμως με τα μικρότερα τυροκομεία που δεν διαθέτουν αυτού του τύπου? Και για να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, να πούμε ότι στη Λέσβο λειτουργούν 6 μικρά τυροκομεία που διαθέτουν ανοιχτού τύπου παστερίωσης και 6 μεγαλύτερα που διαθέτουν κλειστού τύπου. Ναι. Στην ανοιχτού τύπου η παστερίωση γίνεται με μικρότερες ποσότητες γάλακτος στους 63 βαθμούς Κελσίου για μισή ώρα, ενώ του κλειστού τύπου στους 72 για 15 δεύτερα. Οι κανονισμοί θεωρούν ότι στην ανοιχτού τύπου παστερίωση ενδεχομένως να μπορεί να γίνεται επιμόλυνση του παστεριωμένου γάλακτος με τα αερούμενα σωματίδια, χωρίς όμως να δίνει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης και διέξοδο στο σοβαρό πρόβλημα που έχει ανακύψει για τα μικρά τυροκομεία, ο κύκλος των εργασιών των οποίων έχει σταματήσει και κυρίως για τα 4 από αυτά που οι πελάτες τους βρίσκονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως μας είπαν οι ιδιοκτήτες των τυροκομείων αυτών, πολλά από αυτά μένουν κλειστά. Είναι γεμάτα τα ψυγεία τους, δεν έχουν τι να τα κάνουν και δεν έχει δοθεί διέξοδος. Από το πρόεδρο του Συνεταιρισμού Πανταμάδου μας είπε ότι έχει κατατεθεί τεχνική έκθεση με εναλλακτικές προτάσεις στο Υπουργείο, χωρίς ωστόσο να έχουν πάρει κάποια απάντηση, και σημειώνουν ότι θα κινηθούν νομικά. Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και ακόμη περίπου 10 γαλακτοπολία που παράγουν γιαούρτι, παγωτό, αμφότερο κτλ. Προϊόντα που απαγορεύεται έτσι κι αλλιώς να ξεχθούν από τη Λέσβο και που και για αυτά υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να είχε εκμυστηρευτεί η 39χρονη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Στο μεταξύ, αύριο οδηγείται στον ανακριτή ο σύζυγός της, ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
8: Δίκη, αύριο το μεσημέρι αναμένεται να περάσει εκ νέου την πόρτα του δικαστηρίου. Ο 41χρονος καθομολογεί ανδράστης αυτής της άγριας δολοφονίας, ο οποίος χθες βρέθηκε για περίπου 2 ώρες, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Και φαίνεται, σύμφωνα με τις δηλώσεις του συνηγόρου του, ότι εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή, δηλαδή ότι επιμένει ότι ο ίδιος δέχτηκε πρώτος επίθεση από το θύμα, αν και τα στοιχεία που ήρθαν στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση είναι σοκαριστικά και μιλούν για μια γυναίκα κατακρεουργημένη κυριολεκτικά που δέχτηκε 45 μαχαιριές με αρκετά άγρια και σκληρά χτυπήματα. Τώρα όλα αυτά πώς θα τα υποστηρίξει θα τα δούμε αύριο το μεσημέρι όταν θα βρεθεί στα δικαστήρια. Την ίδια στιγμή να σου πω ότι οι αρχές ερευνούν και παλιότερες καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, Βίκη, τον περασμένο Νοέμβριο φαίνεται πως τρίτα πρόσωπα είχαν καταγγείλει στις αρχές ότι η 39χρονη δεν είχε βρεθεί σε ένα μάθημα που έκανε σε ένα μάθημα χορού και μάλιστα δεν απαντούσε και στις κλήσεις τους. Φαίνεται στα ίδια πρόσωπα ότι είχε εκμυστηρευτεί κάποια πράγματα που βίωνε. Αυτά τα πρόσωπα, να σου πω, ότι κλήθηκαν εκ νέου στις αρχές χθες για να καταθέσουν. Πάντως, σε ανακοίνωσή της, η ελληνική αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε είχε όχληση για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, τονίζει ότι οι στελέχοι της έχουν καταγράψει το συγκεκριμένο γεγονός που βρήκαν 39χρονη. Ήταν μόνη της στο σπίτι και φαίνεται μάλιστα να μην διαπίστωσαν κάτι, ούτε να τους ανέφερε η ίδια κάτι. Η ίδια φαίνεται ότι το είχε καταφύγει και πριν από περίπου ένα χρόνο στο κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας, ζητώντας βοήθεια περισσότερο για την εξέβραση εργασίας. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες μας, της είχε προταθεί και η χορήγηση panic button, κάτι που ωστόσο η ίδια δεν είχε δεχθεί. Είναι όλες αυτές οι πληροφορίες που έρευνα οι αρχές για να δουν αν είχαν γίνει όλα τα πράγματα όπως έπρεπε. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα στο Δημοτικό Κημητήριο της Καλαμάτας θα τελεστεί με η εξόδους ακολουθία της 39χρονης. Φίλες, φίλοι και πραγματικά και απλός κόσμος από όλη την Καλαμάτα Σταμάτα αναμένεται να πει το τελευταίο αντίο, ενώ αποτέλεσε ότι τα δύο μικρά παιδιά παραμένουν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας Βίκη. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η αδερφή του θύματος έχει ξεκινήσει διαδικασίες ζητώντας την επιμελιά του.
0: Έτσι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να πάμε εμείς τώρα στην Ρόδο, στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου και στη Χριστίνα Μέγα. Γιατί, Χριστίνα, αν δεν κάνω λάθος, το νερό νεράκι θα πούμε στην Κάρπαθο.
9: Και όχι μόνο στην Κάρπαθο. Ετέθη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας για 3 μήνες και αυτό έγινε για να παρακαμφθούν οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να εξασφαλιστεί η άμεση χρηματοδότηση για επίγοντα έργα υδροδότησης. Η απόφαση υπεγράφει από τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την παρατεταμένη ανομβρία, την πτώση της στάθμης των υδάτων και την τουριστική πίεση, καθώς η κατανάλωση πολλαπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες, ξεπερνώντας τις δυνατότητες των υποδομών. Τα νησιά της Δωδεκανήσου σε έκτακτη ανάγκη, εκτός από την Κάρπαθο, είναι η Αστυπάλεια, η Πάτμος, η Λέρος και η Σίμη. Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χριστίνα, και να πάμε, να παραμείνουμε έτσι στο Αιγαίο και να πάμε μέχρι την Χίο και το Θεοδωρή Πιλιώτη. Ομόφωνα έγινε δεκτό από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών το αίτημα του Δήμου Χίου για τη δρομολόγηση πλοίου στη γραμμή Λαύριο-Μεστά. Η γραμμή είναι επιδοτούμενη και θα λειτουργήσει από τις 15 Ιουνίου, Θεοδωρή, έτσι δεν είναι?
10: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς από τις 15 Ιουνίου και γίνεται ένας αγώνας δρόμου Βίκη, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες για να γίνει η προκήρυξη της γραμμής, μιας και όπως είπαμε είναι επιδοτούμενη, έτσι ώστε να ξεκινήσουν και τα δρομολόγια από τα μέσα Ιουνίου. Το σχέδιο προβλέπει ότι θα εκτελούνται 2 φορές τη εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από Λαύριο, με αναχώρηση στις 8 το πρωί και άφηξη στα Μεστά, στο λιμάνι των Μεστών, στη 1:30 μετά το μεσημέρι, ενώ από τα Μεστά προς το Λαύριο, το οποίο θα αναχωρεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ στις 11:30. Αυτό σημαίνει με τις ώρες που έχουν δώσει ότι θα γίνεται το δρομολόγιο περίπου στις 5:30 ώρες θα κρατά, όταν για το λιμάνι της Χίου ξεπερνά ίσως και τις 8 ώρες. Η προσπάθεια που έγινε από το Δήμο αλλά και από τους φορείς του τουριστικού του νησιού την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχε και μια σύσκεψη στο Υπουργείο και με την παρουσία και του χιωτιβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, ήταν να μπει και νέο δρομολόγιο, με δεδομένο ότι από την 1η Μαρτίου έχουμε μια μείωση σε ό,τι αφορά τους αριθμούς των επιβατών σε κάθε πτήση που γίνεται προς τη Χίο και την αναχώρησή της, λόγω του ότι είναι σε εξέλιξη τα έργα επέκτασης του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης. Γι' αυτό το λόγο ζητήθηκε να μπει και νέα γραμμή, να είναι πιο γρήγορη, πιάνοντας το λιμάνι των Μεστών από την δυτική δηλαδή πλευρά, έτσι ώστε περισσότερος κόσμος να το επιλέγει, και να δούμε πώς θα προχωρήσει. Τώρα στο ζήτημα της υπεραστικής συγκοινωνίας, με δεδομένο ότι δυστυχώς στη Χίο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από πέρυσι, δεν λειτουργούν τα υπεραστικά κτέλ, άρα είναι ένα ζήτημα πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες αυτού του πλοίου της γραμμής. Από την πλευρά του Δήμου σημειώνεται ότι θα υπάρξει συνεννόηση με την εταιρεία ώστε να αναλάβει η ίδια τη σχετική σύνδεση, ή μπορεί να δούμε κάποια σύμβαση με ιδιώτη που θα εκτελεί, με κάποιο τουριστικό γραφείο που θα εκτελεί αυτό το δρομολόγιο. Προς το παρόν περιμένουμε να δούμε να ξεκινά από τις 15 Ιουνίου και πρέπει να πούμε ότι εφόσον όλα πάνε καλά τα πράγματα, μάλιστα, θα φτάνει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε ένα 15ήμερο αναμένεται να πιάσει δουλειά ο ιδιώτης εργολάβος που αναλαμβάνει για τα επόμενα 2 χρόνια μέρος της καθαριότητας της πόλης του Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός υπέγραψε χθες τη σύμβαση ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου με τον ανάδοχο του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού. Σταυρούλα Κατσουλάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
11: Καλό μεσημέρι. Ο ιδιώτης θα αναλάβει τον οδοκαθαρισμό, την αποκομιδή των σύμμικτων και των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το κέντρο της πόλης. Τα ενεργικά τείχη και το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου. Επίσης, στην ευθύνη του θα είναι η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και στο υπόλοιπο κομμάτι του Δήμου, αλλά και η απομάκρυση των ογκωδών αντικειμένων από όλες τις γειτονιές και τις συνοικίες της πόλης. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου σε δηλώσεις του δεσμεύτηκε ότι η υπηρεσία καθαριότητας που θα αναλάβει την αποκομιδή των σύμμικτων απορριμμάτων και τον οδοκαθαρισμό στο σύνολο του υπόλοιπου κομματιού της πόλης, του Δήμου, θα εξακολουθήσει να ενισχύεται τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνικό προσωπικό. Θα πρέπει να σας πω βεβαίως ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τους εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας και ήδη σε συνεργασία με την ΠΟΕΟΤΕ έχουν προσφύγει από κοινού στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ακυρωθεί η σύμβαση που, όπως υποστηρίζουν, οδηγεί στην πλήρη αποδόμηση και ιδιωτικοποίηση του έργου της υπηρεσίας καθαριότητας. Επίσης, να σας πω ότι στο πλαίσιο της σύμβασης ο ιδιώτης σας θα συνδράμει στην αποκομιδή με 151 εργαζόμενους, με 16 απορριμματοφόρα και δεκάδες άλλα μηχανήματα. Και μάλιστα στις δηλώσεις του εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας είπε ότι αναφέρθηκε στο νέο εξοπλισμό και είπε ότι αυτός που θα χρησιμοποιηθεί δεν έχει κυκλοφορήσει σε άλλη πόλη της Ελλάδας, γιατί τα περισσότερα από τα μηχανήματα είναι καινούργια και ηλεκτρικά. Η εταιρεία τώρα θα έχει απολαβές από την αποκομιδή περίπου 8 εκατομμύρια για τα 2 χρόνια που θα αναλάβει και υπάρχει και η δυνατότητα παράτασης για ακόμα 2 χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σημαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κέρκυρας και του Αεροδρομίου Ιωάννης Καποδίστριας σηματοδοτεί η ορκομοσία των πρώτων 70 από τους 86 νέους συνοριοφύλακες που θα ενισχύσουν το νησί από φέτος. Λικούργος Κιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλώς μεσημέρι.
12: Είναι μια σημαντική μόνιμη ενίσχυση για το νησί. Η τοποθέτηση των 86 νέων συνοριοφυλάκων, οι 70 από αυτούς ορκίστηκαν προχθές στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας. Οι 36 θα στελεχώσουν μόνιμα το αεροδρόμιο και οι υπόλοιποι 50 στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας. Να πούμε ότι στις πρόσφατες τακτικές μεταθέσεις η αστυνομική διεύθυνση του νησιού ενισχύθηκε με επιπλέον 11 μόνιμα στελέχη από μάχημες υπηρεσίες όπως η ΟΠΚΕ. Οι δυνάμεις θα συγκεντρωθούν κυρίως σε τουριστικές περιοχές υψηλής έντασης για την πρόληψη της μικροεγκληματικότητας και την επιτήρηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, την οδική ασφάλεια με αυξημένους τροχονομικούς ελέγχους, το επαρχιακό δίκτυο του νησιού που επιβαρύνεται από τα ενοικιαζόμενα οχήματα και στα σημεία εισόδου όπως είναι το λιμάνι και το αεροδρόμιο για την γρήγορη εξυπηρέτηση και τον έλεγχο των ταξιδιωτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λικουργία.
13: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και πάμε τώρα στις μεγάλες καταστροφές που έχουν υποστεί καλλιέργειες από την έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Ο Παύλος Αρόχλου έχει κάνει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και ειδικότερα η χαλαζόπτωση χθες το απόγευμα 5.30 που ξέσπασε και μάλιστα κατά κύματα μέχρι και αργά το βράδυ, χτύπησε κυρίως περιοχές όπως ο Ασκός, Πολυδέντρη και Φιλαδέλφιο. Και λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να καταστραφούν χωράφια, δεντροκαλλιέργειες και δέντρα δηλαδή και αρρώσιμα, λίγο πριν την περίοδο της συγκομιδής. Μόλις μέσα σε 6 λεπτά κατέστρεψε τις σοδιές όλης της χρονιάς. Χαλάζι το οποίο έπεσε σε μέγεθος καρυδιού. Οι αγρότες τώρα υπολογίζουν πως περισσότερα από 300 στρέμματα με καλλιέργειες, κεράσια, αχλάδια, ροδάκινα, μήλα, ρόδια και σιτηρά έχουν υποστεί καταστροφές. Και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο ζητούν είναι κλιμάκιο του ΕΛΚΑ να καταγράψει το μέγεθος της ζημιάς ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Στις Σέρρες τώρα έχει σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
15: Να πούμε ότι είχαμε εδώ και 2,5 μήνες να μιλήσουμε για κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Τελευταίο κρούσμα ήταν 17 Μαρτίου στη λιμνοχώρη του Δήμου Ηράκλειας, αλλά δυστυχώς χθες εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς προβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Όπως πολύ σωστά είπες, ουσιαστικά χτύπησε συναγερμός με τις υπηρεσίες του τμήματος κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερικής Ενότητας Σερών να έχουν ενεργοποιήσει τα προβλεπόμενα από τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Κτηνίατροι της υπηρεσίας αλλά και στρατιωτικοί κτηνίατροι που συνδράμουν αυτή την περίοδο πραγματοποιούν επιτήρηση στις κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής. Ενώ το τελευταίο διάστημα θα προχωρήσει η διαδικασία θανάτωσης και το επόμενο διάστημα θανάτωσης και ταφής των ζώων. Να θυμίσουμε ότι το 2025 στην Περιφερειακή Ένωση Σερών είχαμε 182 κρούσματα. Το 2026 έχουμε 7. Βέβαια έχουν θανατωθεί τα τελευταία δύο χρόνια πάνω από 42.000 ζώα. Ο νομός εξακολουθεί βέβαια και βρίσκεται σε επιτήρηση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές της Λακωνίας τώρα με αφορμή τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, έχουμε νεότερα?
16: Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε νεότερα. Έχουμε πληροφορίες περισσότερες όμως. Mm-hmm. Ο ηλικιωμένος άνδρας επιστήμονα απλός χειρουργός με μεταπτυσιακή και μοναδική μασκό, ο οποίος απολάμβανε τις διακοπές του στην παραθαλάσσια περιοχή της Ελιάς του Δήμου Νεβασίας. Εχθές πρωί βγήκε από το ενοικιαζόμενο κατάλημα για τον καθιερωμένο περίπατό του και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται προκαλώντας έντονη ανησυχία στους οικείους του αλλά και κινητοποίηση του μηχανισμού. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν η σύζυγος και το παιδί του διαπίστωσαν την αδικαιολόγητη και παρατεταμένη καθυστέρησή του στην επιστροφή. Συνειδητοποίησαν λοιπόν ότι ο άνθρωπός τους δεν επέστρεψε όταν έπρεπε και έτσι λοιπόν μετά τη βόλτα του που πήγαινε καθημερινά δεν είχε επιστρέψει και κινητοποίησαν τις αρχές. Άμεσα ειδοποιήθηκαν όλοι οι αρμόδιοι, οι αρχές οι οποίες έστησαν μια γιγαντιαία επιχείρηση που συνεχίζεται ακόμη και τώρα για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου άνδρα επιστήμονα ιατρού χειρουργού, ξαναλέμε από τη Συρία και συγκεκριμένα από τη Δαμασκό. Στις έρευνες τις οποίες διεξάγονται και υπάρχει μεγάλη πίεση χρόνου γιατί όσο περνούν οι ώρες τα πράγματα δυσκολεύουν. Συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας ενώ την περιοχή έχει χτενίσει ειδικά εκπαιδευμένο σκύλος ανίχνευσης. Με τη συνδρομή των εθελοντών κατοίκων της περιοχής χτενίζουν κάθε πιθανό σημείο της ευρύτερης παραλιακής ή αγροτικής ζώνης όπως εικάζεται ενδέχεται να έχει εγκλωβιστεί ή να έχει απολέσει τον προσανατολισμό του αγνοούμενος και να πούμε ότι παράλληλα η τοπική κοινωνία έχει κινητοποιηθεί και ψηφιακά φτιάχνοντας μια σελίδα Λέα Ελιά Λακωνίας στο Facebook όπου έχει ανατηθεί φωτογραφία του Σύριου χειρουργού συνοδευόμενη από θερμή παράκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι αν τον έχει δει ή έχει κάποια πληροφορία παρακαλώ να επικοινωνήσουν άμεσα με το Facebook, τη σελίδα ή με τις τοπικές αρχές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην Ιερά Πέτρα Κρήτης τώρα, με αφορμή τον σχεδιασμό για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο βουνό της Θρυπτής, πραγματοποιήθηκε πανλασιφιώτικη ανάβαση διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή ενός ευρύτατου δικτύου τοπικών οργανώσεων και πολιτών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα επιχειρηματικά σχέδια απειλούν άμεσα το φυσικό περιβάλλον. Ο Ιάσον Ταυλάς από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μάλιστα αποφασίστηκε η δημιουργία μιας διαπαραταξιακής φαμιλικανής συνέλευσης προκειμένου να αποφασιστούν ποιες κινήσεις θα γίνουν από τώρα και πέρα. Και το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο θα αποφασίσει κατά της δημιουργίας αυτών των ΒΑΠΕ πάνω στο Θρυπτή και σε άλλες περιοχές ευαίσθητων και ιδιαίτερα της Κουκάλους. Θα σας πω λοιπόν ότι την Πέμπτη στο χωριό του Καμπουσίου θα γίνει μια συνέλευση των χωρέων εκεί προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι για το τι συμβαίνει ακριβώς. Και από εκεί πέρα οι διαβουλεύσεις για την εγκατάσταση των τεράστιων ομογεννητριών 153 μέτρων συνεχίζουν, θα δίνει σε εξέλιξη αυτές. Και ανησυχεί ο κόσμος διότι αντιλαμβάνεστε ότι θα αλλοιωθεί εντελώς το περιβάλλον στην περιοχή της Κρητής και όχι μόνο. Ανάλογες κινητοποιήσεις γίνονται και εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, είχαμε συνέλευση στο χωριό της Κρητάς και στο χωριό των Λακωνίων. Στο χωριό των Λακωνίων, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, οι ανεμογεννήτριες αυτές των 150 μέτρων θα κατασταθούν σύμφωνα με το σχέδιο μόλις 300 μέτρα από τα σπίτια. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα ευρύ φάσμα. Όχι μόνο φορέων, αλλά και πολιτών και των δήμων εδώ της περιοχής που αντιτίθενται σε αυτή την εγκατάσταση, σε αυτή την πρόταση να δημιουργηθούν μεγάλα πάρκα με ανεμογεννήτριες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Κρήτης και ειδικά στον Μόλο Στίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Σύμβαση με το υπεραστικό ΚΤΕΛ για την εκτέλεση δρομολογίων δημοτικής συγκοινωνίας με σκοπό την εξυπηρέτηση των ορεινών οικισμών υπέγραψε ο Δήμος Δράμας. Τα δρομολόγια μάλιστα ξεκινούν αύριο, όπως θα μας πει τώρα η Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
18: Και ο κόσμος τα περιμένει πώς και πώς, Βίκη, γιατί τα είχαν στερηθεί μήνες τώρα. Να πούμε αρχικά πως η σύμβαση προχώρησε μετά την απόφαση του Δήμου για απευθείας ανάθεση του συγκεκριμένου έργου. Είναι συνολικής δαπάνης 22.500 ευρώ. Αφορά στα έτη 2026 και 2027 και την εκτέλεση δρομολογίων για την εξυπηρέτηση των περιοχών Ταξιάρχες, Λιβαδερός, Σιδηρόνερος, Καλωτή με ένα δρομολόγιο κάθε εβδομάδα. Αυτά τα δρομολόγια, όπως ανέφερες, θα αρχίσουν από αύριο και θα είναι δωρεάν για όλους τους κατοίκους. Στο παρελθόν το τοπικό υπεραστικό ΚΤΕΛ, το ΚΤΕΛ της Δράμας, είχε χαρακτηρίσει τα δρομολόγια προς αυτές τις περιοχές ως μη βιώσιμα οικονομικά, γεγονός που έχει οδηγήσει στη δραστική μείωση της συχνότητας των δρομολογίων και γινόταν, να φανταστείτε, μόλις 2 ανά μήνα. Έτσι λοιπόν η Δημοτική Αρχή της Δράμας θεωρεί επιτακτική τη διασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων των ορεινών περιοχών του Δήμου, έστω και με στοιχειώδη δρομολόγια, λόγω και του αριθμού των ηλικιωμένων δημοτών που αδυνατούν πλέον να εξυπηρετηθούν οδηγώντας οχήματα, και έχουμε αυτές τις εξελίξεις και περιμένουμε βέβαια και τις πρώτες εντυπώσεις του κόσμου αύριο το πρωί που είναι και το παζάρι στη Δράμα, γι' αυτό και η μέρα δεν επιλέχθηκε τυχαία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει η εικόνα των ξερών κονοφόρων στον Εύρο και τη Θράκη, προκειμένου οι επιστήμονες να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για τα έντομα που καταστρέφουν τα πεύκα και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Προχώρησαν στην τοποθέτηση εντομοπαγίδων σε δέντρα στο δάσος της Δαδιάς. Από την Ερθορεστιάδας ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας. Βασίλη.
19: Ναι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το ερχόμενο φθινόπωρο, λοιπόν, μετά την ανάλυση των δειγμάτων που θα συγκεντρώνονται στη διάρκεια του καλοκαιριού από τις 50 εντομοπαγίδες που έχουν τοποθετηθεί σε δέντρα του δάσους της Δαδιάς, θα είναι σε θέση οι επιστήμονες να καταλήξουν σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα για την κατανομή και τα είδη των εντόμων που καταστρέφουν τα πεύκα τα τελευταία χρόνια, αλλά βέβαια και τους τρόπους αντιμετώπισης. Τα δύο τελευταία καλοκαίρια, αλλά και φέτος, η εικόνα των ξερών δέντρων παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις σε όλο και περισσότερες περιοχές, όχι μόνο στον Εύρο, αλλά και στη Θράκη, αλλά και σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα. Και ξεκινά από τις καφετή άκρες των πευκοβελώνων και στη συνέχεια προσβάλλεται όλο το δέντρο. Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, παρατηρώντας ότι το πρόβλημα εντείνεται, ήδη από πέρυσι κάλεσε για αυτοψία και μια πρώτη εκτίμηση το εξειδικευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, με επικεφαλής τον δόκτωρ εντομολόγο Δημήτρη Αυτζή, με τον οποίο συνεργάζεται και φέτος στην πρωτοβουλία τοποθέτησης των εντομοπαγίδων. Όπως μάλιστα λένε από την πλευρά της εταιρείας, οι συνθήκες στον Εύρο μετά τις πυρκαγιές και τα διαδοχικά ξηρά καλοκαίρια έχουν καταστήσει τα δέντρα πιο ευάλωτα και την ίδια ώρα οι φωτιές έχουν διαταράξει την ισορροπία του οικοσυστήματος, το οποίο για να ξαναρρυθμιστεί απαιτεί και κάποιο χρόνο. Δίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. 8 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,76 εκατομμυρίων ευρώ εντάσσονται στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής αγωγής και φροντίδας σε δήμους της περιφέρειας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
20: Ναι, Βίκυ, οι παρεμβάσεις αυτές που προανέφερες αφορούν τόσο τη βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων όσο και την προμήθεια, θα μπορούσε να πει κανείς, του σύγχρονου εξοπλισμού για αφιοπονιπιακούς και τους παιδικούς αυτούς σταθμούς. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση δομών στους δήμους Αρταίων, Ιαννητών, Ζηρού, Πράματα και Μέτσοβο, καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού για σταθμούς δήμους Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας, Σουλίου και Ζήτσας. Τώρα θα πρέπει να αναφέρουμε, Βίκυ, πως η μεγαλύτερη χρηματοδότηση κατευθύνεται στο Δήμο Αρταίων με άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ, ενώ για το Δήμο Ιγουμενίτσας προβλέπεται ποσό άνω των 416.000 ευρώ. Στόχος, και αυτό είναι που θα πρέπει να κρατήσουμε του προγράμματος, είναι ο εξυγχρονισμός των δομών προσχολικής φροντίδας, αλλά και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τις οικογένειες της Ηπείρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: νεοδημοτικό κολυμβητήριο στην αθλητική Κυψέλη του Γαλαξία, στην περιοχή της Μαρτίου, θα αποκτήσει μέχρι τα μέσα του 2027 ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Μία 25 πισίνα με 6 διαδρομές αναμένεται να κατασκευαστεί, έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες των κολυμβητικών συλλόγων της πόλης, των σχολείων αλλά και των πολιτών, ενώ παράλληλα θα διαμορφωθούν και οι απαραίτητες θέσεις στάθμευσης. Την είδηση τώρα για την κατασκευή της κολυμβητικής δεξαμενής ανακοίνωσαν επίσημα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης και ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Σαυρούτσης, έπειτα από συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο κύριος Βρούτσης, μιλώντας για αθλητικά έργα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στάθηκε σε αυτό της Νεάπολης με 1,2 εκατομμύρια ευρώ, στο Ποσειδόνιο με 2,4 εκατομμύρια ευρώ, στη Μίκρα με 7,8 εκατομμύρια ευρώ, στο Καφτατζόγλιο με 11,5 εκατομμύρια ευρώ, στο Ωραιόκαστρο με 5,7 εκατομμύρια ευρώ και στους Αμπελόκηπους με 32 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης μάλιστα με τον αναπληρωτή υπουργό, έθεσε και το θέμα του εθνικού κολυμβητηρίου, με τον κύριο Βρούτσι να δηλώνει πως νιώθει δικαιωμένος για το κλείσιμο του κολυμβητηρίου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως χιλιάδες παιδιά έμπαιναν σε μια αθλητική εγκατάσταση που λειτουργούσε με αυθαίρετες διαδικασίες. 50 χρόνια δεν είχε οικοδομική άδεια και σήμερα εκδόθηκε. Δεν έπρεπε να βάλουμε τα παιδιά σε κανέναν κίνδυνο. Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τώρα η επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ολυμπίας και του Ζαπίου Μεγάρου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι υπεγράφει το μνημόνιο, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας υψηλού συμβολισμού και εθνικής σημασίας. Το μνημόνιο το υπέγραψαν ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, ο κ. Αριστίδης Παναγιωτόπουλος, και ο πρόεδρος του Ζαπίου Μεγάρου, ο κ. Λευτέρης Ιωβανίδης, στο πλαίσιο της κοινή πρωτοβουλίας για την ανάδειξη της Ολυμπιακής ιδέας, της πολιτιστικής ταυτότητας της Ελλάδας, αλλά και της διεθνούς προβολής της Αρχαίας Ολυμπίας. Η συνεργασία των δύο φορέων φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και δυναμικό πλαίσιο κοινών δράσεων στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της διεθνούς εξωστρέφειας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σύνδεση της Αθήνας με την Αρχαία Ολυμπία, τον πυρήνα δηλαδή των Ολυμπιακών αξιών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση των δύο πλευρών να αξιοποιήσουν το ισχυρό ιστορικό και συμβολικό αποτύπωμα της Αρχαίας Ολυμπίας και του Ζαπίου, προκειμένου να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες με εθνική και διεθνή απήχηση που θα ενισχύσουν την πολιτιστική διπλωματία της χώρας και θα συμβάλλουν στην προβολή της Ελλάδας ως παγκόσμιου σημείου αναφοράς πολιτισμού, ειρήνης αλλά και ολυμπισμού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η φετινή τουριστική περίοδος για τη Θεσσαλία, καθώς προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου η πρώτη απευθείας πτήση της αεροπορικής εταιρείας Smart Wings από την πόλη Κατοβίτσε, μεταφέροντας 187 επιβάτες. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι τους επισκέπτες αυτούς υποδέχτηκε με παραδοσιακές μουσικές και κεράσματα αντιπροσωπεία της περιφέρειας Θεσσαλίας, με επικεφαλή στην Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, την κυρία Δαμοπούλου, και σηματοδότησε έτσι την επίσημη έναρξη της νέας τουριστικής ροής από την Πολωνία, έτσι, διότι είχαμε άλλη πρώτη πτήση. Η συγκεκριμένη λοιπόν πτήση, να σας πω ότι εντάσσεται στο πλαίσιο στρατηγικής ενίσχυσης των διεθνών συνδέσεων της περιοχής με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, όπως μας έλεγε στην ΕΡΤ Βόλου η κυρία Δαμοπούλου, και η περιφέρεια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην εδραίωση νέων αγορών. Μάλιστα μας είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για σύνδεση με άλλες πόλεις της Πολωνίας από του χρόνου, ενώ γίνονται συναντήσεις με αεροπορικές εταιρείες που επιρρυκνύουν ενδιαφέρον και το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, πάντα λαμβάνοντας υπόψη και τη γενικότερη οικονομική συγκυρία. Παράλληλα, μας είπε ότι ενισχύονται και οι αεροπορικές συνδέσεις με τη γερμανική αγορά, η οποία παραμένει από τις σημαντικές για τον θεσσαλικό τουρισμό. Και ήδη η πρώτη πτήση της σεζόν προσγειώθηκε στις αρχές Μαΐου, να υπενθυμίσω, στο αεροδρόμιο της Νέας Αιχιάλου από τον Ντίσεντορφ. Ενώ το πρόγραμμα των πτήσεων θα συνεχιστεί έως τις 31 Οκτωβρίου του 2026 με δύο εβδομαδιαίες συνδέσεις κάθε Τετάρτη και Σάββατο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής για εμπρισμούς από αμέλεια μέσα σε μία μόλις μέρα στις πολύπαθες περιοχές της Χίου, της Εύβοιας, της Λέσβου αλλά και της Φδιώτιδας. Οι συλλήψεις αφορούν σε 4 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στις παραπάνω περιοχές, ενώ για τις 3 από αυτές μάλιστα επιβλήθηκαν πρόστιμα πάνω από 6.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι από 1 Ιανουαρίου έως και 2 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 379 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους πάνω από 346 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 65 συλλήψεις στο πλαίσιο πάντοτε της αυτόφορης διαδικασίας. Κοκκίνησαν οι κερασόνες της Ροδόπης με τη σοδιά τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα να ικανοποιεί τους παραγωγούς. Το προϊόν εξάγεται στην Ευρώπη αλλά διατίθεται και στην τοπική αγορά σε θεαματικά χαμηλές τιμές. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι Πίκη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Έτσι είναι. Οι καταναλωτές εδώ στη Ροδόπη είναι από τους τυχερούς. Οι καταναλωτές που έχουν προτίμηση στα κεράσια, δηλαδή που τους αρέσουν τα κερασάκια του καλοκαιριού, είναι από τους τυχερούς, αφού η τιμή του προϊόντος στην τοπική αγορά είναι ιδιαίτερως χαμηλή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους πάγκους της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς της Κομωτινής βρίσκει κανείς κεράσια από 2 ευρώ έως 5 ευρώ το ανώτερο. Η ανώτερη τιμή αναλόγως την ποικιλία και την ποιότητα. Δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη έρευνα, μια μικρή βόλτα αρκεί. Το αυτό συμβαίνει και στα περισσότερα έτσι, συνοικιακά μανάβικα της περιοχής αλλά και στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Οι κερασόνες της περιοχής φέτος Βίκη αναμένεται να αποδώσουν περί τους 500 συνολικά τόνους. Παρά τις βροχοπτώσεις είναι ικανοποιημένη η παραγωγή του Ιάσμου, των Αγίων Θεοδόρων, της Κροβίλης όπου καλλιεργούν κερασιές. Μεγάλο μέρος παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, σε Ρουμανία, σε Γερμανία. Η Ροδόπη συγκαταλέγεται, πρέπει να το πούμε αυτό, στις περιοχές της χώρας όπου ευδοκιμούν διάφορες ποικιλίες, ωστόσο φημίζεται για το υψηλής ποιότητας τραγανό κεράσι της. Είναι διάσημο ανά τη χώρα. Δίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στη Λαμία παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα το πιο πρόσφατο βιβλίο του δημοσιογράφου Πάνου Σόμπολου με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Η Πέννη Τομπρίν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, και από μένα. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ένα δημοσιογραφικό ντοκουμέντο, το οποίο υπογράφει ο έμπειρος και τιμημένος με διάφορες διακρίσεις επί χρόνια συντάκτης του αστυνομικού ρεπορτάζ Πάνος Σόμπολος, κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Το βιβλίο αυτό, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο ίδιος ο συγγραφέας του, περιλαμβάνει την καταγραφή γυναικοκτονιών που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο και απασχόλησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα και κάποιες από αυτές τις υποθέσεις και στο εξωτερικό. Όλες είναι πραγματικές υποθέσεις και δεν περιέχουν φανταστικές σκηνές ή μυθοπλασία. Γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας έως και τη δεκαετία του 2020. Ο αναγνώστης όμως θα διαβάσει και για τις δολοφονίες γυναικών παλαιότερων εποχών που προξενούν ιδιαίτερη εντύπωση στις νεότερες γενιές. Οι γυναικοκτόνοι έχουν τα κλειδιά του σπιτιού μας. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά συνθήματα των κινημάτων ενάντια στην έμφυλη βία. Στα 45 χρόνια που υπηρέτησα το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ, θητεύοντας δίπλα σε κάθε λογής παραβατικούς, μπορώ να το επιβεβαιώσω, γράφει ο Πάνος Σόμπολος. Δυστυχώς το επιβεβαιώνει, όπως ξέρουμε, και η επικαιρότητα. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Σοφιανός της Λαμίας και θα μιλήσουν γι' αυτό η δημοσιογράφος Βάσο Δημητράντζου, η δικηγόρος Φωτεινή Κανέτη, η ιατρός Νάγια Φαρδί, η Αναστασία Φρόντζου Χριστίδη, σύμβουλος σχέσεων παιδιού και οικογένειας, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας. Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Θόμη Παλιού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
3: Ο καιρός.
0: Μεταβολή από αύριο του καιρού στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από τα βόρειο-δυτικά αύριο αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, που βαθμία θα στραφούν σε βόρειους βόρειο-δυτικούς και θα εξασθενήσουν. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: καρδιά μου τα τουά.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Γιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
4: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνα.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες. Ενεργειακή.
5: Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα.

0: Από τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μέχρι τις πανελλαδικές εξετάσεις και την πολιτική αντιπαράθεση που παραμένει στα ύψη, κινείται και σήμερα η επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδριανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ενδεχόμενο συνάντηση στο μέλλον με τον Αγιατολάχ Μοτζαμπά Χαμενεΐ αφήνει ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλώνει ότι ο Χαμενεΐ συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Επιβεβαίωσε το οργισμένο τηλεφώνημα του Νετανιάχου και ότι θεωρεί ενοχλητικό το γεγονός ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός συνεχίζει τον πόλεμο στο Λίβανο. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές. Τα αρχαία ελληνικά κρίθηκαν βατά και σαφή. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο πριν από μερικές ημέρες. Στο Κίεβο κατέθεσε ευνηδιαστικά σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Προηγήθηκαν ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Αιγαία Πετρούπολη. Σε εξέλιξη νέα αστυνομική επιχείρηση για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΓΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Καλή εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά στην Αγία Ευθυμία στη Φωκίδα που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Πέθανε ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, η ηλικία 94 ετών. Συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στην Κάριστο. Αύριο στον Ιερό Ναό μεταμορφώσεως, σταυρυλής η κηδεία του Νάσο Αθανασίου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με την εξέταση μαθημάτων λοιπόν προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα για οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα θέματα που έπεσαν, θα ακούσουμε τις απαντήσεις και βεβαίως και τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Η είσοδος των νέων κομμάτων στο πολιτικό στίβο έχει ανακατέψει για τα καλά την τράπουλα στον χώρο της αντιπολίτευσης, αλλά φαίνεται ότι δεν επηρεάζει τη δυναμική της Νέας Δημοκρατίας που διατηρεί ισχυρή διαφορά από τα άλλα κόμματα, όπως δίνουν μέχρι στιγμής όλες οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, το περίγραμμα της στρατηγικής με την οποία η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σκοπεύουν να κινηθούν απέναντι στο ρευστό πολιτικό σκηνικό, τα νέα κόμματα και τις δημοσκοπήσεις εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, δίνει ο Παύλος Μαρινάκης μέσα από συνέντευξή του στο NGR. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ, το Ter News, τη Γεωργία Σκιτζή, που έχει τα σημαντικότερα σημεία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Προκύπτει από τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Γεωργία ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να αντιμετωπίσει τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού όχι ως μεμονωμένα γεγονότα, αλλά ως κομμάτια μιας συνολικής αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού. Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, ειδικά για τον πρώην Πρωθυπουργό, για τον κύριο Τσίπρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Και αυτό που είναι ξεκάθαρο, Γρηγόρη, από πλευρά της κυβέρνησης, είναι ότι όπως τονίζει σε όλους τους τόνους, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και τα κυβερνητικά στελέχη, ότι στον χρόνο που απομένει για την ολοκλήρωση της συνταγματικής θητείας της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που θα κάνουν, θα συνεχίσουν να κάνουν και το επόμενο διάστημα, είναι να είναι προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν παράλληλα το βλέμμα και προς αυτό ακριβώς που περιέγραψες, δηλαδή στις ανακατατάξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, στη δημιουργία νέων κομμάτων. Αυτό παράλληλα τονίζουν ότι δεν σημαίνει ότι υποτιμούν κανέναν. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση να συνεχίσει στα παραδοτέα. Αυτό θα δούμε και το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, όπως είδαμε χθες, άνοιξε και το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης με την κατάθεση της πρότασης στη Βουλή της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται με ανάθεσή του ακριβώς την πρόταση αυτή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα θέμα που θα ανοίξει το επόμενο διάστημα και που θα κληθούν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να το υποθετηθούν σε συγκεκριμένα άρθρα, μεταξύ των οποίων το άρθρο για την περί ευθύνης υπουργών, την ανάδειξη της ηγεσίας δικαιοσύνης, επίσης τη σύνδεση της μονιμότητας στο δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων, αλλά και το άρθρο 16 για την ίδρυση και τη δυνατότητα ίδρυσης

0: ιδιωτικών πανεπιστημίων. Θα τα δούμε όλα αυτά, καθώς αναμένεται σύμφωνα με τις πληροφορίες και από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ αυτή η συζήτηση προσανατολίζεται προς την επόμενη Τετάρτη στην Ολομέλεια, αλλά καταλαβαίνουμε ότι θα δούμε να κυριαρχεί το επόμενο διάστημα στην ατζέντα, υπό την έννοια ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα κληθούν να τοποθετηθούν στα άρθρα αυτά τα αιτήματα. Τώρα,
1: για να επιστρέψουμε σε λίγο, για λίγο στο θέμα των δημοσκοπήσεων και στην εικόνα που παρουσιάζει ειδικά η Νέα Δημοκρατία, που ναι, μεν έχει μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, αλλά ωστόσο φαίνεται ότι είναι μακριά ακόμα στόχος αυτοδυναμίας. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα?
0: Σε κάθε περίπτωση τονίζουν ότι η στόχευση παραμένει για τη Νέα Δημοκρατία αυτό ακριβώς που είπε, η αυτοδυναμία. Δίνουν έμφαση στην κυβέρνηση, στην πρώτη κάλπη. Αυτό έχει, αν το θες, διτή ανάγνωση, υπό την έννοια ότι θέλουν να στείλουν το μήνυμα στους πολίτες ότι δεν θα πρέπει να την αντιμετωπίσουν την πρώτη κάλπη ενδεχομένως με μια χαλαρότητα, καθώς εκεί θα καταγραφούν σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις. Πάντως επιμένει η Νέα Δημοκρατία στην αυτοδυναμία, παρακολουθεί σε κάθε περίπτωση και τις νέες δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αυτό που είναι ότι παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση, ότι διατηρεί τη δυναμική της και μάλιστα με διπλάσια τονίζουν, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ποσοστά από το δεύτερο κόμμα, παρά μάλιστα την είσοδο των νέων κομματικών σχηματισμών. Παράλληλα, βλέπουν ότι υπάρχει αυτός ο εμφανής κατακαιρματισμός αντιπολίτευσης ή εσωτερικές, αν το θες, αντιπαραθέσεις τόσο στο Πασόκ όσο και στην αριστερά. Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζουν ότι υπάρχει έλλειψη σοβαρού προγραμματικού λόγου. Άρα λοιπόν εδώ αυτό που θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία, αυτό που θα προτάξει η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη διεθνή πολιτική, διεθνή συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Άρα τι χρειάζεται, απαιτείται σταθερότητα και παράλληλα θα καλέσουν τα υπόλοιπα κόμματα να κάνουν τις συγκρίσεις σε σχέση με συγκροτημένες πολιτικές αλλά και κοστολογημένα προγράμματα που θέλουν οι πολίτες. Θα εστιάσουν και σε αυτό το κομμάτι. Πάντως και σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα και το νέο κόμμα, αυτό που τονίζουν, κάνουν λόγο για επί της ουσίας ένα επικοινωνιακού χαρακτήρα rebranding, χωρίς όμως για την ώρα να υπάρχει πολιτική ουσία, αναμένοντας τις προτάσεις πιο συγκεκριμένες.
1: Για τον ιδιαίτερα χειμερός λοιπόν για τον Αλέξη Τσίπρα, για τον Νίκο Ανδουλάκη, τι λένε στο Μαξίμου, Γεωργία?
0: Επί της ουσίας ότι στην φάση αυτή, αν το θες, υπάρχει αυτή η εσωτερική αναταραχή από πλευράς του Πασόκ, μετά και από τις δηλώσεις σε κάθε περίπτωση του κυρίου Δούκα, και επί της ουσίας αυτό που καλούν και την τωρινή αξιωματική αντιπολίτευση είναι να αντιπαρατεθεί σε επίπεδο προτάσεων και να μην υπάρχει ουσιαστικά, να μην παραμένει, αν το θες, αυτό μια συζήτηση η οποία επί της ουσίας δεν βγάζει πουθενά.
1: Και όλα αυτά ενώ στο φόντο υπάρχουν πάντα οι δύο μεγάλες υποθέσεις, η υπόθεση του ΠΚΠ και η υπόθεση των αποκλοπών, που ρίγουν έτσι κι αλλιώς βαριά σκιά στην πολιτική σκηνή εδώ και πολύ καιρό. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στις δύο αυτές τις υποθέσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη συνέντευξή του.
0: Αυτό που τονίζεται είναι αφανώς το γεγονός ότι η εισαγγελία πρωτοδικών έκανε ότι θα πρέπει να τεθεί στο αρχείο η δικογραφία για τους βουλευτές της Δημοκρατίας. Ήταν η χθεσινή απόφαση Γρηγόρη τόσο για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου όσο και για τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, για τους οποίους θυμίζω είχε ζητηθεί άρση ασυλίας για να διερευνηθεί το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Άρα εδώ η εισαγγελία πρωτοδικών έκρινε ότι θα πρέπει να μπουν στο αρχείο. Παράλληλα όμως και για τις υπόλοιπες υποθέσεις, όπου θυμίζω είχε έρθει η ασυλία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, εστιάζουν στην έκθεση της κυρίας Χεροπούλου, η οποία και θυμίζω είχε παραγγελθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έκθεση μειώνει κατά περίπου 90% το μέγεθος της ενδεχόμενης ζημιάς για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν στοιχειοδοτούνται με βάση την έκθεση του Χεροπούλου ποσά για κακουργήματα, ενώ για αρκετούς βουλευτές η έκθεση είναι απαλλακτική, καθώς δεν εντοπίζει την παραμικρή ζημία. Και όλα αυτά μετά θυμίζει επί της ουσίας η κυβέρνηση όλα αυτά που είχαν συμβεί με τις επιθέσεις που είχε δεχτεί και από το Πασόκ μεταξύ άλλων σε σχέση με τους εν λόγω εμπλεκόμενους βουλευτές. Άρα επί της ουσίας η κυβέρνηση θέλει να μιλάει με, αυτό τονίζει, με πολιτική ουσία και με το κυβερνητικό της έργο.
1: Γεωργία Σκιτζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Τώρα, στο ακούσαμε λοιπόν το κυβερνητικό εκπρόσωπο να αφέρθηκε, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα δύο βαριά μέτωπα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές, αυτές τις δύο μεγάλες υποθέσεις. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε σήμερα εδώ στο News Radio 105,8 και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής Σερών και διεθνολόγος, ο οποίος μίλησε στον Βασίλη Δεμόλου και τη Μαρία Γεωργίου με αφορμή την αρχιοθέτηση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον ίδιο αλλά και για τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου. Να ακούσουμε τι είπε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
2: Χαίρομαι γιατί όταν είναι κάποιος αθώος τελικά αυτό αποδεικνύεται. Δεν ήθελα να μείνει καμία σκιά σε βάρος μου, γι' αυτό και ζήτησα να έρθει η ασυλία μου και να πάρει υπόθεση το δρόμο της δικαιοσύνης. Σας θυμίζω ότι αφορούσε ένα απλό ερώτημα πληροφόρησης για μία έγκυο αγρότησα, ναι. Και να υπογραμμίσω εδώ ότι αν η δικαιοσύνη αργούσε περαιτέρω, μια και η υπόθεση αυτή ανάγεται στο 2021, τότε πολύ απλά το ζήτημα θα παραγραφόταν και θα έμενε αδίκως ένα στίγμα πάνω μου. Ναι. Σε ό,τι αφορά το πόρισμα του Χεροπούλου, όμως, μια και το αναφέρατε, ναι. Να σας πω ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα και στους πολίτες και στους πολιτικούς αναφορικά με τον χρονισμό αυτού του πορίσματος. Δηλαδή, εύλογα να ρωτιέται κανείς για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκε η Βουλή πριν γίνει συζήτηση για την προκαταρκτική επιτροπή πριν από 2 εβδομάδες. Εφόσον υπήρχε το πόρισμα αυτό, όπως μάθαμε αργότερα, έτοιμο, γραμμένο και επομένως διαθέσιμο. Γεννώνται λοιπόν πολλά ερωτήματα και ως πολίτης θα ήθελα να ακούσω μία εξήγηση από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε ό,τι με αφορά, σας υπενθυμίζω ότι πήγα στην Εισαγγελία Αθηνών ο ίδιος, κατέθεσα σωρία στοιχείων και γραπτά και προφορικά, παρέστην δηλαδή στην Εισαγγελία Αθηνών την περασμένη εβδομάδα, παρέθεσα στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την αλήθεια και επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι δεν είχα και δεν έχω ούτε μία σχέση με παράνομες επιδοτήσεις ή άλλες παράνομες πράξεις, με βοσκοτόπια και ούτω καθεξής. Αρκετά με την κυμαδομηχανή.
1: Αρκετά με την κυμαδομηχανή, λοιπόν, είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε από την αντιπολίτευση. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ειδικότερα, έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του Χάρη Δούκα, παρά την διευκρινιστική του τοποθέτηση σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, συνεχίζει την κρίνη για τις δημοσκοπήσεις και ο πόλεμος με εταιρείες δημοσκοπήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την στρατηγική που θα ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα θα χαράξει το Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος την Παρασκευή. Θα εξετάσει τις ανακατατάξεις και τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό μετά την δημιουργία των κομμάτων από τον κύριο Τσίπρα και την Μαρία Καρυπιανού και την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ. Στελέχη του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα. Μίλησαν για άστοχη και άκερη παρέμβαση το να ανοίγει συζήτηση τώρα περί συνεργασιών. Το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε, πρέπει να επικεντρωθεί στο στόχο της πρώτης θέσης και στο κάλεσμα που απευθύνει προς τους προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αυτό που τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν κυβερνήσεις, είναι φωτογραφία της στιγμής, οι πολίτες τονίζουν, θα κρίνουν με την ψήφο τους. Επίσης σχολίασε ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, ότι είναι πρωτοφανές να βγαίνουν δημοσκόποι και να λένε είμαστε απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνουν δε από Χαριλάου Τρικούπη και τα ευρήματα παγκρίτιας δημοσκόπησης, όπου το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην πρώτη θέση σε 2 νομούς της Κρήτης, σε Ηράκλειο και Λασίθι.
1: Mm-hmm. Και έχει ενδιαφέρον και περιμένουν να δουν πώς αντιδράσουν από τη Χαριλάου Τρικούπη σε αυτό που είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Λίνα, ο οποίος ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ, έδωσε μια συνέντευξη στο NGR και είπε ότι ναι, μεν πρώτος στόχος Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία που είναι εφικτός ο στόχος, αλλά σε περίπτωση μια αυτοδυναμίας είπε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι η μόνη επιλογή, η μόνη πολιτική δύναμη που έχει ένα παρελθόν θεσμικής συνέπειας για να συζητήσουμε. Οπότε φαντάζομαι θα υπάρχει αντίδραση αργότερα.
3: Αυτή είναι η σταθερή θέση της κυβέρνησης που εκφράζεται
1: πραγματικά
3: στελέχη. Πάντως από το ΠΑΣΟΚ, τόσο ο πρόεδρος όσο και όλα τα κορυφαία στελέχη, είναι και απόφαση του συνεδρίου, λένε αυτόνομη πορεία, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πολιτική αλλαγή, λέει ο κύριος Ανδουλάκης, μπορεί να γίνει μόνο όταν το ΠΑΣΟΚ είναι στην πρώτη θέση και η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
1: Ελένα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Δημήτρης Μπιάκης, ο βουλευτής και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Newsroom 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπλο εάν υπάρχει πολιτική κρίση στη Χαριλάου Κούπη. Υπάρχει λοιπόν πολιτική κρίση στο ΠΑΣΟΚ?
4: Δεν μιλάμε για πολιτική κρίση σε καμία περίπτωση. Έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, η οποία είναι προφανές και εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο με δεδομένη τις αποφάσεις που έχουμε του συνεδρίου για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Και από τη στιγμή που ξέρετε έχουμε μπροστά μας μια πολιτική κατάσταση η οποία είναι πραγματικά κινούμενη άμμος, τον άρχισε να κάνεις εκ των προτέρων, να κάνεις προβλέψεις για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών. Θεωρώ ότι πρέπει να είσαι μάγος ή να προσπαθείς να γίνεις μάγος, ας πούμε. Δεν είναι σε κρίση το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να πω ότι δεν είναι κανένα πρόσωπο, μα κανένα, δεν έχει τη δυνατότητα ένα κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ένα χώρο δημοκρατικό έκφρασης, το οποίο γεννήθηκε για να λύνει προβλήματα. Όταν σταματήσει το ΠΑΣΟΚ να είναι σημείο αναφοράς και ανάγκη της ίδιας της κοινωνίας, θα διαλυθεί από μόνο του. Δεν έχει ανάγκη κανένα Μπιάκη και κανένα Δούκα να το διαλύσει. Όσο προσφέρει στην κοινωνία θα μένει ζωντανό. Και αυτό το έχει αποδείξει. Ήταν και στο 4% και σήμερα μιλάμε για μια άλλη τελείως στρατηγική. Εν πάση περιπτώσει, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, βεβαίως και όλα αυτά που λέτε, ότι την επομένη του συνεδρίου και την επανεκλογή, συγγνώμη, τη επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη είχαμε στάξει στο 19-20%. Σήμερα με την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα φαινόμαστε σε 11-10%. Βεβαίως είναι όλα στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Δεν υποτιμάω τίποτα, κύριε Πετρόπουλε. Τίποτα πραγματικά. Απλώς επειδή έχει πολλά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, γρήγορων κινήσεων, λέω ότι θέλει μελέτη, θέλει υπομονή και επιμονή, αν θέλετε, ως προς το πρόγραμμά μας και την αναγκαιότητα να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας.
1: Υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταραχές γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό με φόντο την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, η οποία στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να έχει πάρει τα ενία στη δεύτερη θέση. Στην αριστερά, εμείς να μείνουμε, το βλέμμα στραμμένο στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σάββατο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εισέρχεται ίσως στην πιο κρίσιμη καμπή της μεταπολιτευτικής του διαδρομής, στη σκιά και των αποχωρήσεων 7 βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό πολιτικό περιβάλλον. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες του πληροφορίες. Κρίσιμη λοιπόν η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο και σήμερα είχαμε μια παρέτηση από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κύριε και κύριε Γρηγόρη. Γιάννης Μαντζουράνης λοιπόν παρετήθηκε από όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην επιστολή του μάλιστα φωτογραφίζει και την ένταξή του στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μία ακόμα παρέτηση. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα το βλέπουμε αυτό σε ένα συνέχεια σύριαλ. Εκτός εάν το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή δοθεί η σολομόντια λύση. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν γνωρίζει ποια μπορεί να είναι η σολομόντια λύση. Όλοι λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδιάλυσης, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, αυτό το επομένως είναι το ερώτημα νομίζω του ενός εκατομμυρίου. Πάντως μέχρι στιγμής σύμφωνα με τις δικές πληροφορίες ότι δεν θα γίνει, δεν το ξέρουμε μέχρι αργά το βράδυ. Αν θα σταλεί πρόσκληση δηλαδή στα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Σε διαφορετική περίπτωση μάλλον μπορεί να πάει για την Παρασκευή. Όσοι ήθιστε μία ή δύο μέρες πριν από τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής εκ του καταστατικού του κόμματος. Επιβαρύνει αυτό την όλη κατάσταση? Όχι απαραίτητα, διότι μπορεί να είναι καθαρά τυπικό το σκέλος, όμως δείχνει και το κλίμα το οποίο επικρατεί στην Κουμουντούρου. Όλα τα σενάρια μου λένε, όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη είναι ανοιχτά. Το βάρος βεβαίως έχει πέσει εκ των πραγμάτων στον Σοκράτη Φάμελο. Σωστό ή λάθος, δικαίως ή αδίκως, αυτή τη στιγμή η Κεντρική Επιτροπή αναμένει την εισήγηση του Προέδρου του κόμματος για την επόμενη μέρα. Είπες μπορεί να είναι καθοριστική η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Υψηλόμαχα στελέχη χαρακτηρίζουν και οι ιστορικοί, ανάλογα δηλαδή το τι κλίμα θα επακολουθήσει και τη βασική πρόταση.
1: Και όλοι τι αποφάσεις θα λάβει, έτσι. Ναι.
5: Ακριβώς. Όλοι θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει μια καθαρή λύση, διότι χρόνος πλέον δεν υπάρχει. Όλοι ευελπιστούν ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση που να καλύπτει όλες τις πλευρές. Ναι, μπορεί να είναι και ιστορική, αλλά αυτό μένει να το δούμε, εκτός αν είναι υπερβολή όλα τα σενάρια τα οποία αναλύουμε εμείς οι δημοσιογράφοι.
1: Βεβαίως, αυτό που είπες, Βαγγέλη, το ότι δεν τίθεται θέμα αυτοδιάλυσης, το είπε και εδώ στο Ερνιούς νωρίτερα η Ρένα Δούρο, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Το ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται τέτοιο σενάριο, τέτοιο ζήτημα, δεν υπάρχει στο τραπέζι, αλλά άφησε και πολλές αιχμές εναντίον των συναδέλφων της.

0: όπως είπε, παζαρεύουν τις έδρες τους προκειμένου να πάρουν μεταγραφή για άλλο κόμμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Πάμε να ακούσουμε εμείς τι είπε η Ρένα Δούρο εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
1: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε παιχνίδια με μια βουλευτική έδρα που τη χρωστάμε στους ψηφοφόρους ενός κόμματος. Εγώ δεν άνοιξα την πόρτα με τα τακούνια στην Ολομέλεια και μπήκα μέσα από μόνη μου. Κάποιοι συμπολίτες μου με ανιδιοτέλεια με έστειλαν να τους εκπροσωπήσω. Λοιπόν, άρα αυτό το παιχνίδι να σταματήσει. Δεν μπορούμε να την πηγαίνουμε και να τη φέρουμε την έδρα σε ένα άλλο κόμμα. Και το λέω γιατί μιλάμε πια με όρους μεταγραφικούς και γιατί δυστυχώς έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνουν τη μία μεταγραφή μετά την άλλη. Ενώ μνήουν στην ενότητα του προοδευτικού χώρου, κάνουν μεταγραφές σε φάσεις, να το πω με όρους ποδοσφαιρικούς, αφού αυτούς χρησιμοποιώ. Επειδή η έδρα δεν είναι προσωπική περιουσία του βουλευτή, ο δρόμος πρέπει να είναι σαφής και απλός. Παρέτηση, παράδοση της έδρας και προσχώρηση σε όποιο κόμμα θεωρεί ότι τον εκπροσωπεί καλύτερα. Υπάρχει μια ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλων μας και του Προέδρου, να μπει καταρχάς ένα τέλος σε αυτές τις ιδιότυπες δημοπρασίες, τους πληστηριασμούς εδρών. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει οτιδήποτε οφείλει μέσα στις ευθύνες απέναντι στους δημοκρατικούς πολίτες που την πιστεύουν. Οφείλει να προετοιμαστεί και για τις εκλογές, να εξετάσει σε τι οφείλεται η δημοσκοπική υποχώρηση, διότι από το σχεδόν 10% αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2,5%.
2: Αν κάτσει κανείς και σκεφτεί πόσες διασπάσεις έχουν προκύψει από το ΣΥΡΙΖΑ, χάνει το μυαλό του, έτσι.
1: Δεν θα σου το πω απλά. Εγώ συνήθως κάθομαι στη δεύτερη σειρά των εδράνων. Να έτσι ακριβώς πίσω από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Εκεί έτσι, έχει γίνει μια άτυπη χωροταξία και εκεί μου έχει αποδοθεί η θέση. Γυρνάω πίσω. Ναι. Και βλέπω.
3: Ο συντρόφος σας.
1: Μπράβο. Ναι. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Άγιαξ πια. Για όσους ξέρουν από ποδόσφαιρο.
3: Την ατάκα της ημέρας είπατε.
2: Ή και ο Πανιώνιος ίσως. Ή και ο Πανιώνιος. Λέμε τώρα.
1: Πήγα εκτός συνόρων για να μην θίξω.
3: Αφήστε και αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας με αυτά τα χρώματα.
0: Θα δούμε λοιπόν το Σάββατο τι θα αποφασίσουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής στην Αριστερά. Τώρα ακούσαμε χτες, είδαμε χτες τις εξελίξεις, περιγράψαμε. Βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, και πρώην πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία δεν υπάρχει πια, μιλώντας εδώ στο Ρινιούς Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, ρωτήθηκε γιατί δεν θέλουν να ακολουθήσουν το κόμμα του κ. Τσίπρα και οι άλλοι βουλευτές Νέας Αριστεράς από τη στιγμή που υπάρχει, όπως ρώτησε στον τίτλο, ο όρος συμπαράταξη. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Πέρκα.
4: Εσείς γιατί δεν θέλετε να ακολουθήσετε τη διαδρομή των συντρόφων σας ή να ενταχθείτε στην προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα που έχει μέσα τη λέξη συμπαράταξη?
5: Έχει συμπαράταξη, αλλά συμπαράταξη δεν κάνει. Ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή κάνει ένα προσωποπαγές κόμμα και σύμφωνα και με τις συνεδριακές μας αποφάσεις πρόσφατες, έχουμε πει ότι η αριστερά δεν έχει σχέση με προσωποπαγή κόμματα, όπως επίσης με μια θολή κεντροαριστερά. Ο Λέσης Τσίπρας κάνει ένα κόμμα που λέει συμπαράταξη, ναι, αλλά την άλλη μεριά επιλέγει πρόστοπα και λέει, είπε και η κυρία Κουφονικολάκου, ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με καμία συλλογικότητα, με κανένα κόμμα.
4: Μεγάλη σας διαφοροποίηση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ποια είναι?
5: Προσωπικά θα πω πρώτα απ' όλα είναι η αναξιοπιστία. Κοιτάξτε, ακόμα και τώρα το λίγο καιρό που πολιτεύεται με τον ένα τον άλλο τρόπο, τα κειμένα του, όλα αυτά που λέει. Και βλέπουμε ότι μία το ξεκίνησε λίγο κεντρός, μετά το πήγε λίγο στην αριστερά. Σημασία έχει ότι λέει ότι θα εκπροσωπήσει τρία ιδεολογικά ρεύματα, σοσιαλδημοκρατία, αριστερά και πολιτική οικολογία, χωρίς να συνομιλεί με τους φορείς αυτούς.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 27 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Arnews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναθυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα για τολμηρές τομές. Σε μια σειρά από κρίσιμα πεδία κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη με αφορμή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία. Οι αλλαγές αγγίζουν μεταξύ άλλων το καθεστώς ευθύνης των υπουργών, τη λειτουργία του και την επιστολική ψήφο. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας από εδώ και πέρα. Άγιο, και όλοι καταλαβαίνουμε μεταξύ άλλων ότι με αυτή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, το Μαξίμου, κυβερνητική παράταξη, Νέα Δημοκρατία, στοχεύει στο να αυξήσει την πίεση προς την αντιπολίτευση και κυρίως προς το ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, και αυτή την πίεση θα τη δούμε και την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή, να μεταφέρεται ουσιαστικά στη Βουλή, στην κορυφαία πολιτική πρωτοβουλία της επόμενης περίοδου. περίοδου την πρόταση που έκανε το κυβερνητικό κόμμα με διπλή θεσμική στόχευση για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής αλλά και του πολιτικού συστήματος, καθώς και την πρόθεση μεταρρυθμίσεων για την επόμενη μέρα της χώρας, συνεχίζοντας ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία τη θεσμική και μεταρρυθμιστική της πορεία, όπως την έχει αναδείξει και ο Πρωθυπουργός στο πρόσφατο συνέδριο. Η κυβερνητική παράταξη, όπως ανακοίνωσε και χθες ο Πρωθυπουργός, παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο θεσμικών παρεμβάσεων, περιγράφοντας ως οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030 και με δεδομένο πως η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει υποχρεωτικά να ανοίξει πριν από τις εθνικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να καθορίσει ουσιαστικά την πολιτική ατζέντα και παράλληλα, όπως είπε και εσύ, να πιέσει το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων να τοποθετηθούν εκ των πραγμάτων, λαμβάνοντας καθαρές θέσεις σε ζητήματα που απασχολούν και ευρύτερες κοινωνικές ομάδες αλλά και κάθε πολίτη μεμονωμένα. Το κείμενο για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία χθες στη Βουλή προτείνει μεταξύ άλλων την οριστική κατάργηση των προανακριτικών επιτροπών. Το κοινοβούλιο ουσιαστικά απαλλάσσεται από τον ποινικό έλεγχο υπουργών, ο οποίος αδιεξάγεται απευθείας από την τακτική δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα επιχειρείται και η αυστηρή κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα και η σύνδεση της εξατομικευμένης απόδοσης των υπαλλήλων με παροχή επιβράβευση, ακόμα και με απόλυση, αλλά και η συνταγματική θωράκιση της χώρας απέναντι σε νέους δημοσιονομικούς εκτροχιασμούς, στους οποίους οι πολίτες έχουν πληρώσει στο παρελθόν πολύ ακριβά, όπως τονίζουν από την κυβέρνηση. Παράλληλα, επαναφέρει τη συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια με την πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 και την καθολική εφαρμογή της επιστολικής ψήφου για τους ψηφοφόρους του εσωτερικού, παρουσιάζοντας τις δύο παρεμβάσεις αυτές ως μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη οριμάσει στην κοινωνία. Ενώ θα πρέπει να πούμε πως η κυβερνητική πρόταση ενσωματώνει στο συνταγματικό πλαίσιο και τις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής, όπως είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωση της πολιτείας, αλλά και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται και στην έκθεση που συνόδευσε την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, η πρόταση διαμορφώθηκε έπειτα από τετράμινη ενδελεχή διαβούλευση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και φιλοδοξεί, όπως λένε και τα στελέχη του κόμματος, τη βάση για μια ευρεία και γόνιμη συνταγματική συζήτηση.
0: Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη εβδομάδα, λοιπόν, ξεκινάει η διαδικασία ουσιαστικά στη Βουλή. Θα την παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Για το πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, μίλησε στο News Radio 105,8 Ευελπίδης Τηλιανίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ο εισηγητής κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να ακούσουμε τι είπε στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
8: Δεδομένη τη διαδικασία που θα τρέξει αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή, εκτιμώ ότι μπορούμε να έχουμε ολοκληρώσει όλο τον κύκλο των εργασιών πριν τον Αύγουστο, να έχει γίνει δηλαδή η πρώτη ψηφοφορία πριν τον Αύγουστο,
9: πριν κλείσει,
8: για να μπορέσει μετά να μεσολαβήσει ο μήνας που προβλέπει η διαδικασία και να κάνουμε τη δεύτερη ψηφοφορία το Σεπτέμβριο, ώστε αυτό να μην επηρεάζει την απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές.
10: Άρα δηλαδή
9: υπάρχει ο χρόνος
10: μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η συνταγματική αναθεώρηση.
8: Νομίζω ναι. 1,5 μήνα το 19 καταφέραμε και κάναμε ουσιαστικό διάλογο. Μίλησαν τότε 62 βουλευτές επί 68 διαρκείς ώρες συνεδριάσεων και καταφέραμε να μετατρέψουμε, όπως σας είπα, τις 49 διαφωνίες σε 8 σημεία συμφωνίες. Τώρα πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα αν δουλέψουμε οργανωμένα.
0: Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι τις επόμενες ημέρες, λοιπόν, αναμένεται να μεταφερθεί η πίεση από την κυβέρνηση προς την αντιπολίτευση. Στη στάση της αντιπολίτευσης αναφέρθηκε, λοιπόν, εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Τηλιανίδης και ρωτήθηκε αν αποτελεί τροχοπέδιο για να προχωρήσει η συνταγματική αναθεώρηση.
8: Ο νομοθέτης 75, ο συνταγματικός, δεν είναι αφελής. Προέβλεψε δύο βουλές και μία ενισχυμένη πλειοψηφία, μία απόλυτη πλειοψηφία, με ενδιάμεσες τις εκλογές, διότι ήθελε να ενισχύσει δημοκρατικά ακόμα περισσότερο το Σύνταγμα ως κορυφαίο νομοθετικό κείμενο αυξημένης τυπικής ισχύως. Τώρα, ζητήματα που έχουν οριμάσει, εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί να μην ψηφιστούν από την πρώτη Βουλή.
9: Όπως,
8: για παράδειγμα, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει την ανάγκη προστασίας της ελληνικής γλώσσας. Ας το πει. Υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν δέχεται ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση μαζί με τις αρμοδιότητες πρέπει να μεταφέρονται και οι πόροι. Ας το πει. Τα όρημα ζητήματα θα μπορούσαν να ψηφιστούν και από την πρώτη Βουλή. Τώρα, σε κάθε περίπτωση όμως, ο στόχος της προτείνουσας Βουλής είναι να αποφασίσει τι θα αλλάξει. Και εκεί η 151 ψήφοι είναι αρκετή. Το πώς θα αλλάξει είναι η συνένεση που πρέπει να υπάρξει στη δεύτερη Βουλή. Άρα δεν χαλάει κάποια διαδικασία.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Να φύγουμε, κυρίες και κύριοι, από την εσωτερική πολιτική ατζέντα και να πάμε εκτός συνόρατος στο μεγάλο πόλεμο και στα μεγάλα γεγονότα που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση σημειώθηκε σε κατέρωθεν επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εν μέσω της κατάπαυσης του πυρός και των διαπραγματεύσεων. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν από την επίθεση Ιρανικών drones και πυράβλων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, ενώ οι Αμερικανοί έπληξαν στόχους στο νησί Κέσμ στον Περσικό κόλπο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Εδωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τάξη ανάμεσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, Έλενα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ βλέπουμε για μία ακόμα φορά να υπάρχει μία ακόμα κλιμάκωση σε αυτόν τον πόλεμο, ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και μάλιστα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον νέο Ιρανό πρόεδρο στο μέλλον.
9: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο, λοιπόν, έγιναν γνωστά τα όσα είπε σε podcast ο Αμερικανός πρόεδρος. Αναφέρθηκε, λοιπόν, στις διαπραγματεύσεις, λέγοντας ότι συνεχίζονται και το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Επίσης, είπε ότι το Ιράν έχει δεσμευτεί στο να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως είπε, το Ιράν έχει κάνει πολλά μπρος-πίσω και θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόμαστε boots on the ground, δηλαδή στρατιώτες στο έδαφος, αναφερόμενο σε μια ενδεχόμενη αμερικανική επιχείρηση στο έδαφος του Ιράν, ενδεχομένως για το εμπλουτισμένο ουράνιο και την απομάκρυνσή του. Επίσης, είπε ότι τα στενά του, ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ από τις αμερικανικές δυνάμεις ενδεχομένως συνεχιστεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, ωστόσο μπορεί να μην χρειαστεί να γίνει αυτό. Και επίσης, αναφερόμενος στον Αγιατολάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, είπε ότι λένε ότι εμπλέκεται και στις διαπραγματεύσεις και τις εγκρίνει και, όπως είπε, είναι πιθανό στο μέλλον να συναντηθούμε κάποια στιγμή μαζί του. Σημαντικά τα όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τις διαπραγματεύσεις την ώρα που κλιμακώνεται και πάλι η κατάσταση, όπως βλέπουμε, για ακόμη μία φορά στη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός. Το Κουβέιτ ανέφερε, όπως είπες, έναν νεκρό και αρκετούς τραυματίες στην επίθεση Ιρανικών drones στο διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο έμεινε κλειστό, ανεστάλησαν οι πτήσεις για αρκετές ώρες, ωστόσο τώρα έχει ανοίξει ένα από τα τέρμινα του αεροδρομίου, στο οποίο πάντως αεροδρόμιο έχουν προκληθεί σημαντικότατες ζημιές και το Κουβέιτ έκανε λόγο για εγκληματική επιθετικότητα του Ιράν. Οι Ιρανοί επίσης υποστηρίζουν ότι στόχευσαν και έπληξαν την ναυτική βάση του Μπαχρέιν, των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, κάτι που αρνείται η κεντρική αμερικανική διοίκηση. Και όλα αυτά έγιναν, όπως λέει το Ιράν, σε αντίπεινα για το πλήγμα, το αμερικανικό πλήγμα σε τάνκερ, σε ιρανικό τάνκερ, όπως αναφέρουν οι φρουροί της Επανάστασης. Ήταν ένα τάνκερ υποσημαία Μποτσουάνας. Τώρα, από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι πρόκειται για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας από τους Αμερικανούς και είπε ότι το Ιράν θα απαντήσει στην επιθετικότητα και κατά των σημείων από τα οποία προέρχεται αυτή η επιθετικότητα. Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν στρατιωτικό στόχο στο νησί Κέσμ, στον Περσικό κόλπο κοντά στα στενά του Ορμούς, μετά την στόχευση ενός τάνκερ Αμερικανικών και Ισραηλινών συμφερόντων από τους Ιρανούς. Και οι δύο πλευρές κάνουν λόγο ουσιαστικά για αυτοάμυνα, Γρηγόρη, με την εκεχηρία να παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και τον Αμερικανό πρόεδρο, όπως είπαμε, να υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στην συζήτηση, την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ήταν σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, ουσιαστικά το επιβεβαίωσε.
0: Το επιβεβαίωσε αυτό ακριβώς.
9: Το επιβεβαίωσε ότι ήταν αυτά τα σχόλια σε πολύ υψηλούς τόνους. Ουσιαστικά όμως είπε ότι με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου συνεργάζονται στενά. Είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου, όπως είμαι και εγώ πρόεδρος σε καιρό πολέμου, όπως είπε. Και όσον αφορά το μέτωπο, το βόρειο μέτωπο, το λεγόμενο βόρειο μέτωπο, δηλαδή αυτό του Ισραήλ με τη Χεσμολάχ στον Λίβανο, σήμερα το Ισραήλ χτύπησε ένα όχημα πολύ κοντά στην Βηρυτό, πολύ κοντά στα νότια προάστια της Βηρυτού, στον αυτοκινητόδρομο. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι σε αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν Τραμπ και Νετανιάχου, ζητήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην υπάρχει στόχευση ξανά της Βηρυτού, ενώ στην Ουάσιγκτον συνεχίζονται και σήμερα οι συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων για το θέμα της επέκτασης της κατάπαυσης του πυρός. Πάντως το Ισραήλ, κλείνοντας να σου πω,
0: είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι, έτσι, μην το παραγνωρίζουμε και μην το παραμελούμε, και μιλάω για όλους μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι σε όλο το πάσλι μέσα Ανατολής, το τι γίνεται στο Λίβανο.
9: Βεβαίως, γιατί να θυμίσουμε ότι το Ιράν έχει θέσει το να σταματήσουν οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα, και βεβαίως συμπεριλαμβανομένου αυτού του Λιβάνου, ως μια κόκκινη γραμμή για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και για την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης. Κλείνοντας, να σου πω ότι συνεχίζονται πάντως και σήμερα οι εκτεταμένες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο.
0: Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα ο Σωτήρης Έρμπος, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβολος του Πρωθυπουργού για θέματα εξωτερικής πολιτικής, ρωτήθηκε εδώ στο Air News Radio 105,8 το πρωί στην εκπομπή του Βασίλη Δαμόλου και της Μερέης Γεωργίου για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την αναμονή που έχουμε μπροστά μας το τελευταίο διάστημα. Για να ακούσουμε τι είπε.
12: Είναι το καλύτερο σενάριο που θα μπορούσε να έχει η Αμερικανική διπλωματία, είναι, ξέρετε, μια τέτοιου τύπου συμφωνία για ελέγχου στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Προφανώς όμως, και εκεί νομίζω θα συμφωνήσουμε και πάλι όλοι, κάτι πρέπει να γίνει και για τα στενά του Ορμούζ, έτσι δεν είναι? Τα οποία βέβαια ήταν ανοιχτά μέχρι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Άρα εκεί είναι και το ζήτημα των ανταλλαγμάτων, άρσης οικονομικών κυρώσεων κλπ. Τι θέλω όμως να πω, ας πούμε υποθετικά, πάμε να κινηθούμε σε αυτό το μονοπάτι. Προϋποθέτει κάτι και το τονίζω, αυτό που λέμε στρατηγική υπομονή, ειδικά στην διπλωματία. Είναι πολύ απαιτητικές οι διαπραγματεύσεις στο παρελθόν μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και μια σειρά από πάρα πολύ σύνθετα τεχνικά ζητήματα που γνωρίζουν οι εμπειρογνώμονες που οφείλουν να έχουν μαζί τους οι δύο αντιπροσωπείς. Γιατί το λέω όλο αυτό? Άρα το αυτό θέλω μια συμφωνία μέχρι αύριο, μέχρι μεθαύριο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Ναι. Μπορείς όμως να ξεκινήσεις με μια συμφωνία πλαίσιο, μια ενδιάμεση δηλαδή συμφωνία, προκειμένου να έχεις τον ωφέλιμο, επανάλαβα, ο χρόνο.
0: Εν τω μεταξύ, ανωδικά κινείται και πάλι η διεθνή τιμή του πετρελαίου λόγω της νέας έντασης που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στον Περσικό. Ο μαύρος χρυσός έχει ξεπεράσει τα 97 δολάρια το βαρέλ. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας δάχτυρα Πενελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η εικόνα πάντως εδώ στα δικά μας, στην εχώρια αγορά, Πενελόπη, είναι εντελώς διαφορετική και αμόλου και ο ντίζελ συνεχίζουν να πέφτουν.
13: Πράγματι, Γρηγόρη, αυτό συμβαίνει καθώς ενσωματώνονται στις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά οι μειώσεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, υπάρχει έντονη ανησυχία λόγω της νέας ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς το βαρέλι προσεγγίζει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή το Brent κινείται κοντά στα 98 δολάρια με άνοδο γύρω στο 2% και το αμερικάνικο αργό λίγο κάτω από τα 96 δολάρια με αντίστοιχη άνοδο 2%. Επίσης το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο TTF κινείται κοντά στα 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 3,5%. Είναι πολύ μεγαλύτερη η άνοδος σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο. Στην εγχώρια αγορά, παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις, η γενική τάση παραμένει να είναι πτωτική, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, όπου εμφανίζεται μικρότερη επιβάρυνση σε σχέση με την αμόλυβη, κυρίως λόγω της χαμηλότερης φορολογίας. Να πούμε ενδεικτικά τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις τιμοληψίες που έγιναν χθες και προχθές. Έχουμε μία ελαφριά μείωση μεταξύ 1 Ιουνίου και 2 Ιουνίου. Δηλαδή στις 2 Ιουνίου η μέση τιμή στην αμόλυβη 95 οκτανίου ήταν 2,049 ευρώ, ενώ την 1η Ιουνίου ήταν 2,046. Αντιστοίχως, το ντίζελ κίνησης ήταν στις 2 Ιουνίου 2,734 έναντι 1,734 έναντι 1,740. Αντίστοιχη μείωση έχουμε και στις μηνιαίες τιμές, στις εβδομαδιαίες τιμές με βάση τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου έχουμε και εκεί μια ελαφριά μείωση. Ωστόσο, παραμένει η ανησυχία για το τι θα συμβεί με τις επόμενες προμήθειες των πρακτηρίων, καθώς είναι αυξημένες οι τιμές των διεθνών, του πετρελαίου διεθνώς.
0: Θα περιμένουμε έτσι κι αλλιώς μέρα με την ημέρα. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, και ενώ γίνονται αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, είχαμε διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό, το οποίο υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για την υπόθεση με το ουκρανικό ντρόν που είχε εντοπιστεί πριν από λίγες ημέρες στο Ιόνιο. Πάμε στον Πιέρο Τζανιτάκο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Γρηγόρη. Πέμπτη και Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν τα γραπτό και το προφορικό διάβημα τόσο στην Ουκρανική πρεσβεία εδώ στην Αθήνα όσο και στο Κίεβο. Και τα βασικά σημεία μπορώ να στοιχειολογήσουμε είναι τα εξής που αναφέρονται στο ελληνικό διάβημα. Πρώτον, ότι το σκάφος στο ουκρανικό έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Δεύτερον, ότι θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Το αντιλαμβάνονται νομίζω αυτό όλοι, καθώς και ανυπολόγητη περιβαλλοντική ζημιά. Με την Αθήνα επίσης να επισημαίνει ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων από την Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια και δίνεται να προκύψει πλήγμα στην εθνική οικονομία. Από την ελληνική πρωτεύουσα, Γρηγόρη, επαναλαμβάνουν φυσικά ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα είναι αναφέρετο. Δεν μπορεί όμως να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες, με την ελληνική κυβέρνηση να καλεί την Ουκρανία να αποσχεί από τέτοιου είδους ενέργειες στο μέλλον. Τώρα, Γρηγόρη, μπάλα είναι στην πλευρά του Κιέβου και αναμένουμε την επίσημη απάντηση από τις Ουκρανικές αρχές.
0: Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Από το αστυνομικό δελτίο, η επόμενη είδηση σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση Αγρίνιο και Κοζάνη για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τις αρχές να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 13 συλλήψεις. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ από τις δύο περιοχές και όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την έρευνα. Αθανασία.
15: Σε πλήρη εξέλιξη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μια ευρεία σύμμακας αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Μάλιστα, με συγχωρείς, είναι οι 14. Έγιναν 14 συλλήψεις με τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται στο Ιγκοζάνι. Στο Αγρίνιο έγινε σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο άτομο ήταν διαχειριστής σε ΚΙΔ, δηλαδή Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, στην Κοζάνη, αλλά έμενε στο Αγρίνιο. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που έχουμε. Mm-hmm. Τώρα, τα στοιχεία προκαλούν τη μεγαλύτερη αίσθηση, αφορούν την ποιότητα των εμπλεκόμενων προσώπων. Ανάμεσα στις φέντες που ήδη οδηγούνται στον εισαγγελέα περιλαμβάνονται ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων που σας είπα, ένας υπάλληλος του ίδιου κέντρου, ο οποίος φέρεται να έχει κομβικό ρόλο στην ψηφιακή καταχώρηση των πλασματικών δεδομένων. Συνολικά, να σου πω, στη δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι. Η μεθοδολογία της οργάνωσης ήταν απόλυτα στοχευμένη, Γρηγόρη.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα, μιας και το ανέφερες, Αθανασία, στις τοπικές κοινωνίες εκεί, σε αυτές τις περιοχές, ας πούμε στο Αγρίνιο ή στην Κοζάνη, δεν είχε αντιληφθεί κανείς τίποτα από τους αγρότες ή τους άλλους ανθρώπους που ήταν γύρω-γύρω από την υπόθεση αυτή.
15: Βρίσκομαι στην Ανατολοκανανία, δεν είχε αντιληφθεί κανένας τίποτα και μάλιστα δηλώνουν εξαγριωμένοι και αγανακτισμένοι, γιατί και μας είπαν σε δηλώσεις τους στην τηλεόραση της ΕΡΤ να φέρουν πίσω τα κλεμμένα όσοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση.
0: Μάλιστα. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε 13 συλλήψεις έτσι και μιλάμε για ένα κύκλωμα με ζημιά, οικονομικό έφελος μάλλον.
15: 2,5 εκατομμύρια. Όχι, 2,5 εκατομμύρια
0: ευρώ. Μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές. Μόνο σε αυτές τις δύο περιοχές. Αθανασία Σταμοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να φύγουμε από την Ετωλοκαρνανία, κυρίες και κύριοι, και αυτό το μεγάλο κύκλωμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για μια ακόμα φορά. Και να πάμε στην απίστευτη τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει όλους στην Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να έχει εκμυστηρευτεί η 39χρονη άτυχη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Η δικαιοσύνη ερευνά τις καταγγελίες που είχαν γίνει τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς το θύμα δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμό δραστηριότητα, γεγονός που οδήγησε δύο άτομα να εκφράσουν ανησυχία τους στις αρχές. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Και Γρηγόρη, οι συγκεκριμένες πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για το γεγονός του περασμένου Νοεμβρίου οδήγησε και την ελληνική αστυνομία να εκδώσει μια ανακοίνωση χθες αργά το βράδυ, το αρχηγείο, όπου διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αφορούσε τρίτα πρόσωπα, ενημέρωση από τρίτα πρόσωπα, δεν είχε παρουσιαστεί σε ένα μάθημα χορού και όχι περιστατικό ενδοικογενειακής βίας, χωρίς δεν έγινε δηλαδή καμία αναφορά σε περιστατικό ενδοικογενειακής βίας. Πάντως τα δύο αυτά πρόσωπα, θέλω να σου πω, κρίθηκαν εκ νέου χθες στην αστυνομική διεύθυνση της Ινδίας και κατέθεσαν μέχρι αργά το βράδυ. Να σου πω τώρα αύριο, Γρηγόρη, παράλληλα να πούμε ότι διερευνούνται και άλλα περαιτέρω περιστατικά. Σύμφωνα με πληροφορίες και δικές μας, η γυναίκα πριν από περίπου ένα χρόνο είχε ζητήσει συμβουλές από το κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας. Μάλιστα, της είχε προταθεί να της χορηγηθεί και το panic button, χωρίς ωστόσο η ίδια να το θελήσει. Όλα αυτά εξετάζονται όπως αντιλαμβάνεστε από τις αρχές. Τώρα αύριο αναμένουμε, Γρηγόρη, την απολογία του 41χρονου καθομολογία ανδράστη αυτής της άγριας δολοφονίας. Ο ίδιος εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή ότι βρισκόταν σε θέση άμυνας, ωστόσο όλα αυτά αντικρούονται από τις πληροφορίες από την αντιδικαστική εξέταση που ήρθαν στο χώρο και μιλούν για μια γυναίκα κατακρουργημένη κυριολεκτικά με 45 μαχαιριές. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει αύριο. Τέλος, να κλείσω λέγοντας ότι σήμερα στις 7 η ώρα οι Καλαμακιανοί, οι φίλες της 39χρονης και οι φίλοι της, θα πούν το ίδιο το χέρι στο Δημοτικό Κημητρίο της Καλαμάτας.
0: Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε οικονομικό περιβάλλον να περάσουμε τώρα. Από τα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου το αργότερο είναι το πιθανότερο να μένει να ανοίξει η νέα εκτατηρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές πρώτου 2024 ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο Κώστας Άβαλος θα μας πει περισσότερα, πάντως όλα αυτά με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Κώστα.
17: Έτσι είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η ρύθμιση θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως 31/12/2023. Οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, χρέη, Γρηγόρη, που εν πολλοίς οφείλονται στην πρώτη ενεργειακή κρίση λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Κέντρο Ίσφραξης Ασφαλιστικών Οφειλών με περιθώριο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026, δηλαδή έχουν ένα εξάμηνο στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι για να σπεύσουν να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία θα προσφέρει τριπλάσιο χρόνο αποπληρωμής έως και 6 χρόνια αντί για 2, αλλά και πολύ χαμηλότερες δόσεις από την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Βέβαια, όταν μιλάμε για μικρά χρέη κάτω των 2.200 ευρώ, οι 72 δόσεις περιορίζονται, καθώς προβλέπεται ως ελάχιστο ποσό δόσεις στα 30 ευρώ. Αν για παράδειγμα κάποιος έχει 1.800 ευρώ οφειλή, εδώ προκύπτουν μόνο 60 δόσεις και όχι 72. Τα ωφέλη πάντως για όσους ενταχθούν και παραμένουν συνεπείς είναι σημαντικά. Με την υπαγωγή στη ρύθμιση και εφόσον τηρούνται οι όροι, χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ανάλογα που χρωστά ο οφειλέτης. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Παγώνουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας του οφειλέτη. Αλλά υπάρχει μια βασική προϋπόθεση, Γρηγόρη. Ο οφειλέτης θα πρέπει να εντάξει υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών που έχει δημιουργήσει μετά το 2024, από την 1η-1η δηλαδή, και 2024 και εντεύθεν, θα πρέπει να έχει κάνει ρύθμιση άμα έχει χρέη ελήξη πρόθεσμα. Διαφορετικά δεν μπορεί να κάνει χρήση της έκτακτης ρύθμισης των 72.
0: Κατανοητό και αυτό. Κώστα Τσάβαλε, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχουν οι φορολογούμενοι για την υποβολή αιτήσεων, προκειμένου να λύσουν εξοδικαστικά τις διαφορές τους με την εφορία μετά τη νέα παράταση λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο διαμορφώθηκε στο 1,14% σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών. Αγαθών. Οι πιέσεις εντοπίζονται κυρίως στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά λόγω καιρικών συνθήκων, ενώ στις περισσότερες υπόλοιπες κατηγορίες οι μεταβολές παραμένουν ήπιες. Πάμε και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και στοιχεία. Πινελόπη.
18: Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, στο 1,14 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ. Οι δείκτες τιμών του Μαΐου του 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο είναι αυξημένος κατά 0,29%. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, το μισό της πληθωριστικής πίεσης οφείλεται, όπως είπες και εσύ, στα νοπά φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία το τελευταίο δίμηνο επηρεάστηκαν καταρχήν από τις καιρικές συνθήκες και κατά δεύτερο λόγο από την εποχικότητα. Ωστόσο, στην μελέτη του ΙΕΛΚΑ, καταγράφονται σημαντικές μειώσεις σε κατεψυγμένα κατά 4,37%, τροφές και είδη για κατοικίδια κατά 3,20%, σε ζύμες, νοπές και καταψυγμένες κατά 1,92%, σε απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού κατά 1,42% και σε χαρτικά και καλλυντικά σε 1,41%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, 8,59%, είναι στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Επίσης αύξηση έχουμε στις βρεφικές τροφές, στα αλαντικά, στα φρέσκα κρέατα και στα έτοιμα γεύματα. Στις υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζονται σχετικά μικρές διακυμάνσεις και το ΙΕΛΚΑ επισημαίνει ότι οι λόγοι για τους οποίους υπάρχει μια συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ είναι καταρχήν η υψηλή κυκλοφορία των αποθεμάτων των προϊόντων, καθώς και η επίδραση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
0: Πινελόπη Μητρουλιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την οικονομία στη μεγάλη μάχη στο μαραθώνιο των πανελλαδικών εξετάσεων που συνεχίστηκε σήμερα. Οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων εξετάστηκαν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Πάμε στην Ελένη Κολύβα που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα τι λένε οι εκτιμήσεις, Ελένη, πώς ήταν οι υποψήφοι τα θέματα και τι λένε οι εκπαιδευτικοί, αν ήταν δύσκολα ή όχι.
19: Οι υποψήφοι πάντως έδιναν με χαμόγελο το εκπαιδευτικό κέντρο. Τώρα ήταν γιατί γράψανε καλά, ήταν γιατί τελείωσε και άλλη μια μέρα. Ξέρετε και
0: αυτό. Σωστό, και παίζει και αυτό, βέβαια.
19: Και ένα βάρος από πάνω βέβαια, το παιδιών.
0: Μια μέρα λιγότερη.
19: Ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το αδίδεκτο κείμενο στα αρχαία προέρχονταν από το λόγο του Λυσία περί φυσικού απολογία, ενώ το διδαγμένο κείμενο ήταν απόσπασμα από τα ηθικά νικομάχια του Αριστοτέλη. Οι υποψήφοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να ερμηνεύσουν και να αναλύσουν τα κείμενα. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές μπόρεσαν να διαχειριστούν τα θέματα και δεν αντιμετώπισαν κάποια δυσκολία στα αρχαία ελληνικά. Στα μαθηματικά τώρα ήταν διαβαθμισμένη δυσκολία εντός ύλη. Έπρεπε να έχουν γνώσεις από όλες τις τάξεις του Λυκείου από τα τελευταία, και τα τελευταία θέματα θα αναδείξουν τους αριστούχους, τα δύο τελευταία. Διαβαθμισμένη δυσκολία ήταν τα θέματα και στη βιολογία για καλά προετοιμασμένους μαθητές, ειδικά το τρίτο και το τέταρτο πιο δύσκολα. Αύριο σκητάλη παίρνουν οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια, εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας από εδώ και πέρα. Ενώ τα γενικά λύκεια την Παρασκευή επιστρέφουν στα εξεταστικά κέντρα με λατινικά, χημεία και πληροφορική.
0: Ελένη Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου, στην Άνθρωπη Σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται στο ουκρανικό μέτωπο. Γιατί είχαμε μπαράσει επιθέσεων ουκρανικών drones στην Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή του Οικονομικού Φόρουμ, παρουσία του Ρώσου Πρόεδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Έλενα.
20: Ναι, Γρηγόρη, οι Ρώσοι λένε ότι κατέριψαν τουλάχιστον 79 ουκρανικά drones στην Αγία Πετρούπολη. Κάποια από αυτά πάντως βρήκαν το στόχο τους και στον τερματικό σταθμό πετρελαίου, αλλά σύμφωνα με τους Ρώσους χτυπήθηκε και πολυόροφο κτίριο και υπάρχουν τραυματίες. Όλα αυτά, όπως είπες, λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, ετήσιου Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ, με την συμμετοχή περισσότερων από 100 χωρών και οργανισμών και παρουσία βεβαίως του Βλαντιμίρ Πούτιν που αναμένεται να μιλήσει. Την επίθεση επιβεβαίωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία επίθεση έρχεται και μία ημέρα μετά την μαζική ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων με τουλάχιστον 23 νεκρούς. Επίσης οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι οι Ουκρανοί επιτέθηκαν με περίπου 750 drones σε πολλές ρωσικές περιοχές και ότι έπληξαν ένα λεωφορείο που κατευθυνόταν από τη Μόσχα προς την Κρυμαία, την κατεχόμενη Κρυμαία, με τουλάχιστον 7 νεκρούς και 11 τραυματίες.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο έγινε η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντα υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στην ιδιαίτερη πατρίδα του εκλειπώντα στο χιλιομόδι Κορινθία στην Κηδεία. Να σημειώσουμε παρευρέθη και ο Πρωθυπουργός.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολύ δυσαρεστική επόμενη είδηση, κύριε Σικύρη. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος πέθανε σε ηλικία 94 ετών και κηδεύτηκε στην Κάριστο, με την είδηση να γίνεται γνωστή μετά την ταφή, όπως ήταν άλλωστε και η επιθυμία του. Υπήρξε σημαντική μορφή του ελληνικού θεάτρου, με σπουδές στο θέατρο τέχνης Κάρλος Κούν και μακρά πορεία σε μεγάλους θεάσους, συνεργαζόμενος με κορυφαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Πάμε στην Ελένα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερο για τη ζωή και την πορεία του στην υποκριτική. Ελένα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ένας από τους λίγους μιας σχολής ερμηνευτών που δεν επιδίωκαν την προβολή και αντιμέτωπιζαν την τέχνη τους με σεβασμό. Ήταν 94 χρόνων, όπως πολύ σωστά είπες, Γρηγόρη, και έχει μείνει στη μνήμη όλων ως μία από τις πιο αριστοκρατικές φιγούρες που προσέφερε η τέχνη της υποκριτικής στη χώρα μας. Ο Διαγόρας Βαρτάνης της τηλεοπτικής σειράς Άγνωστος Πόλεμος γεννήθηκε στον Πειραιά το 1932 και από νωρίς κατάλαβε ότι η θέση του ήταν πάνω στη σκηνή. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Καρόλου Κούν και έχοντας δάσκαλο τον ίδιο τον Κούν, μια σχέση που επηρέασε καθοριστικά την αισθητική και την αντίληψή του για την υποκριτική. Και ίσως και γι' αυτό υπηρέτησε το θέατρο σαν λειτουργήμα. Συνεργάστηκε, όπως πολύ σωστά είπε, με γνωστά και σημαντικά ονόματα. Μέσα στο ρεπερτόριο το θεατρικό έχει συμμετάσχει σε παραγωγές Μπρέχτ, Τσέχοφ, Σέξπιρ, αλλά και σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς. Ό,τι αφορά τον κινηματογράφο, έπαιξε δίπλα στη Νέλη Κουλιουκλάκη, με την οποία μάλιστα διατηρούσε στενή φιλία, αλλά και δίπλα στη Τζέννη Καρέζη και Κώστα Καζάκο, που υπήρξαν και κουμπάρι στο γάμο του. Λιγότερη γνωστή στο ευρύ κοινό, έτσι να τελειώσουμε με αυτό, Γρηγόρη, η λογοτεχνική του πλευρά, ο Άγγελος Αντωνόπουλος έγραψε το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του Φεγγαριού», αλλά και την ποιητική συλλογή «Αφύλακτη διάβαση», αποκαλύπτοντας πραγματικά ένα πολύ ευαίσθητο άνθρωπο.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη μορφή σε κάθε περίπτωση, μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Συλληπιτήρια στους δικούς του, Ελένα Φωτίση, να σε ευχαριστήσουμε.
11: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Δημήτρη, πρεμιέρα σήμερα στους τελικούς της Basket League με τον Ολυμπιακό, να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
21: Καλησπέρα, στις 9 η ώρα είναι το πρώτο παιχνίδι από τα 3, 4, 5 που θα καθορίσει το πρωταθλητή. Ο Ολυμπιακός είναι γηπεδούχος, γι' αυτό ξεκινάει από το σεφ σειρά. Οπότε ευχόμαστε να έχουμε καλές αναμετρήσεις για να κερδίσουμε καλύτερες. Ενώ ο παίκτης του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού είναι ο Κώστας Φορτούνης, που επέστρεψε έτσι μετά από προσφορά στο εξωτερικό. Ο αρχηγός όταν ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό. Οπότε ξεκινάει ο Ολυμπιακός στις εγγραφές με μια έτσι πετυχημένη, νομίζω, κίνηση.
0: Δημήτρη και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
11: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
22: Την Πέμπτη, στα κεντρικά και βόρεια, προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγα μονοσύννεφα. Η άνεμη νότιοι νοτιοδυτική 5 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 με 30 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Η άνεμη νότιοι 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες και βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
23: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».
24: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
25: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
26: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παρέας εδώ των εξωτικών της παράδοσης, τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο και της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με την Ελπίδα Παπουτσή σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και τη Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε τον Χρήστο Ζώτο από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη, τον ακούσαμε εδώ και στο τραγούδι «Εκτός από το λαούτο». Και θα συνεχίσουμε με τον Ηλία Πλαστήρα. Δεν είναι δικιά μας αυτή η ηχογράφηση, αν και έχουμε ηχογραφήσει με τον Ηλία Πλαστήρα. Είναι από το Echoes of Ήπειρος και ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι της Ξενιτιάς. Αφήνω την καλονυχτιά.

Λοιπόν, σας έχω υποσχεθεί μια εκπομπή αφιέρωμα στον Αλέκο Καραβέλη και αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Παρασκευή τελικά, 12 του μήνα, με τον Κλέαρχο Κορκόβελο. Θα ακούσουμε σπουδαία αποσπάσματα από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας που επιλέξαμε από τις πάμπολες ηχογραφήσεις. Πάμε να ακούσουμε λίγο εδώ στο Σαντούρι τη τέχνη του Αλέκου Καραβέλη από μια ηχογράφηση που έκανε η Αγγελική Καρά τον Αύγουστο του 1976. Ερμηνεύει με το Σαντούρι του το μωραϊτικο Καλαματιανό «Μ' έκαψες γειτόνισσα».

Γιάννης Κατσής στο τραγούδι, Χρήστος Ζώτος και Βασίλης Μάνης στα δύο λαούτα, από το CD «Δύο λαούτα, μια φωνή», τραγούδια Θεσσαλίας με το Γιάννη Κατσή. Αυτό το συγκεκριμένο μας έρχεται από το χωριό Νέο Αργύρι της Ευρυτανίας, ένα τραγούδι του ακριτικού κύκλου που τραγουδιόταν σε γάμους, ένα συρτός στα τρία. Ο Γιανακός παντρεύεται και αρχοντοπούλα παίρνει, όλο τον κόσμο κάλεσε στη γη την ξακουσμένη. Το Σταυραετό δεν κάλεσε που ήταν παλί συντρόφοι, το που σκοτώνει τους γαμπρούς και παίρνει τις νυφάδες. Και αυτός πείσμα το έβαλε και αυτός πείσμα το βάνει. Πήγε και τους καρτέρεσε σε τρίχινο γεφύρι. Πιάνει τη νύφη στάλογο και του γαμπρού το χέρι. Για φέρτε τα περατικά για να περάσει ο γάμος. Το πόσο τα περατικά για να περάσει ο γάμος, 10.000 του γαμπρού και 4 της νύφης. Αυτό είναι το ποιητικό κείμενο αυτού του τραγουδιού που κατέγραψε ο Γιάννης Κατσής, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης στο παρελθόν. Μπορείτε να βρείτε τις εκπομπές, τη συγκεκριμένη εκπομπή on demand στο διαδίκτυο, όπως και τις υπόλοιπες που κάνουμε καθημερινά εδώ on demand στο ΕΡΤΕΚΟ, η φωνή της Ελλάδας. Τα Ξωτικά της Παράδοσης καθημερινά μαζί σας, 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Να συνεχίσουμε με τον Βάιο Μαλιάρα και το Φώτη Μαλιάρα.

Ακούσαμε ένα μυρολόι βλάχικο με τον Βάιο Μαλιάρα, όπως σας είπα και προηγουμένως, από την περιφέρεια Φαρσάλων. Το συνόδευσε ο Φώτης Μαλιάρας στο Λαούτο, από τις εκπομπές του Παντελή Καβακόπουλου και του Σίμωνος Καρά εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Αμέσως μετά πήγαμε πάλι σε ένα οργανικό σκοπό από το αρχείο, από το τραγούδι Γιάννενα Γιαννάκενα, αυτό το Καγγέλη, με τον Ανδρέα Χαρμαλιά ήταν αυτός ο σκοπός από το αρχείο, στο κλαρίνο φυσικά, ο Χαράλαμπος Τσιμπούκης στο βιολί, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι, ο Δημοσθένης Βλαχαγγέλης στο λαούτο και στον τέφι η Σοφία Τσιμπούκη. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης για λίγο ακόμα μαζί, να πάμε λίγο και... Α, και ακούσαμε και Παπασιδέρη φυσικά, έτσι, το ξεχάσαμε. Αν και ποτέ δεν είναι ένας Παπασιδέρης αρκετός, ακούσαμε αυτό το φοβερό τραγούδι «Φέξε μου, φεγγαράκι μου». Και να πάμε και λίγο στη Θράκη. Αυτό βέβαια είναι ένα τραγούδι που μας έρχεται από τη Μακεδονία και συγκεκριμένα από την Ιγρίτα. Θα το ακούσουμε όμως με τη φωνή του Θρακιώτη Χρόνια Ειδονίδη.

Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα μπάλο πηδηχτό και το Γιώργο Κονιτόπουλο, το Βαγγέλη Κονιτόπουλο και τον Αλέκο Καραβέλη για να ρίξουμε γέφυρα με τα Ποσειδόνια, με τον Αντώνη Καραγιαννάκη και τον Αργύρη Παντελιάδη. Και τις καλές θάλασσες να είναι πάντα καλές και καλοτάξιδες. Η Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός στον Ασπρόπυργο. Στο σημείο επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα, ενώ συνδράμουν 5 ελικόπτερα, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του, δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας πως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερους μισθούς και συντάξεις, νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Να σημειωθεί ότι παρά τη θετική αξιολόγηση, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Εστιάζει επίσης στην αντιμετώπιση της φτώχειας, στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η Κομισιόν επίσης προτείνει την διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για το τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι είχε έντονη τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τη συνέχιση των συγκρούσεων με το Λίβανο, αν και υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να συνεργάζονται στενά. Διάβημα διαμαρτυρίας προφορικό και γραπτό υπέβαλε το Υπουργείο Εξωτερικών προς το Κίεβο για το ουκρανικό ντρόν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα κάλεσε την Ουκρανία να απόσχει από αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον. Για το ζήτημα, ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Πρόστιμο σχεδόν 3 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην Εστλέλλας για υπέρβαση του ανώτατου υπετρόπαιμου περιθωρίου μεικτού κέρδου σε 48 κωδικούς βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Η παράβαση αφορά προϊόντα, καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών και διαπιστώθηκε κατά το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη της κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 ειδήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
5: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
3: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
6: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
3: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
7: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
8: Θα σε φροντίσω εγώ και εσένα και το παιδί.
3: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
9: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
3: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤ 1.
10: Προτάσεις αγοράς.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και πάλι στην εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου με λογισμό και με όνειρο με τη Σοφία Κανταράκη. Μια λογοτεχνική και ενίοτε ιστορική εκπομπή, μια περιδιάστηση

παράβαση στα στέκια των λογοτεχνών, των ανθρώπων της τέχνης και των γραμμάτων, ανθρώπων που κατά καιρούς μας μίλησαν στα μυστικά τους, εξομολογήθηκαν τα βιώματα και τις εμπειρίες τους με την γλαφυρή πένα τους. Και μιας και αναφερόμαστε σε αυτή τη γλαφυρή πένα, θα γυρίσουμε πάλι στην στήλη μας, την Παπαδιαμαντική. Ο λόγος λοιπόν και σήμερα στον Παπαδιαμάντη. Και έχω στα χέρια μου ένα εξαιρετικό βιβλίο του Οδυσσέα Ηλίτη, «Η μαγεία του Παπαδιαμάντη» από τις εκδόσεις Ύψιλον. Σε τι μας μεταβάλλει το μέλλον? Άγνωστο. Ούτε και πιστεύουμε πρέπει να μας απασχολεί. Αν κανένας δεν ανεβαίνει στον Όλυμπο, δεν σημαίνει ότι ο Όλυμπος δεν υπάρχει. Αυτό λοιπόν που ονομάζουμε ποιητική αλήθεια είναι αυτοδύναμο. Εκδηλώνεται, θα μας πει ο Ηλίτης, το ίδιο αποτελεσματικά στα χαρακτικά των σπηλαίων ή στα ξόρκια των αγρίων, στις κραυγές των beatniks ή στις ταινίες του Φελίνη. Έτσι που μπορούμε θετικά να ελπίζουμε ότι μία μέρα και από τα σκάφανδρα των διαστημανθρώπων ή από τις πλαστικές πλαγκόνες με τα εμετικά χρώματα, η ίδια αλήθεια θα βρει τον τρόπο να μας αποκαλυφθεί. Το πρόβλημα για τον Ηλίτη είναι άλλο. Έως ποιο σημείο στις μέρες μας η ψημιθή οχθή της με τα λεγόμενα περισσεύματα της ευημερίας θα μας καταδικάζει να αποφλοιώνουμε καταστάσεις έως ότου βρούμε κάτι περίπου ισοδύναμο με το βλέμμα ενός ζώου ή το μουρμουριτό μιας πηγής? Επειδή το τέρμα βρίσκεται πάντοτε στη φύση, πιο συγκεκριμένα στον παλμό κάποιου ζωντανού οργανισμού, δεν γίνεται αλλιώς. Είναι μια έσχατη αναγωγή που την εκτελεί κανείς υποχρεωτικά, με όποιο τρόπο και αν προχωρεί, όποια μέθοδο και αν ακολουθεί. Και από αυτή την άποψη, φαίνεται σκληρό, αλλά πρέπει να το ομολογήσουμε, οι χιλιετίες της ανομίας και των πολέμων μας επιτρέψανε να έχουμε αδιάκοπα τα δάχτυλα στο συρριγμό. Ένας άνθρωπος που κραυγάζει από τον πόνο δεν κάνει αισθητική. Ένας φτωχός δεν έχει καν τα μέσα να ψευτήσει. Καλός ή κακός, ζει μέσα στην αδυναμία του. Μένει ατόφιος, αληθινός. Γυαλίζει όπως ο στιβαρός μυρός μιας δούλας που σφουγγαρίζει και όπου η ομορφιά του χρυσοκαμμένου δέρματος συνυπάρχει με το αίσθημα της αδικίας, αν θέλει κανείς να το βλέπει έτσι, χωρίς η ωφελημιστική του ενός ιδιότητα να εξουδερώνει την άλλη, τη χαριστική. Βρίσκονται και οι δυο τους ενσωματωμένες μέσα στη μία και μόνη πραγματικότητα. Εάν η κοινωνιολογική κριτική κρύβει αδυναμίες, ο καλύτερος μετρητής Γκάιγκερ για να τις ανιχνεύσει, όπως τα στρώματα ουρανίου στο υπέδαφος, είναι το έργο που πέτυχε να μην παραβεί μια τέτοιου είδους συνύπαρξη σε ένα όλο, σε ένα σώμα, όπου μήτε η χάρη να ανατρέπει την ασυμμετρία, μήτε η κακία τη συμπόνια. Να απομονώνεις αυτό που δεν απομονώνεται. Αυτό είναι το λάθος. Και μπορεί να μένουν σαΐ κοιμάμενες οι αρετές σε ένα δημιούργημα, κάτι που ζημιώνει πριν απ' όλα εμάς τους ίδιους, μόνο και μόνο επειδή από την πολλή αφοσίωση σε κάτι που πιστεύουμε προς ώρας πιάνουμε τη θάλασσα ο ένας από το χρώμα της, ο άλλος από την αλμύρα της, με αποτέλεσμα και στις δυο περιπτώσεις ο ερευνητής μέσα μας να υποβιβάζεται στην τάξη
του συμφέροντος. Στο αναμεταξύ, ο απρόσωπος χρόνος παραμένει άτεκτος και ο μυστηριακός μηχανισμός του εξακολουθεί να λειτουργεί στο πείσμα όλων μας, ειδικά των συναισθηματισμών, σαν να μην υπάρχουμε. Σε αυτό λοιπόν το χρόνο που μας χωρίζει από το θάνατο του Παπαδιαμάντη, τα αντιστήλια του οικοδομήματος του έπεσαν ένα προς ένα. Η αγροτική φάση πέρασε στη βιομηχανική, το χωριό στην πολιτεία, ο χριστιανός στον άπιστο, κοινοτοπίες που αν είχαν την ίδια σημασία του αναπότρεπτου για το πνεύμα όσοι έχουν για την καθημερινή μας ζωή, θα έπρεπε η μορφή του σκιαθήτη πεζογράφου να έχει γίνει αέρας. Δεν έγινε όμως.

Μια μέρα το παρελθόν θα μας ευνηδιάσει με τη δύναμη της επικαιρότητάς του. Δεν θα έχει αλλάξει εκείνο, αλλά το μυαλό μας. Ένα ψήλωμα νοητό που θα χρειαστεί να το ξανανεβούμε για να εκτιμήσουμε σωστά τις διαστάσεις των πραγμάτων γύρω μας. Από ένα τέτοιο ψήλωμα είναι που πρέπει να θεωρήσουμε και τη χώρα του Παπαδιαμάντη. Τότε μόνο θα καθαρίσει το τοπίο για να φανούν οι σταθερές που το συνέχουν. Οι άνθρωποι θα πάψουν να είναι απλώς οι φορείς ηθών και θύμων. Και οι θάλασσες ανάμεσα στους άγριους βράχους θα αποκτήσουν την προέκταση την ηθική, αυτή που θέλησε ο συγγραφέας, δοκιμάζοντας να συνθέσει τα φυσικά στοιχεία με τον τρόπο που θα το έκανε για ένα ιδεόγραμμα. Μην πηγαίνει αμέσως ο νους μας στο υποδεκάμετρο να υπολογίσουμε σαν περιδεείς εμποροϋπάλληλοι μήπως τσοντάρουμε κανένα πόντο παραπάνω στις πραγματικές του προθέσεις. Από τη στιγμή που το αποτέλεσμα μιλάει, ο δημιουργός του πάβει να έχει την αποκλειστική ευθύνη. Πόσο μάλλον στην περίπτωση του Παπαδιαμάντη, που το χέρι του, θα λέγες, αποξενώνεται πολλές φορές για να υπακούσει σε άλλη μία φωνή. Και ο ίδιος, μόνο εκ των υστέρων, όχι χωρίς κάποια μηχανία να την αναγνωρίσει για δική του. Στην Ελλάδα, ένα ευαίσθητο παιδί, μεγαλωμένο πλάι στη θάλασσα, έχει την αίσθηση της ακοής τρισδιάστατη. Στη μία πιάνει τους αγέριδες και τον παφλασμό των κυμάτων. Στη δεύτερη την ελληνική λαλιά, στην αρχική τη φθογκολογική σύσταση. Στην τρίτη τον κόσμο των νοημάτων, από τη Ιωνία στους καιρούς και δόθε. Μια τέτοια ταυτόχρονη εγγραφή προλαμβάνει πριν από τη συνείδηση να αποτυπώσει περιοχές ολόκληρες που αργότερα, πολύ αργότερα, όπως την εμφάνιση ενός φωτογραφικού στιγμιότυπου, βλέπει κανείς να διαγράφονται καθαρά μπροστά του. Κάτι τέτοιο συμβαίνει με τις ενδιάθετες ροπές του σκιαθήτη που, αν τις οδηγούμε στο απόλυτο, βεβαιότατα το κάνουμε από σκοπού. Είναι απαράδεκτο ύστερα από τόσα χρόνια να είμαστε τόσο στοιχειώδεις και πρωτόγονοι απέναντι στο έργο του, να καταλαβαίνουμε παπά εκεί που αυτός εννοεί σχήμα. Υπάρχει πρόοδος και στον τρόπο που διαβάζει κανείς, από την εποχή μάλιστα που άνοιξε το στόμα του ο Μινόταυρος του κινηματογράφου για να καταβροχθήσει ολόκληρο το ανεκδοτολογικό μέρος της ζωής. Η πεζογραφία δεν έχει νόημα, δεν στέκεται παρά με ό,τι μένει απ' έξω και δείχνει ότι ξέρει να διαρκεί πέρα από τη δράση. Τις αρετές μιας τέτοιας διάρκειας είναι που αναζητά και ο ελίτης στον Παπαδιαμάντη, όπως ένα ποιητή, μεταπηδώντας από το πρώτο στάδιο που είναι η παρατηρητικότητα στο δεύτερο που είναι η μαγεία, εκεί που εξακολουθούν να παλιώνουν τα πράγματα. Παραμένει όμως καινούριος ο Θεός και φυσικά οι λέξεις που τον εκφράζουν. Οπότε ξαφνικά βλέπεις την πραγματικότητα να αναστρέφεται, οι πέτρες του βυθού μετεωρίζονται ανάλαφρα στο στερέωμα, ενώ οι αστροναύτες κατευθύνονται στα ύφαλα με αργές κινήσεις. Ο ήλιος και η σελήνη συμπλέουν. Στην πλάστηκα των ανθρώπινων ένα χαμόγελο κοριτσιού αντισταθμίζει το χρυσάφι όλου του κόσμου. Μία μικρούτσικη ελπίδα ετοιμάζεται να αποσπαστεί από την οργή των λαών, όπως από το μεταξωσκόλικα η πεταλούδα. Βρισκόμαστε μακριά από το ρεαλισμό που χαρακτηρίζει τον Παπαδιαμάντη και όμως πολύ κοντά στο δεύτερο νόημα που αποκτούν
πρόσωπα και πράγματα μέσα στο μύθο του, αρκεί να κρατήσεις διαφορετικά το κάτωπτρο αντίκριτους. Πολλές φορές βοηθάει σε αυτό και η ίδια η ατιμελησία του ύφους του. Μειονέκτημα, δεν υπάρχει αμφιβολία, που ωστόσο χωρίς να το καταλάβεις, με μία κλίση απλώς της κεφαλής προς το πλάι, κερδίζει φως και σε πάει αλλού με τόση πειθό μαγική που θέλεις δε θέλεις αναγκάζεσαι στο τέλος να λησμονήσεις τον κρυφό γραμματοδιδάσκαλο μέσα σου. Πρόκειται για την ατιμελησία που βρίσκουμε ακριβώς και στην εμφάνισή του. Κάτι πέρα από το προμελετημένο που όχι μόνο δεν ενοχλεί, αλλά φέρνει τα πράγματα κήθε από την κακομοιριά και δόθε από την πολυτέλεια στο σωστό ανθρώπινο μέτρο. Περίπου δηλαδή ό,τι κάνει και η φύση όταν συνθέτει τα δικά της έργα. Ένα βυθό θαλασσινό, ένα κάμπο στο έβγα του Απρίλη, καταπιστευμένη σε μια τυχαιότητα που αποδεικνύεται, τι περίεργο, αλάνθαστη. Δεν βρίσκεις ποτέ δύο βότσαλα που να αντιμάχονται το ένα το άλλο, δύο αγριολούλουδα που ο συνδυασμός τους να μην αποτελεί αρμονία. Και αυτό είναι το θαύμα. Ίδιο. Είτε σκύβεις πάνω από τα καθαρά νερά μιας χαλικόσπαρτης ακρογιαλιάς, όπως είναι τα λαλάρια της Κιάθου, είτε πάνω από τα φραστικά σχήματα που φωτίζουν το βυθό στα διηγήματα του Παδιαμάντη. Αθωότητα έτσι κι αλλιώς. Η γλυπτική εντέλεια και η σύμμετρη γειτονία των λίων μοβ, ροζ, λευκών, μαύρων, λαμπερών πέτρινων σωμάτων που επιδέχεται κριτική, όπως και οτιδήποτε άλλο που συμβαίνει να έχει βγει από το χέρι του Θεού. Το ερώτημα πάντως είναι πώς αυτό που βέβαια οφείλεται στην απουσία κάθε ανθρώπινης επέμβασης το ξαναβρίσκεις έξαφνα σε ένα δημιούργημα βγαλμένο από τη βούληση του ανθρώπου. Μάταια θα ψάχνε κανείς να ανακαλύψει την ταχυδακτυλουργία του θαυματοποιού. Μάλλον θα έπρεπε να πιστέψει ότι η καθαρότητα της ψυχής του συγγραφέα σε όλη τη διάρκεια που κρατάει το γράψιμο ακολουθεί τον αντίστροφο δρόμο της νοητικής του λειτουργίας, έτσι που να απαλήφει κάθε ίχνος εγκεφαλικής διεργασίας. Και ό,τι σε τελική κατάληξη όλος αυτός ο μικρός λαός των ανθρώπων που μισούνται και ερωτεύονται δεν είναι παρά μαργαρίτες και παπαρούνες σε έναν αγρό παραθαλάσσιο, τη στιγμή που προσγειώνεται στο έδαφος του για να ψάλει τραγούδια του έρωτα κάποιος άγγελος Κυρίου. Τραγούδια του έρωτα ο άγγελος? Ναι, αν θέλουμε να ακριβολογήσουμε. Αυτή είναι η ταυτότητα του Παπαδιαμάντη. Η λάμψη του δεν είναι απάβγασμα μιας ψυχής χριστιανικής με τη συμβατική έννοια. Είναι η προβολή ενός εσωτερικού κόσμου απείραγου από τις μικρότητες αλλά γεματού καθάριο έρωτα. Ένα φωσάκι σαν αυτά που συντηρούν οι άγνωστες δυνάμεις μέσα στον οριμαγδό της ανθρωπότητας, για να τη σώζουν από μια συλλήβδην καταδίκη της. Κάτι που με διαφορετική ποιότητα ή ένταση απαντούμε στις πιο ετερόκλητες φύσεις. Έναν Σολωμό ή έναν Βενιζέλο, έναν Κουντουριώτη ή έναν Θεόφιλο, για παράδειγμα, για να περιοριστούμε στον ελληνικό χώρο, από τέτοια σπάνια φωτεινά σημεία κρέμεται η κλωστή που μας κρατάει πάνω από την Άβυσσο.

Με λογισμό και με όνειρο σήμερα ταξιδεύουμε στη μαγεία του Παπαδιαμάντη μέσα από τον Οδυσσέα Ελίτη. Βλέπετε, το φως του Παπαδιαμάντη βρίσκεται μάλλον πιο κοντά στο πανάρχαιο λιχνάρι. Αλλά σε ένα λιχνάρι το φως, αν υπάρχει, οφείλεται στο λάδι, θησαυρισμένο το δικό του από τους ελαιώνες των παιδικών του χρόνων, άργησε να ανέβει στο φυτίλι. Χρόνια και χρόνια φυλαγμένος στο υποσυνείδητό του, γαλήνευε, καταστάλαζε, λαμπύριζε με όλα αυτά της παιδικής του ηλικίας τα περιστατικά, με έναν τρόπο που θα έδινε το δικαίωμα να υποστηρίξει κανείς πως η ορίμανση του συγγραφέα γινόταν εν αγνία του εκεί, σε μια περιοχή όπου ο άνθρωπος δεν διαθέτει την κουτή ευφυΐα να ξεχωρίζει αυτά που βλέπει από αυτά που αισθάνεται. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει. Όσο γράφει τη μετανάστηδα, τους εμπόρους των εθνών, τη Γυφτοπούλα, το Χρήστο Μιλιώνη, εκπληρώνει μια παλιά του επιθυμία να γίνει συγγραφέας. Τον εαυτό του όμως δεν τον έχει βρει. Και όταν οι φίλοι του, στη γλώσσα της υπερβολής που κυριαρχεί την εποχή εκείνη, μιλούν για ένα νέο Ντίκενς ή Πόε, ο ίδιος διαμαρτύρεται. «Δεν μοιάζω ούτε με τον Πόε, ούτε με τον Ντίκενς. Ομοιάζω με τον εαυτό μου. Τούτο δεν αρκεί». Δυστυχώς όμως δεν αρκούσε. Χρειάστηκε να καταρρεύσει το σκηνικό των μεγάλων ξένων προτύπων, να αναδυθεί μισοπραγματική, μισοφανταστική, σταλάζοντας ακόμη αθωότητα ή σκιάθος, για να αναγνωρίσει τον εαυτό του και να ταυτίσει μέσα του τα δύο είδωλα, εκείνο που αντίκριζε στα κατοπινά ταξίδια του και το άλλο που του είχε σε παραδοσιακή κατάσταση δοθεί από την εποχή των πρώτων του μυστικών ερώτων. Και εδώ συλλογιέται κανείς πως αυτά τα 60 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα με τις 3.000 ψυχές έφτασαν να αποκτήσουν τη σημασία ολόκληρης Υπήρου. Βέβαια, είναι ο τρόπος που έχεις να βλέπεις τα γύρω σου, να μεταφέρεις σε μια δοσμένη κλίμακα, όσο μικρή και αν είναι τα ανθρώπινα, όσο μεγάλα και αν είναι αυτά. Το μερίδιο από αυτή την άποψη ανήκει στο δημιουργό, αλλά και η σκιάθος αυτή καθ' αυτή σαν νησί προσφέρεται. Η διαφορά της από τις Κυκλάδες περισσότερο τις προσθέτει παρά τις αφαιρεί. Δεν είναι πια εδώ η αρχιτεκτονική που κρατάει τον πρώτο ρόλο, τα κτίσματα που αν για μια στιγμή τα παλείψεις θα δεις τι σου απομένουν. Είναι ίσως οι ξερολιθιές, οι δύο-τρεις καλαμιώνες, τα πελώρια κάθετα βράχια πάνω στα νερά, βουνά και ακρογιάλια, κοιλάδες και πηγές, αμπέλια, δεντρώνες, περιβόλια, ως και μια λίμνη, χώρια τα μικρά και μεγάλα νησάκια που δορυφορούν τη μάνα, συνθέτουν ένα ποικιλόμορφο σύνολο που φυσικό είναι να αντανακλά πάνω στους ανθρώπους. Μοιρασμένοι πάλι ετούτη στο πάλεμα της γης και της θάλασσας, αγρότες και ναυτικοί, κάποτε και τα δύο μαζί δίνουν στη μικροσκοπική κοινωνία που συναποτελούν ένα εύρος ζωής δυσανάλογα μεγάλο και προσοδοφόρο. Φτάνει να ξέρεις να εμβαθύνεις την παραμικρή πτυχή, την πιο ασήμαντη λεπτομέρεια, ώσπου να σου αποκαλύψει το νόημά της, ταυτόσιμο πολλές φορές με εκείνα που συναντάς στα μεγάλα πρότυπα. Είναι κρίμα αν δεν μας έχει τύχει να πέσουμε φιλομετρώντας βιβλία περιηγητών του Μεσαίωνα πάνω σε μια περιγραφή των σποράδων, σε μια εικόνα που να δείχνει τη ζωή των ανθρώπων εκείνης της εποχής με το φυσικό τους περίγυρο και τα τοπικά τους έθιμα. Μπορούμε χωρίς τον κίνδυνο να πέσουμε έξω να τη φανταστούμε περίπου την ίδια με τον άλλο νησιών. Όταν τον γενικό κανόνα ζωής διαμορφώνουν η φτώχεια και η δουλεία, οι μεγάλες γραμμές εξομοιώνονται
οι παραλλαγές καταντούν χωρίς σημασία. Ή μήπως γινόταν να αλλάξει τίποτα όταν από το ροζιασμένο χέρι που κρατούσε την τσάπα ή το κουπί, που ανέβαζε το νερό από το πηγάδι και δούλευε τον αργαλιό, κρέμονταν κυριολεκτικά τα πάντα. Και πάλι, όχι όλα, μόνο όσα έσωναν να απομείνουν από τις λαιλασίες του κουρσάρου και το χαράτσι του δυνάστη. Μια λαχανίδα με τρεις ταξιές λάδι, αλίμονο. Βλέπουμε τα ξυπόλυτα παιδιά να ψάχνουν για κανένα χταπόδι. Πιο ψηλά, τους κόνους των λόφων με τα χαμόσπιτα στην πλαγιά. Τον παπά να κανοναρχεί τις γερόντισες. Τους νέους να καλαφατίζουν μια σάπια ψαρόβαρκα, σαν ψηφίδες που να μας δίνουν να αναστήσουμε τη χαμένη τοιχογραφία. Φαγωμένοι κι αυτοί σαν τις άλλες, με τις κάτισχνες μορφές που μας κοιτάζουν παράξενα, ήσαμε σήμερα μέσα από τους ασβέστες. Τι ερημία! Κι όμως, από αυτή τη λειψή ζωγραφιά, την παράσταση της έσχατης ολιγάρκιας, τραβάς και σου αποκαλύπτεται όπως τις παλιές χαλκομανίες ένα πολύχρωμο τοπίο. Η φύση έρχεται να προσθέσει τον χρυσό της εκεί που λείπει ο άλλος. Και το όμορφο κορίτσι εξαργυρώνεται κάποια μέρα και εκείνο σαν όμορφη παπαρούνα, μια που η άνοιξη δεν γίνεται, θα φτάσει. Ακατανόητο, ρομαντικό, ανίερο μοιάζει να το λέμε αυτό σήμερα. Λησμονούμε ότι χωρίς αγαθά υλικά, ο χώρος ο ανθρώπινος ήταν τόσο αδιανός που το θαύμα χωρούσε πιο εύκολα. Και ότι αυτή η σταματημένη ζωή, όπως την αποκαλούμε σήμερα υποτιμητικά, υπερσκελίζοντας κάθε αίσθημα αστάθειας, βοηθούσε τότε τους ανθρώπους να αντιλαμβάνονται την πρόοδο με τα ποιοτικά και όχι τα ποσοτικά μέτρα, που σημαίνει ότι η διάρκεια, σαν χρυσό νήμα σε ένα κέντημα, έδαινε περασμένα και τωρινά, ευτελή και πολύτιμα, φυσικά και υπερφυσικά, με έναν τρόπο που δεν γίνεται να ξαναγνωρίσουμε ποτέ. Χωρίς λοιπόν να νοσταλγούμε με αυτά που λέμε τους αργαλιούς ή τις πέτρες των ελαιοτριβίων, απλώς μακαρίζουμε τα χέρια τα ανθρώπινα που με το να φθύρονται εκείνα στην κλίμακα την ατομική αποκτούσαν τη δύναμη να σταματούν τη φθορά στην κλίμακα την ομαδική. Ο Παπαδιαμάντης, βλέπετε, είναι από τους τελευταίους που πρόφτασαν να γεράσουν με αυτά που πρωτοαγάπησαν. Τα κρατά μέσα του στερεά, διαρκή, όπως ακριβώς θα έκανε και ο πιο μακρινός του πρόγονος. Από μια άποψη, εάν μας παρουσιάζεται τόσο αδιάφθορος, είναι επειδή σε κάθε τι που μας λέει αφήνει πάντοτε να υπονοηθεί ότι μια μιλόπετρα ή ένα λαγίνι, όπως και να το κάνεις, δεν υπόκειται στη φθορά, δεν αλλάζουν. Αλλάζει μόνο ο άνθρωπος, οι δυνατότητες του να αποστάζει γεύση από όλα αυτά. Και στην επαναστροφή του μικρού του ιδιωτικού κόσμου αναπτύσσει όλη του την παραστατική δύναμη, ώστε να διατηρήσει την άλλο γύρω από τις επτές εικόνες, που δεν είναι, δεν θέλει να είναι, σκέτες αναμνήσεις. Αυτή την άλλο που δίνει στα πράγματα η παιδική ηλικία είναι που κυνηγάμε κατά βάθος κι εμείς σ' όλη μας τη ζωή. Ποτέ τα περιστατικά της που κατά κανόνα είναι ασήμαντα. Πρόκειται για την ικανότητα να μεταβάλεις τα ελάχιστα σε θησαυρούς, χάρη στον τρόπο που τα χειρίζεσαι και που το μεγάλο της αντίκρισμα είναι φυσικά η αθωότητα. Έτσι και ο Θεόφιλος, με την απόλυτη απόσπασή του από τα συμφέροντα, στάθηκε περισσότερο άρχοντας από όλους τους μεγαλοκτηματίες της Μυτιλήνης. Και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, με τη δωρεά των οφθαλμών του, ένας χορηγός πιο γενναιόδωρος από τον Ανδρέα Σικρό.
Υπάρχουν τρόποι και τρόποι να σηκώνει κανείς τις αντικσότητες και πάνω από όλους η αξιοπρέπεια. Έχουν να λένε ότι στα διάφορα τσιμπούσια που παραθέτανε οι εκδότες της εποχής για το προσωπικό τους, ο συγγραφέας μας έφτανε πάντοτε αργοπορημένος και καθότανε άκρη-άκρη στο τραπέζι. Αθόρυβα έβγαζε από την τσέπη του πανοφοριού του ένα μπουκάλι κρασί. Έπειτα ένα λαδόχαρτο με λίγο τυρί και κάμποσες ελιές. Έτρωγε χωρίς να αγγίξει τις γιουβετσάδες και σε κάποια στιγμή, χωρίς να το πάρει κανένα είδηση, εξαφανίζονταν. Βέβαια, κάθε άλλο παρά ήθελε να παραστεί στον ακατάδεκτο. Ήθελε να κρατά σε απόσταση τους κρυφούς αδιστές που πολλοί θα επιθυμούσαν να του πουλήσουν προστασία και συμπόνια. Ένα ακόμη σημάδι μεγάλης και φυσικής ευγένειας.

κάτω υπλώνεται ο Μέγας Γυαλός με την μακράν ατελείωτον πλατείαν λωρίδα της άμμου και των χαλίκων του, με τη βαρθίαν γαλανή και πρασινίζουσα θάλασσάν του. Εδώθεν και εκείθεν δύο μικροί κάβοι με κρυμπνώδεις και αποτόμους προεξοχάς των βράχων οροθετούσαν τον Μέγαν Γυαλόν, χωρίς να τον φράτωση, χωρίς να σχηματίζωση μικράν καμπύλιν, χωρίς να αποτελώσει όρμον ή μικράν αγκάλιν. Ο Μέγας Γυαλός ήταν όλος ανοιχτός εις τον Κυρβοριάν, τον αφέντη του. Όσο κι αν παρακαλέσει τη με τραγούδια τον Κυρβοριάν να μετριάσει το άγριο φύσιμά του, ο σκληρός δεν είναι φιλόμουσος και δεν συγκινείται από τραγούδια. Και όσο κι αν επιθύμει τη να ονομάσει τον Μέγαν Γυαλόν όρμον, ο Μέγας Γυαλός ήτο αναπεπταμένη θάλασσα, ήτο αδελφός του πελάγους και ήτο απλούς σταθμός του σκληρού βοριά, του αυθέντου του. Έκλεινε ο λίγον τι προς τον Κεκίαν, τον γραίον άνεμον, ως να επροκάλει διακισμάτων τα στοπίας του καθαυτό βορρά, του αυθέντου του. Υπήρχε βοβή και φοβερά συμμαχία μεταξύ του Αιγιαλού και του Ανέμου. Όσα πλοία δεν ήρκει μόνη η πνοή του να ανατρέψει εις το πέλαγος, τα παρέπεμπε προς τον υποτελήν του. Εκεί εθράβοντο ασφαλώς επάνω εις τους βράχους. Μία ύφαλος βαθία, κρυμμένη κάπου αντίκρι στο πέλαγος, η οποία με το ανάστημά της δεν έφθανε τα στρίποδας των μικρών πλοίων. Ετέτωνε το λαιμό, ύψωνε την κεφαλή και έβλεπε μακρόθεν με πικράν ζήλιαν τας καταστροφάς, τας οποίας επροξενούσαν συχνά οι δύο ακρινοί, όρθιοι και οδοντωτοί βράχοι του κάβου, με τους ελεηνούς φελούς τους οποίους η ρυψοκίνδυνος φιλοπεγμοσύνη των ανθρώπων ετόλμα να απολύει στο πέλαγος. Φιλοπεγμοσύνη ανοεί των πεδίων προς πολύπυρων και πονηρών γέροντα. Έρημα γυαλόξυλα, λία, ασπρουδερά και σαπρά, λείψανα παλαιών, αγνώστων ναυαγίων, πλανόμενα εδώ και εκεί εις των αφρών ή κείμενα κάπου εις των πάτων, τα έριπτε το πέλαγος επάνω εις την άμμον. Έκυντο διεσπαρμένα εκεί, διηγούμενα αφώνους ιστορία συμφορών και πνιγμών και ολέθρου. Την ημέραν έβρισκον η βοσκή πρόχειρα καυσόξυλα, σορευμένα εις την άμμον, και τη νύχτα αγρίευε ο βοράς και τα κύματα, ραγδαία, αλλεπάλληλα, ακούραστα, κατεκάλυπτον όλην την άμμον, και έτρωγαν τον κρυμνό καθόλου το μήκος του Αιγιαλού, και η γη εσμικρίνετο και η θάλασσα εμεγάλωνε, και όσο περνούσαν οι χρόνοι και επανήρχοντο οι χειμώνες, τόσο ο Μέγας κρυμνός εγίνετο κατοφερέστερος, και το κύμα υπέσκαπτε τους πόδας του παντού όπου δεν έφτανε να φάγει το μέτωπον και τας οφρής του. Ήταν ένα κομμάτι από το διήγημα το εξαιρετικό «Ο Μέγας Γυαλός». Ένα ταξίδι στη χώρα των λέξεων του Παπαδιαμάντη, που μας ταξιδεύει στο νησί του, στα αγαπημένα του μέρη. Θα μας πει ο Ελίτης ότι η πρώτη σοβαρή προσπάθεια να αποκτήσει οντότητα η νεοελληνική πεζογραφία έπεσε στο κενό. Δεν έλειψαν οι μηχανές, έλειψε η πρώτη ύλη. Μια κοινωνία σε κατάσταση αμόρφης μάζας, όπου μήτε ο αστός έχει προστάσει να καλοκαθίσει, μήτε ο προλετάριος να επαναστατήσει, αποτελεί την πιο δύσπεπτη τροφή για ένα μυθοπλάστη. Δεν υπάρχει ένας
ακεραιωμένος τύπος, δεν υπάρχει καν ο ενδιάμεσος, ο σαλταδόρος, αρκετά στερεός ώστε να αξιωθεί το ένδυμα του ήρωα. Όλα όσα συνταράζουν ή γαλινεύουν τα νερά μιας μεγάλης πολιτείας, μεταφερμένα σε σμίκρυνση και αποτυπωμένα με ενάργεια πάνω σε ένα κομμάτι γης, τριγυρισμένο θάλασσα. Αυτό ήταν η καθαρότητα της ψυχής του Παπαδιαμάντη, με μιας αρμόστηκε πάνω στην καθαρότητα του νησιού του. Ένας λαός φτιαγμένος από παρακατιανό αλλά μακρόθυμο μάστορη, σε καιρούς όπου μια δεκαετία μετρούσε όσο μια σημερινή μέρα. Ξεκίνησε για να πορευτεί από την προγονική στην παιδική του μνήμη και από αυτήν πάλι στη γραφίδα του. Γέροντες χαρακωμένοι από τους λεβάντιδες, κοπέλες κρουστές σαν τα βότσαλα, και από τις τελευταίες ως τους πρώτους, μια ποικιλόχρωμη και σε πλήθος ημιτόνια κλίμακα, με τα πικάσματα όλων των πιθανών ανθρώπινων τύπων, που κάποτε νομίζεις ότι και τα ονόματά τους ακόμη τόσο χαρακτηριστικά μοιάζουν, επλάστηκαν επί τούτου. Εκείνος, Εύνης, ο μπαρμπαναγνώστης ο Σιβίας, που παράστηκε τον Παπασωτήρη στη λειτουργία και είχε για μόνη του αμοιβή εν ξάκρισμα προσφόρου δια τον καφέ. Ο μαστροπισκολέτος ο άτυχος, διωγμένος από τη γυναίκα του, υβρισμένος από την πεθερά του, δαρμένος από τον κουνιάδο του, ξορκισμένος από το σπιτονικοκυρά του. Και ο Μπαρμπαγιανιός, ο έρωτας, που είχε πέσει σε έρωτα με τη γειτόνισά του, αλλά δεν είτο πλέον νέος, ούτε εύμορφος, ούτε άσπρα είχε. Άσπρο συνδώνει να μας ασπρίσει όλους στο μάτι του Θεού, να ασπρίσουν τα σωθικά μας, να μην έχουμε κακή καρδιά μέσα μας. Ναι, ο δόλιος ο Μπαρμπαγιανιός, που μια νύχτα χειμωνιάτικη σωριάστηκε μεθυσμένος εκ το σπίτι του και θαύτηκε κάτω από τα χιόνια. Και ύστερα είναι γυναίκες, η μαμή η Μπαλαλίνα, η Λενιό η Γαρμπίνα, κίνη που βλέπε τις παράξενες οπτασίες, η γριά συνοδιά που περπατούσε ξυπόλυτη με τα τσόκαρά της ένα μεγάλο καλάθι, η κυρά Γαλάτσενα του Κασανδριανού, χειρά πλοιάρχου αυτή μόλα της στα μεγαλεία. Είναι οι Μεσόκοπες, η Θεία Μαθηνό, η Θεία το Σεραϊνό, η Ανούδα. Και είναι τα κορίτσια, όχι μόνο οι ξεχωριστές ηρωίδες, μια Ματή, μια Μοσχούλα, μια Πολύπνια, μια Πούλια, το Αστεράκι ή η Ακριβούλα, η Θαλασσοπνιγμένη, αλλά και οι παρέες, τα πεζούλια, ένα είδος χορού με αντιπροσωπευμένα όλα τα σόγια του νησιού, το Μαριό, το Λενιό, το Κατερινιό, το Ξενιό, το Φιλιό, το Μαχό, το Κατινιό, η Παπαδοπούλα, η Ευανθία του Καπετάνιου, το Τσιτσό, το Ραφτή, το Ασπασό, το Παναδί, η Σοφούλα, τον Μπακυρί, η Μόρφο, η Σερετούλα και πόσες άλλες. Εάν προσθέσει κανείς και άλλες μονάδες από τόπους ή χτίσματα, το σπιτάκι παραδείγματος χάρη της Θείας Σκεύος της Γαλανίτσας, τις Πλάκες ή τον Ταρσανά των Μαθηναίων, το νερόμιλο της Κεχριάς στο Ρέμα, για να μην πούμε και το στάβλο του Γεροκουμενή που είχε πλημμυρίσει και το γαϊδούρι του έπλεη στο νερό, ολοκληρώνει τον πίνακα του μικρόκοσμου, αυτού όπου κινήθηκε ο Παπαδιαμάντης για να ανασύρει τόσο διαφορετικά στο μέγεθος πρότυπα. Επειδή δεν έχει σημασία η ταπεινή βαθμίδα, σημασία έχει η γνησιότητα, που αυτήν κανείς δεν μπορεί να του την αμφισβητήσει. Εδώ καταντά να είναι τόση αναλογία ανάμεσα στον ιδιότυπο ψυχισμό του πεζογράφου και ανάμεσα στην πατρίδα του, που όπως στην περίπτωση της κότας και του αυγού δεν ξέρει αν η Σκιάθος που γέννησε τον Παπαδιαμάντη ή ο Παπαδιαμάντης στη Σκιάθο. Θέλουμε να πούμε εάν ήταν ένα φυσικό περιβάλλον που τον προετοίμασε να δεχτεί το συγκεκριμένο έμψυχο υλικό του ή εάν εκείνος το έπλασε σαν προέκταση της αγνότητας που του είχε προσδώσει μια διαβίωση προεφηβική στο συγκεκριμένο αυτό περιβάλλον. Αυτά λοιπόν και πολλά άλλα θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε για τον Παπαδιαμάντη, αυτό τον τεράστιο πεζογράφο
που για πολλούς σήμερα είναι ξεχασμένος, ίσως και παραγωνισμένος. Αλλά αξίζει να τον μελετάμε, γιατί τον Παπαδιαμάντη τον αγαπάς όταν τον αισθάνεσαι. Και με αυτό θα κλείσουμε σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές. Να είστε όλοι και όλες καλά και να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας, ενώ τη χαρακτηρίζει ως θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας τα πλεονάσματα να γίνουν καλύτεροι οι μισθοί και οι συντάξεις. Περιοδεία σε δομές υγείας και συναντήσεις με θεσμικούς φορείς πραγματοποιεί σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, όπου επισκέπτεται το νοσοκομείο της περιοχής και το κέντρο ολικής φροντίδας, ενώ νωρίτερα βρέθηκε στο κέντρο υγείας Θέρμης, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου κέντρου υγείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτχαμπά Χαμενεϊ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χαμενεϊ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Την ίδια ώρα, σε νέες προειδοποιήσεις προχώρησαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, δηλώνοντας ότι η μόνη ασφαλής διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς είναι εκείνη που καθορίζεται από τους ίδιους. Σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι κάθε πλοίο που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες τους θα θεωρείται στόχος. Στο μεταξύ, σε κλιμάκωση των διπλωματικών μέτρων κατά της Τεχεράνης προκόρησε το Κουβέιτ, εγκαλώντας τον επιτετραμένο της Ιρανικής Πρεσβείας και κηρύσσοντας δύο Ιρανούς διπλωμάτες persona non grata. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθετικές ενέργειες του Ιράν που έχουν προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια της χώρας και της περιοχής. Και τα τρία μέλη του πληρώματος του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού της Βρετανίας έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή νωρίτερα ενός ελικοπτέρου στην νοτιοδυτική Αγγλία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε χθες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, λίγο πριν την περίοδο της συγκομιδής. Οι αγρότες υπολογίζουν πως περισσότερα από 300 στρέμματα με κεράσια, αχλάδια, ροδάκινα, μήλα, ρόδια και σιτήρα έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές και αυτό που ζητούν είναι κλιμάκιο του ΕΛΓΑ να καταγράψει το μέγεθος της ζημιάς ώστε να αποζημιωθούν. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της τρίτης ανακρίτριας Θεσσαλονίκης ο 38χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 67χρονο πρώην πεθερό του στον Εύωσμο. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, ενώ το θύμα κατέληξε τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο καθώς έφερε βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Σε βάρος του 38χρονου, που ήταν παλιότερα αρβωνιασμένος με την κόρη του 67χρονου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως επίσης σε βάρος του 38χρονου που ήταν παλιότερα αρβωνιασμένος με την κόρη του 67χρονου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως επίσης δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση.

0: Σίγουρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα αύριο και για τη Θεσσαλονίκη, καθώς προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Εδώ είμαστε. Παραδόσου λοιπόν, I surrender στη μουσική, παραδόσου στο καλοκαιράκι, παραδόσου στην τρέλα του καιρού, διότι χθες μέχρι και χαλάζι έριξε εκεί στο Λαγκαδά. Το κακό είναι ότι υπήρξαν και κάποια προβλήματα στις καλλιέργειες και είπαμε ήρθε με ορμή το καλοκαιράκι του 2026. Σας ακούω και στο δρόμο και φυσικά σας ενοχλεί η ζέστη και η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Λέτε συνέχεια πόσο ζεσταίνεστε, πόσο ήρθε ξαφνικά το καλοκαίρι. Ελάτε να σας δροσίσουμε εδώ στον 102 της R3. Ορίστε, αυτά είναι τα ωραία με τα τριήμερα. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα και όλα. Τετάρτη σήμερα, 3 του Ιούνιου. Άκου να δεις, στον 102 της R3, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Alright. Αυτός ο Απόστολος Κοσμόγλου. Σου άρεσαν πάντως οι Iron Maiden, έτσι, στην Σόφια που πήγες. Πρέπει να ρωτήσω και τον Γιώργο Τολιάκη που πήγε στην Αθήνα για τους Iron Maiden, αν τελικά ήταν καλύτεροι στην Αθήνα ή στη Σόφια. Δεν ξέρω, θα κάνω έτσι ένα ρεπορτάζ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, είπαμε, μέχρι και τις 7, 3 του Ιούνιου, Τετάρτη, στα 13 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή, φτου-φτου-φτου, βαίνουμε καλώς, έτσι επιστημονικό είναι το φτου-φτου-φτου. Τα πάμε καλά δηλαδή στους δρόμους της πόλης, δεν έχουμε πολλή κίνηση, υπομονή, ψυχραιμία γενικά, χαλαρά, διότι βλέπω ότι υπάρχει και ένας εκνευρισμός και 102 στα ραδιοφωνά σας. Μεταξύ άλλων, σήμερα 3 του Ιούνιου είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, η οποία είχε ψηφιστεί στις 12 Απριλίου του 2018 για να μας επενθυμίσει ότι το ποδήλατο είναι ένα απλό, ένα προσιτό, ένα αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον μεταφορικό μέσο που βρίσκεται εν χρήση για περισσότερο από 2 αιώνες, όχι μόνο για να βοηθάει τους ανθρώπους σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά να προάγει τον σεβασμό για το περιβάλλον και φυσικά έχει θετικό αντίκτυπο στο κλίμα. Βέβαια, εδώ στη Θεσσαλονίκη η αλήθεια είναι ότι ζοριζόμαστε λίγο όσοι χρησιμοποιούμε το ποδήλατο. Έχουμε, ναι, μεν υποτίθεται ποδηλατόδρομο, αλλά τα ξέρετε τα υπόλοιπα, δεν χρειάζεται να σας τα λέω. Εθνική ημέρα επίσης αυγού στις ΗΠΑ, που θεωρείται μία από τις πιο πλήρεις στροφές. Ιδιαίτερα αυτοί που θέλουν έτσι να κάνουν και γράμμωση και γενικά να έχουν μία υγιεινή διατροφή, νομίζω ότι πρέπει να εντάξουν το αυγό στο διατροφολόγιο τους. Αλλά αυτό που πρέπει να εντάξει σίγουρα στην καθημερινότητά σας είναι ο 102 και συγκεκριμένα την εκπομπή μας, το Άκου να δεις. Λοιπόν, συνεχίζω με Waterboys για δύο λόγους. Διότι αφενός είχαμε πανσέλινο 31 του Μαΐου, είπαμε αυτό το σπάνιο φαινόμενο να έχουμε δύο πανσελίνους, μία την Πρωτομαγιά και μία στο κλείσιμο του Μάη. Αφετέρου, η Χαλκιδική υποδέχεται τους Waterboys για μία συναυλία γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες στο Sunny Festival 2026. Συγκεκριμένα, ο Μάη Σκοτ και η παρέα του έρχονται την 1η Αυγούστου στο μαγευτικό λόφο της Άνης και πάμε να τους απολαύσουμε για τη συνέχεια.

Ο Mike Scott και η θρυλική μπάντα των Waterboys, που μετράει τουλάχιστον 4 δεκαετίες επιτυχίας, έρχονται λοιπόν Waterboys την 1η του Αυγούστου στο μαγευτικό λόφο εδώ στη Σάνη, στη Σάτι Χαλκιδική δεν έχει, και φυσικά Save the Date. Καλή επιτυχία να πω στα παιδιά που δίνουν το δικό τους αγώνα με τις Πανελλήνιες. Τα έχουμε ξαναπεί, να μην σας ξανακουράζουμε και τα λέμε. Τίποτα δεν ξεκινά και τίποτα δεν τελειώνει με τις Πανελλήνιες, και προσωπικά το έχω ξαναπεί ότι θα ήθελα να αλλάξει το όλο σύστημα, διότι δεν μπορεί να φέρεις ένα παιδί, γιατί παιδί είπαμε είναι 15 χρονών, να αποφασίσει τι θα γίνει για όλη του την υπόλοιπη ζωή. Εξάλλου, αυτό είναι μία αρχή μόνο. Μπορείς να επιλέξεις ένα σωρό άλλα μονοπάτια και μετά μπορεί να βρεις, ας πούμε, στην ηλικία των 20, 30, 40, 50, ποτέ δεν είναι αργά, τελικά αυτό που θέλεις να κάνεις. Εδώ είμαστε, απόγευμα Τετάρτης, καλοκαιρινό απόγευμα Τετάρτης, 3 του Ιούνιου, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ξέρουμε ότι μας ακούτε και στη Δράμα και στην Καβάλα και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και στο Βόλο και στη Λάρισα. Τις καλησπέρες μας και στο Βερολίνο, στο εξωτερικό και στη Σουηδία. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, ευελπιστούμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά και ανθυρά. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού μας, διότι χθες 3η 2 Ιουνίου, σημειώθηκε ισχυρή καλαζόπτωση κατά τις απογευματινές ώρες στις περιοχές Ασκός και Πολυδέντρη του Δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Οι παραγωγοί ήδη προχωρούν σε καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών. Σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου, ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα θυμίζει καλοκαιράκι, με θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 29 βαθμούς Κελσίου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιθανές τοπικές βροχές στα γυρόρινα, με θερμοκρασίες από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, η σημερινή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα συνοδεύεται από κάποιες τοπικές βροχές μεμονωμένες στα ορεινά. Ενώ μεταβολή του καιρού θα έχουμε αύριο Πέμπτη, σας το λέμε από τώρα ότι δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα υπάρξουν αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες. Και στην πόλη μας αύριο Πέμπτη ενδέχεται να έχουμε βροχούλα, αυτή την καλοκαιρινή μπόρα που καμιά φορά είναι και αναζωογονητική και είναι και ανακουφιστική. Η θερμοκρασία θα πέσει για λίγο, θα έχουμε δηλαδή λίγο πτώση εδώ στην πόλη μας, εντάξει μην φανταστείτε, 18 με 24 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά είναι. Παρασκευή ξανά προς τη δόξα τραβά με κάποιες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασίες από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο δε είναι ό,τι πρέπει για να κάνετε βουτιά στη θάλασσα. Πάμε να βουτήξουμε στη μουσική, συνεχίζουμε με τους Verve, σας θέλουμε όλους στην παρέα μας, έτσι να μας πείτε μια καλησπέρα. Αν είστε στην παραλία, στείλτε μας μια φωτογραφία έτσι να ζηλέψουμε λίγο. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για παραγγελιές, για ό,τι θέλετε. Και φυσικά στο Viber του 102 στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Το ξαναλέω, 6930-078-228.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Θέλω να συναντήσω τον Αγιατολάχ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη New York Post. Το Κουβέιτ απελάβει 2 μέλη της Ιρανικής πρεσβείας μετά από τις νέες επιθέσεις της Τεχεράνης. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σε εξέλιξη σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη, ραντεβού για οικονομικές διαφορές κατέληξε σε συμπλοκή με πυροβολισμό στον αέρα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον πρώην πεθερό του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Νεκρά και τα 3 μέλη του πληρώματος ενός ελικοπτέρου του πολεμικού ναυτικού της Βρετανίας που συνετρίβει στην νοτιοδυτική Αγγλία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην Πιερία λόγω εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 3 Ιούνιου του 1942, είχε γεννηθεί ο Αμερικανός πρωτοπόρος της soul μουσικής, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός, ο Curtis Mayfield, το οποίος έφυγε από τη ζωή το 1999, έγινε έτσι ιδιαίτερα γνωστός τις δεκαετίες του 60 και του 70. Προχωράμε, move on up, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη, φρέσκια, καλοκαιρινή παρέα μας, απόγευμα Τετάρτης, 3 του Ιούνιου. Να καλησπέρισω τη φίλη μου την Αθηνά που έστειλε μήνυμα στο Viber και λέει καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα των Ερτζιανών. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Άρχισε να πυκνώνει λίγο αυτή τη στιγμή η κίνηση γύρω από τα δικαστήρια και στην Αγίου Δημητρίου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Ενώ για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι ενδεχομένως αύριο να χρειαστείτε ομπρελίτσα. Βέβαια, καλοκαιρινή η μπόρα θα είναι, αλλά ενδέχεται αύριο να μας τα βρέξει λίγο και να μας τα μουσκέψει. Και επειδή σήμερα εγώ ντύθηκα ανθόκηπος, δηλαδή έτσι μέσα στο χρώμα, επιστρέφει για 12η χρονιά η μέρα με τα χρώματα. Με σύνθημα το πάρτι είναι νοοτροπία. Με σύνθημα λοιπόν το πάρτι είναι νοοτροπία, το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων στην Ελλάδα γιορτάζει τη 12η μέρα με τα χρώματα στην Πλάζα Ρετσούς, εκεί στη γειτονιά μου, με ένα τεράστιο πάρτι. Save the date επίσης, Τετάρτη 1η του Ιούλη. Η μέρα με τα χρώματα προσκαλεί όλη τη Θεσσαλονίκη στο μεγαλύτερο και στο πιο φαντασμαγορικό πάρτι της πόλης. Αν δεν έχετε πάει, γιατί έχω πάει, να προετοιμαστείτε ότι θα λερωθείτε, ότι θα γίνετε χάλια, αλλά συγχρόνως και συνάμα θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Φορέστε κάτι σε λευκό μπλουζάκι και μαγιό ή οτιδήποτε τρελό σκεφτείτε. Γυαλιά, φωτάκια, φτερά, μπαλόνια, λουλούδια, τιάρες, καπέλα, κρόσια, οτιδήποτε θελήσετε. Έτσι θέλει λίγο τρέλα αυτή η μέρα. 1η του Ιούλη, είσοδος ανοίγει στις 4 για τις οικογένειες και τους μικρούς μας φίλους και η ώρα της πρώτης ρήψης των χρημάτων, λέω, καλό θα ήταν αυτό, των χρωμάτων για παιδιά από 2 έως 10 ετών είναι εκεί γύρω στις 4.30, αλλά η γενική είσοδος είναι στις 5.30 εκεί στην Πλάζα Ρετσούς. Η μέρα με τα χρώματα, αξίζει να σημειώσω ότι διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά το 2012. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επίσης στην Πλάζα Ρετσούς κάτι όμορφο θα συμβεί την επόμενη Τετάρτη, δηλαδή 10 του Ιούνιου στις 8 η ώρα, δωρεάν μάθημα πιλάτες με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο, έτσι για να περάσετε ωραία για όλους εμάς που ακόμα είμαστε εντός της πόλης, δεν έχουν ξεκινήσει δηλαδή οι καλοκαιρινές διακοπές. Για άλλους έχουν ξεκινήσει, αλλά οι περισσότεροι έχουμε και τις Πανελλήνιες. Περιμένουν λίγο να φύγουν, να τελειώσουν τα σχολεία, να τελειώσουν οι υποχρεώσεις και νομίζω ότι μετά το πρώτο 15ήμερο του Ιούνιου μπαίνουμε στις καλοκαιρινές διακοπές και στις εξορμήσεις. Εγώ πάντως την πρώτη βουτιά στη θάλασσα την έριξα. Κρύα η θάλασσα, θέλει λίγο θάρρος μέχρι να μπεις, αλλά από τη στιγμή που θα μπεις και μετά νομίζω ότι το απολαμβάνεις στο φουλ. Θα απολαύσουμε για τη συνέχεια Aretha Franklin, Respect. Σαν σήμερα το 1967 βρίσκεται στην πρώτη θέση του Billboard. Νομίζω ότι όλοι ξέρετε την ιστορία. Αυτό το τραγούδι αρχικά γράφτηκε για τον Otis Redding τον Αύγουστο του 65, υποτίθεται για τον σεβασμό στον άντρα, αλλά πήρε η Aretha Franklin, το ανέστρεψε εντελώς και τελικά η ερμηνεία της αντιπροσωπεύει απόλυτα τη σημασία του τραγουδιού και έγινε σημαία του φεμινιστικού κινήματος. Άσε που το Φεβρουάριο του 68 πήρε και εννοείται Grammy Awards για τα βραβεία Best Rhythm and Blues Recording και Best Rhythm and Blues Solo Vocal Performance Female. Πολλά αγγλικά φτάνει.

Εντάξει, πάντα και είναι λίγο η Αρίθα Φράγκλιν σαν τον Έλβις Πρίσλεϊ. Μια Αρίθα Φράγκλιν ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Τετάρτης, 3 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Πάμε λίγο να σας πούμε τι θα συμβεί και αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας. Σε γήπεδο Beach Volley μεταμορφώνεται την πλατεία Αριστοτέλου. Στην καρδιά εδώ της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλου, ανοίγει η αυλαία του 32ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters με την ύμφη του Θερμαϊκού να υποδέχεται το πρώτο μεγάλο τουρνουά για το Circuit του 2026 από 5 έως 7 Ιουνίου, δηλαδή από Παρασκευή έως Κυριακή. Το κεντρικό γήπεδο που θα στηθεί, άμα δείτε δηλαδή να γίνονται εργασίες στην πλατεία Αριστοτέλους, μη λέτε ότι δεν σας τα είπαμε, είναι με όλες τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, έτσι πρέπει. Η αγωνιστική άμμος θα τοποθετηθεί στο πλακόστρωτο εκεί της πλατείας Αριστοτέλους, ενώ θα κατασκευαστούν εξέδρες με χώρους για τους θεατές, τους επίσημους, τους χωρητούς και για τους δημοσιογράφους εννοείται. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες στο σημείο, έτσι στο, αυτό το Σαββατοκύριακο να πραγματοποιηθούν οι αγώνες beach volley. Νομίζω σας αρέσουν ιδιαίτερα τα γόρια οι αγώνες beach volley. Δεν σας αρέσουν? Σας αρέσουν. Έτσι, λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή να μας πείτε πού είστε και τι κάνετε. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σας σήμερα, το 1972, κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία το 7ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος των Pink Floyd με τίτλο Obscured by Clouds. Πάλι εγγλέζικα, Αποστόλη. Πολύ εγγλέζικο πια, δεν μπορώ να μιλάω αγγλικά. Προτιμώ τα ελληνικά. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Pink Floyd, αλλά επειδή είμαι λίγο ανάποδη, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1971 και σε πάει εκεί, στο Saint-Tropez. Και επειδή έχω πάει στο Saint-Tropez, θα σου πω κάτι. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.

γελάω με μια φίλη μου που μου λέει, τέλος πάντων, δεν σου πήρα, λέει, τηλέφωνο, γιατί όταν με έπαιρνες, λέει, μιλούσα με δύο ωραίους και έβαλα και κραγιόν. Αυτά είναι. Αχ, δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και το γεγονός τώρα ότι ο Δημήτρης ο Μακρινιώτης στην κουζίνα του Studio 4 μας φτιάχνει, λέει, γλυκό με ινδοκάριδο. Εννοείται ότι το θέλουμε, ταιριάζει με τον καφέ που απολαμβάνουμε καθημερινά 5 με 7 εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 3 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Μας αρέσουν αυτά που μας στέλνατε. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Λέει, κορίτσια, λέει, μία παντρεύομαι. Λέει, άλλη κορίτσια είμαι έγκυος. Κορίτσια, άλλη μία σφραγίδα και παίρνω δωρεάν καφέ. Εγώ είμαι η τρίτη, όπως αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Για αύριο είπαμε θα μας τα μουσκέψει. Πάρτε μια ομπρέλιτσα μικρή, έτσι μην κουβαλάτε και πολύ βάρος. Και πάμε στα. Συνεχίζουμε να σας λέμε τα ωραία πράγματα που συμβαίνουν εδώ στην πόλη μας. Παραδοσιακή βραδιά με ελεύθερη είσοδο. Δήμος Θεσσαλονίκης, η δεύτερη δημοτική κοινότητα, τιμώντας την καθιερωμένη θρησκευτική εορτή του Ιερού Ναού των Αγίων Πάντων από 6 έως 8 Ιουνίου, προσκαλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες εδώ της πόλης σε μια ξεχωριστή παραδοσιακή μουσική βραδιά, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ενορίας. Αυτή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή, 7 Ιουνίου στις 8.30, στην Πάροδο, εκεί στον παράδρομο της Οδού Αγίων Πάντων, στο χώρο ακριβώς δίπλα στον Ιερό Ναό. Και το πρόγραμμα της βραδιάς είναι αφιερωμένο στην ελληνική παράδοση, περιλαμβάνει δημοτικά τραγούδια, παραδοσιακούς χορούς από διάφορες περιοχές της χώρας, με στόχο πάντα τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Θέλοντας λοιπόν να στηρίζει τις τοπικές ενοριακές εκδηλώσεις και το λαϊκό πολιτισμό, προσφέρει μια βραδιά χαράς και ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή την Κυριακή, 7 του Ιούνιου. Τώρα, επειδή υπάρχει γενικότερα μια ιστερία γύρω μας και με τον καιρό και με την επικαιρότητα και με το καλοκαιράκι που έρχεται και με τους λογαριασμούς και με τις υποχρεώσεις και με τα πάντα όλα, θα ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Def Leppard, Hysteria, εδώ στα Άκου να δεις, στον 102.

Εσείς τα μαζέψατε τα χαλιά μεταξύ μας τώρα, γιατί προσπαθώ να συνεννοηθώ και πλέον πρέπει, λέει, με τα χαλιά να μετράς τα εκατοστά, για, εννοείται, για να ξέρουν και οι άνθρωποι να σου πούνε πόσο θα σου κοστίσει. Όχι ότι κοστίζει και λίγο, κοστίζει αρκετά, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει κάποια δουλειά να κάνουν. Λογικό είναι. Αλλά τώρα ξεστή, βαριέμαι να κάθομαι να μετράω τα εκατοστά, είτε από μικρά είτε από μεγάλα χαλιά. Στο περίπου θα μου πεις. Αν έχει κρόσια, αν είναι μηχανής, αν είναι χειροποίητο, αν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Τώρα δεν είναι η εποχή που κανονικά τα σηκώνετε σιγά-σιγά. Για πείτε μας λίγο την άποψή σας. 2-3-13-3-3-8-4-20. Νομίζω ότι Κωνσταντίνου και Ελένης δεν πρέπει κανονικά να τα σηκώνουμε τα χαλιά. Πέρασε η εποχή και ήρθε και η ζέστη ορμητικά φέτος το καλοκαιράκι του 2026. Οπότε με το χαλί δεν γίνεται πλέον. Οπότε νομίζω ότι τα μαζεύουμε σιγά-σιγά. Και στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας, τη γνώμη σας, την άποψή σας. 6-9-30-078-228. Άσε που έχεις και τα κουνούπια, τα οποία είναι και επίσης πιο ορμητικά από ποτέ. Και όχι τίποτα, δεν μπορώ πλέον και να τα σκοτώσω μεταξύ μας. Βάζω βέβαια αντικουνουπικό, θα μου πεις. Βάζεις αντικουνουπικό, αλλά δεν τα σκοτώνεις. Αλλά αυτά δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και οι μύγες και τα κουνούπια και όλα. Καλοκαιράκι 2026. Λοιπόν, καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Έχουμε υπέροχο καλοκαιρινό καιρό, 29 βαθμούς Κελσίου. Αύριο ενδέχεται, είπαμε, να μας θα μου σκέψει. Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως άνεράκι. Με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε και εμείς, χατήρι εννοείται, δεν χαλάμε. Και θέλουμε τις παραγγελιές σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτήν την εκπομπή, διότι εμείς χωρίς εσάς δεν κάνουμε. Δεν μπορεί να μιλάμε μόνοι μας, σας θέλουμε και εσάς εδώ. Λοιπόν, οπότε θα κλείσουμε με Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου Να Δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πρόσθετη δημοσιονομική ευεξία μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε ταχύτερα τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια, επεσήμανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, σε κοινές δηλώσεις του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΣΑ, Ματία Κόρμαν, στο πλαίσιο της υπουργικής διάσκεψης του οργανισμού στο Παρίσι. Από την πλευρά του Γενικός Γραμματέας του ΟΣΑ, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που έχει πετύχει η Ελλάδα τα τελευταία 5 με 6 χρόνια. Η μεταστροφή της πορείας της χώρας, τόσο όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις, όσο και τις δημοσιονομικές, είναι αξιοσημείωτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτσχαμπά Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, σε νέες προειδοποιήσεις προχώρησαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, δηλώνοντας ότι η μόνη ασφαλής διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς είναι εκείνη που καθορίζεται από τους ίδιους. Σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι κάθε πλοίο που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες τους θα θεωρείται στόχος. Στο μεταξύ, σε κλιμάκωση των διπλωματικών μέτρων κατά της Τεχεράνης προχώρησε το Κουβέιτ, εγκαλώντας τον επιτετραμένο της Ιρανικής πρεσβείας και κηρύσσοντας δύο Ιρανούς διπλωμάτες persona non grata. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθετικές ενέργειες του Ιράν. Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε στόχους εντός της Ρωσίας, οι οποίες θα επιτρέψουν στο Κίεβο να διαπραγματευτεί για τον τερματισμό του πολέμου επί συσσώρης, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ο Μαρκ Ρούτε από την πλευρά του δήλωσε ότι η Ρωσία γίνεται όλο ένα και πιο απελπισμένη στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, η οποία συνεχίζει να στέκεται ακλόνητη περισσότερα από 4 χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη μετά το πλήγμα που κατάφερε την περασμένη εβδομάδα ρωσικό ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Η Υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ καταδίκασε το περιστατικό και δήλωσε ότι η Βρετανία στέκεται ενωμένη με τους συμμάχους της για την υπεράσπιση του εδάφους του ΝΑΤΟ. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη της κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Καταγγελία για επεισόδιο με τραυματισμό και πυροβολισμό στον αέρα, το οποίο φέρεται να συνδέεται με οικονομικές διαφορές, εξετάζουν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στην αστυνομία, 58χρονος χθες το βράδυ βρισκόταν στην περιοχή της Τούμπας μαζί με τους δύο γαμπρούς του, όπου και συναντήθηκαν με άνδρα με τον οποίο φέρεται να είχαν οικονομικές διαφορές. Στο σημείο όμως έφτασαν ακόμη περίπου 10 άτομα, τα οποία συνόδευαν τον άνδρα. Ακολούθησε έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία εξελίχθηκε και σε συμπλοκή. Ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να επιτέθηκε σε έναν από τους γαμπρούς του 58χρονου, πυροβολώντας μία φορά στον αέρα. Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φιλανδοί εισαγγέλεις απήγγειλαν κατηγορίες σε άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ κατηγορείται και για διανομή παιδικής πορνογραφίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας της χώρας. Εάν όλα πάνε καλά του χρόνου τέτοιο καιρό, θα έχουμε μια έτοιμη κολυμβητική δεξαμενή. Με αυτά τα λόγια, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου κολυμβητηρίου στην 5η Δημοτική Κοινότητα, στο Πάρκο Γαλαξία, αμέσως μετά τη σημερινή συνάντησή του με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι και τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Κατερίνης λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΚΑΕΡΙΣ επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία των συζητήσεών της με τον Βασίλη Σπανούλη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΚΑΕΡΙΣ επιβεβαίωσε

0: 8 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 6.30.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
3: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
4: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
3: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
3: Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

να την προσέχεις. Να προσέχετε τα έτερα ημίσια γενικώς, όχι μόνο τις γυναίκες και τους άντρες σας, τους ανθρώπους που αγαπάτε. Γενικά, να προσέχουμε ένας τον άλλον. Εδώ είμαστε, ελπίζουμε να σας προσέχουμε μουσικά τουλάχιστον. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, 3 του Ιούνιου. Αποστόλης Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Λίγο άρχισε να πυκνώνει κίνηση στη Μοναστηρίου. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Μας αρέσουν αυτά που μας στέλνετε. Λέει με τι κομμάτια σου αρέσει να χαλαρώνεις. Προφανώς εννοεί μουσικά κομμάτια και απαντάει γαλακτομπούρεκου. Επίσης χαλαρώνεις υπέροχα και με ένα κομμάτι γαλακτομπούρεκου. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228 και στο Top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε, τα ξέρετε. Η Taylor Swift εξακολουθεί να είναι στην κορυφή με το The Fate of Ophelia, αλλά στη δεύτερη θέση είναι ο Bruno Mars και το I Just Might, και έρχεται και συμπληρώνει την πρώτη τριάδα ο Teddy Swims και το Bad Dreams. Οπότε τώρα θα ακούσουμε Bruno Mars και I Just Might, αλλά έρχεται με φόρα και η Billie Eilish εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τα λεφτά, τα ρούχα και η άδεια, λέει, δεν είναι ποτέ αρκετά και συμφωνώ απόλυτα. Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Σταύρο που μιλούσαμε τώρα στο τηλέφωνο στο 2313-338-420. Θα ήθελα, λέει, να μπορέσω να ταξιδέψω πίσω στο χρόνο. Γιατί δεν πας στο Αγρίνιο? Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Τόσα αποσμητικά, λέει, περιμένουν στα ράφια το σούπερ μάρκετ. Πάρτε ένα για όνομα του Θεού, διότι έχει αρχίσει και έχει πάρα πολύ ζέστη. Κίνηση δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Ζέστη έχουμε όμως, 29 βαθμοί Κελσίου. Εδώ σας θέλουμε στην παρέα του Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και καθημερινά σας λέμε για τα ονόματα πολύ αξιόλογων καλλιτεχνών που προστίθενται σε αυτόν τον συναυλιακό οργασμό του καλοκαιρακίου του 2026. Εκτός από τους Waterboys που έρχονται την 1η του Αυγούστου εδώ στα πλαίσια του Sunny Festival, έρχεται και στην Ελλάδα, ταρατατζούμ, ο A$AP Rocky, διότι ανακοινώθηκε η εμφάνισή του στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας του Don't Be Damn World Tour. Η συναυλία θα λάβει χώρα την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στο Telecom Center Athens. Η περιοδία συνοδεύει την επιστροφή του Αμερικανού ράπερ με ένα νέο ολοκληρωμένο άλμπουμ έπειτα από 8 χρόνια δισκογραφικής απουσίας. Για όσους δεν καταλάβατε, ο A$AP Rocky είναι ο σύντροφος της Ριάννα, που έχουν αποκτήσει μαζί, νομίζω, 3 παιδιά, 2 αγόρια και ένα κορίτσι. Λοιπόν, το Don't Be Damn World Tour του A$AP Rocky ξεκίνησε στις 27 του Μάη από το United Center στο Σικάγο με sold out συναυλία. Ακολουθούν στάσεις σε Τορόντο, Βοστόνη, Ατλάντα, Χιούστον, Λος Άντζελες, Βανκούβερ πριν το φινάλε στις 11 Ιουλίου στο New Jersey. Στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο η περιοδία του αρχίζει τώρα 25 Αυγούστου από Βρυξέλλες, πάει και μια βόλτα Άμστερνταμ, Λονδίνο, Δουβλίνο, Μιλάνο, Μόναχο, Αμβούργο, Στοκχόλμη, Βερολίνο, Παρίσι. Τέλος πάντων, πολλοί σταθμοί. Για να μην σας κουράζω, η Αθήνα είναι ο τελευταίος σταθμός στις 11 του Οκτώβρη την Κυριακή στο Telecom Center Athens. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η προπόληση. Α, όχι, έχει ξεκινήσει στις 2 Ιουνίου. 3 Ιουνίου είναι. Εγώ έχω μείνει στο Μάιο ακόμα. Και φυσικά υπάρχουν και VIP πακέτα για εσάς, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Λοιπόν, οπότε με τούτα και με τα άλλα, με αυτά και με εκείνα, θα κλείσουμε με Ριάννα στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Θα φτάσουμε σε τίτλους ειδήσεων, Αποστόλη, με τα δύο τραγούδια. Φτάνουμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Όχι, δεν έχει και κίνηση, λέει η φίλη μου η Σοφία, η Γλαράκη. Έχει κίνηση αυτή τη στιγμή? Εγώ γιατί δεν βλέπω τι έχει? Κοίτα, λέει, στη Λαμπράκη, κοίτα, λέει, κίνηση στη Λαμπράκη. Περίμενε, βε Σοφία μου, να δω. Να το δω. Όχι, εμένα μου βγάζει ότι είναι στα πορτοκαλοπράσινα. Γι' αυτό είπαμε, σας θέλουμε. Εσείς είστε οι καλύτεροι ρεπόρτες. Ορίστε, μας λέει η φίλη μου η Σοφία ότι έχει κίνηση στη Λαμπράκη. Ζήτα μου και παραγγελιά, Σοφία, περιμένω να μου πεις τι τραγούδι θες να ακούσεις.

0: be.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε ταχύτερα τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Θέλω να συναντήσω τον Αγιατολάχ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη New York Post. Το Κουβέιτ απελάβνει δύο μέλη της Ιρανικής πρεσβείας μετά από τις νέες επιθέσεις της Τεχεράνης. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ρώσο πρέσβη μετά το πλήγμα που κατάφερε την περασμένη εβδομάδα ρωσικό ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, μέλος του ΝΑΤΟ.

0: Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη, ραντεβού για οικονομικές διαφορές κατέληξε σε συμπλοκή με πυροβολισμό στον αέρα. Προφυλακιστέως ο 38χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον πρώην πεθερό του στον Εύωσμο. Στη Φινλανδία, η εισαγγελία απήγγειλε κατηγορία σε βάρος ενός άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των social media. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης στην Πιερία λόγω εργασιών συντήρησης στο τούνελ Κατερίνης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: from around here, are you?
1: No, Tennessee, actually.
0: I can tell.
2: That's right.
3: Να ευχαριστήσουμε και το φίλο μας τον Κώστα που βρίσκεται στην παρέα μας. Choosing Texas, Ella Langley, αυτό ζήτησε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, 3 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι όπως μας πληροφόρησε η φίλη μας η Σοφία Γλαράκη, αυτή τη στιγμή έχει κίνηση στη Λαμπράκη, 28 βαθμοί Κελσίου, και αύριο, να ξέρετε, να γνωρίζετε, θα είμαστε μου σκέψη. Αλλά αυτή τη στιγμή το στούντιο έχει γεμίσει ομορφιά. Όχι μόνο.

0: ομορφιά, κλασική, διαχρονική, αλλά και θεατρική ομορφιά, διότι έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ διαζώσει, την φίλη μου αρχικά θα πω, τη δασκάλα μου θα πω δευτεροβόντω, θα πω και τη ραδιοφωνική παραγωγό, θα πω και την ηθοποιό, θα πω τη σκηνοθέτηδα, θα πω τη δασκάλα ζωή, τη φίλη μου την Άννα, τη Γιαννακίδου.
1: Ωραία είστε εδώ, πρώτη φορά μένω σε στούντιο. Ωραία, ωραία. Απέναντι το παλικάρι είναι ο
0: Αποστόλης, ο Κοσμόγλου είναι, η Μαρία η Βλαχοπούλου, ο κύριος ο Χρήστος ο Χατζημίσης, ο Θανάσης ο Βικόπουλος. Είμαστε μια πολύ όμορφη παρέα εδώ στον 102 και βγαίνει προς τα έξω.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και φυσικά κάνουμε και άλλα πράγματα εδώ στον 102. Γι' αυτό έχουμε σήμερα δίπλα μας την Άννα τη Γιαννακίδου, την οποία την αγαπάω ιδιαιτέρως και το ξέρει. Διότι μεταξύ άλλων, επιτέλους μετά από πάρα πολύ καιρό και πολύ λαχτάρα και όρεξη
1: πολύ
0: και μεράκι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Επανασυστηθήκαμε
1: τη θεατρική μας ομάδα.
0: Μπράβο, Theater 3.
1: 3.
0: Θεατρική ομάδα της ΕΡ 3. Η Άννα Γιαννακίδου είναι η σκηνοθέτηδα και η δασκάλα μας.
1: Είναι μια ιστορία την οποία αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια και πήγε εξαιρετικά καλά. Κάναμε δύο παραστάσεις. Εσύ στη δεύτερη μας γλίτωση, εσύ σου στην πρώτη. Το λουρί της Αναστασίας Δασκαλάκη και αυτή συνάδελφος από την ΕΡ 3. Μετά κάναμε μια άλλη κωμωδία με την ομάδα και μετά ήρθε η πανδημία και μας ρήμαξε. Αλλά ξαναβρεθήκαμε. Είμαστε με πάρα πολύ όρεξη και πάρα πολύ καλή διάθεση να κάνουμε το τρίτο μας, την τρίτη μας παράσταση. Και αυτή θα είναι, φέτος είναι η χρονιά της Λυσιστράτης.
0: Παντού ακούω Λυσιστράτη. Και στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος.
1: Να πάτε να τη δείτε, αλλά να έρθετε και για μας. Γιατί
0: εμείς θα την πειράξουμε περισσότερο, να ξέρετε.
1: Εμείς θα την πειράξουμε πολύ, αλλά το θέμα δεν είναι. Είναι και ο στόχος. Οι δικές μας παραστάσεις έχουν πάντα ένα στόχο να βοηθήσουν ευπαθείς ομάδες. Δεν έχουμε εισιτήριο.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Έχουμε μια ελεύθερη συνεισφορά, οπότε όποιος έρθει να δει εμάς ξέρει ότι θα βοηθήσει τα 5 ευρώ, τα 2, τα 3 που θα βάλει στο κουτί να πάνε για καλό σκοπό.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαστε σε φάση να, τώρα εγώ περιμένω σε λίγο 7 η ώρα έχουμε πρόβα, να τελειώνει το κορίτσι, να ανέβουμε στον χώρο που κάνουμε τις πρόβες μας και είμαι πολύ χαρούμενη, κυρίως που έχω αυτό το κορίτσι εδώ, το οποίο είναι τόσο, το ξέρετε.
0: Τίποτα δεν είναι.
1: Είναι
0: λοιπόν,
1: θετικό, είναι ταλαντούχο, καλά, το καλά. Κυριότερο, σταμάτα.
0: Όχι.
1: Εσύ θα λες για μένα, εγώ δεν θα λέω. Τέλος πάντων, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Πάρα πολύ χαρούμενοι. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη.
1: Είναι σε διασκευή του Λάκη Λαζόπουλου.
0: Μπράβο, σε διασκευή του Λάκη Λαζόπουλου. Και να πούμε επίσης ότι θα την πειράξουμε και εμείς με το δικό μας μοναδικό πάντα τρόπο. Και επίσης ότι αυτή η ομάδα, η Theater 3, η θεατρική ομάδα της ΕΡ 3, αποτελείται και απαρτίζεται από μέλη τόσο από εργαζόμενους
1: αλλά και φίλους,
0: αλλά και φίλους του θεάτρου γενικότερα.
1: Πάντα έτσι ήταν από την αρχή, όπως ξεκινήσαμε, ήμασταν ανοιχτοί. Ξεκινήσαμε με άτομα που εργάζονται στην ΕΡ 3, από εκεί και ύστερα μπήκαν και άλλοι άνθρωποι που αγαπάνε το θέατρο, αγαπάνε το ραδιοφωνό μας, αγαπάνε την τηλεόρασή μας στην ΕΡ 3 και μπήκαν. Και αυτό το καθεστώς το κρατάμε. Δεν είμαστε όχι μόνο ΕΡΤ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι και οι φίλοι μας.
0: Είμαστε 10 μέλη αυτή τη στιγμή. 7 γυναίκες περισσότερες πάντα και 3 άντρες. Πώς γίνεται συνέχεια να είναι η μειοψηφία οι άντρες.
1: Στο θέατρο. Και το αστείο είναι ότι τα περισσότερα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου είναι γραμμένα για άντρες.
0: Για άντρες, ναι. Αυτό και εμείς, ακριβώς. Ναι,
1: είμαστε και πάντα.
0: Εμείς είμαστε
1: οι γυναίκες είναι πιο εύκολο να εκτεθούν τελικά.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: πιο
0: ναι.
1: απελευθερωμένες. Τα αγόρια λίγο ντρέπονται, λίγο μαζεύονται.
0: Έχουν μία συστολή.
1: Έχουμε εδώ τόσα αγόρια. Παρακαλέσαμε.
0: Τους τεχνικούς, εδώ τον Αποστόλη.
1: Τώρα μας ακούει κανένας ακροατής και θέλει, αλλά τώρα είναι αργά. Αρχίσαμε.
0: Τώρα έχουμε ξεκινήσει. Δεν πειράζει, του χρόνου. Όταν ανεβάσουμε την παράσταση, εννοείται θα την
1: αγόρια θέλουμε.
0: Θέλουμε. Αγόρια. Και δεν έχει σημασία να ξέρετε και η ηλικία, έτσι.
1: Εννοείται
0: δηλαδή,
1: στο θέατρο.
0: Από 18 χρονών και
1: μέχρι 68-108. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, έχουμε εμείς κάθε Τετάρτη τις πρόβες μας, 7 η ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον χώρο στη Χάνθ που μας φιλοξενεί.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και τον σε ευχαριστούμε ιδιαιτέρως και να πούμε επίσης αν θέλετε να μας βρείτε και να μας ψάξετε στο Facebook, υπάρχουμε και σαν σελίδα στο Theater 3.
1: Και σε λίγο θα αρχίσουμε τώρα να
0: βάζουμε
1: πράγματα και
0: φωτογραφίες.
1: Ναι, απλά είχαμε χαθεί. Αυτό είναι αλήθεια. Είχαμε χαθεί. Θυμάμαι η σελίδα στο Λουρί που και που έμπαινε κόσμος, το ψάχνε, ρωτούσε, έκανε, αλλά ήταν η πανδημία, ήταν γενικώς ο κόσμος πολύ πιεσμένος. Το αφήσαμε. Τώρα όμως ξεκινάμε πολύ δυναμικά και νομίζω ότι θα περάσουμε και εμείς, αλλά και εσείς όταν γίνει η παράσταση τέλεια.
0: Επανήλθαμε δρυμύτεροι, να ξέρετε.
1: Αυτό.
0: Ξεκινήσαμε τις πρόβες. Εντάξει, επειδή ο καθένας από εμάς έχει την εργασία του, το επάγγελμά του, τη δουλειά του κτλ., είναι δύσκολο να είμαστε όλοι συνεπείς κάθε φορά στη συνάντηση. Οπότε αντιλαμβανόμαστε κι εμείς και εσείς ότι αυτό θα πάρει λίγο καιρό, γιατί είναι και ένα απαιτητικό έργο.
1: Είναι ένα απαιτητικό έργο το οποίο,
0: το οποίο
1: είπαμε,
0: είναι και επίκαιρο.
1: Είναι πάρα πολύ
0: πάντα
1: επίκαιρο.
0: Ο
1: γιατί έτσι ο Αριστοφάνης εδώ τώρα σε μια περίοδο που ζούμε με τόσους πολέμους γύρω μας, έστω και αυτόν τον τρόπο που βρίσκουν οι γυναίκες για να κάνουν, να κάνουν κάτι να σταματήσει το κακό, μέσα από το χιούμορ πάντα.
0: Πάντα.
1: Και μέσα από τον πολύ ωραίο λόγο του Αριστοφάνη βεβαίως. Όπως είπε η Τόνια, θα τον πειράξουμε λίγο, θα τον φέρουμε και λίγο προς τα
0: σύγχρονα δεδομένα. Έτσι. Και μουσικά.
1: Και μουσικά και σαν εικόνα.
0: Ενδυματολογικά.
1: Ναι, ναι, εικαστικά, σκηνικά, όλα θα είναι λίγο... Γιατί θεωρώ ότι αυτά τα έργα είναι παρανθρώπινα, είναι έργα που δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Αυτό λοιπόν σου δίνει το δικαίωμα να τα αλλάξεις, να τα διασκευάσεις, να κάνεις τις παρεμβάσεις σου για να είναι πιο κοντά στο σήμερα.
0: Εμείς εξάλλου, Άννα Γιαννακή, δεν έχουμε συνηθίσει να εκτιθέμεθα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Οπότε δεν έχουμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Και επίσης εμείς και η Άννα Γιαννακίδου και αυτό και με πάρα πολύ μεράκι και χαρά. Και από την άλλη θέλουμε να κάνουμε και τον κόσμο να χαίρεται.
1: Αυτό.
0: Λίγο
1: αυτό...
0: να χαρεί, γιατί μεταξύ μας υπάρχει.
1: Ο κόσμος είναι με μια θηλιά στο λαιμό.
0: Αυτό, έτσι. Αυτό λέω κάθε μέρα από την εκπομπή. Η επικαιρότητα είναι αδιφάγα.
1: Ακριβώς.
0: Γενικότερα είναι εκεί, την ξέρουμε, την γνωρίζουμε. Εγώ και η Άννα Γιαννακίδου επιλέγουμε να βλέπουμε λίγο τη φωτεινή πλευρά της ζωής,
1: λίγο
0: στις εκπομπές μας, λίγο
1: ακριβώς.
0: Πιο αισιόδοξα. Αλλά και εμείς εδώ ζούμε. Εδώ ζούμαστε, που λέγει ένας φίλος μου.
1: Έτσι.
0: Εδώ ζούμαστε.
1: Έχει πάρα πολύ ωραία δραματικά έργα, αλλά όσες φορές, γιατί λειτουργούμε πάρα πολύ δημοκρατικά στην ομάδα, μαζευόμαστε και λέμε τι θέλουμε να ανεβάσουμε. Ενώ υπάρχουν δραματικά εξαιρετικά στο παγκόσμιο ρεπερτόριο, όλοι μιλούν για κωμωδία.
0: Ο κόσμος έχει ανάγκη να σκάσει λίγο το χυλάκι του. Αυτό, αυτό. Και ελπίζουμε και μέσα από τις εκπομπές μας. Φυσικά ακούτε την Άννα τη Γιαννακίδου παρέα με την Μαριάννα Καλαϊτζή κάθε Σαββατοκύριακο 1 με 3 το μεσημέρι. Και εμείς προσπαθούμε, ο καθένας, είπαμε, από το μετερίζει του να σας κάνει όσο μπορείτε λίγο να ξεχαστείτε. Εξάλλου η μουσική και το χιούμορ είναι πάντα έξοδος κινδύνου.
1: Έτσι.
0: Και το
1: έτσι
0: λέμε
1: ακριβώς.
0: Πάντα. Λοιπόν, Άννα Γιαννακίδου, θα σε δω σε λίγο.
1: Θα σε δω σε λίγο. Σε λίγο,
0: σε λίγο στο πλοίο.
1: Να δω αν ξέρεις τα λόγια σου.
0: Αχ, δεν τα ξέρω τα λόγια. Για μου, Αποστόλη, δεν τα ξέρω τα λόγια μου.
1: Θα τσακίσω σήμερα. Μόνο γυναίκες έχουμε πρόβα σήμερα.
0: Έχει δίκιο.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ τη δασκάλα μου.
1: Λίγο,
0: η Άννα Γιαννακίδου, να πω κάτι έτσι μεταξύ μας, είναι η δασκάλα μου σε όλα. Στη ζωή, στον έρωτα, στη φιλία.
1: Πέστε τέτοια να γίνουμε πρωτοσέλιδο. Καλά που δεν είμαστε στην τηλεόραση. Πρωτοσέλιδο θα γινόμασταν. Η δασκάλα στον έρωτα. Γεια σας από μένα.

θα οδηγήσει, εντάξει δεν θα οδηγήσει ίδια, αλλά θα την οδηγήσουν. Η Celine Dion ανακοίνωσε 10 επιπλέον συναυλίες στο Παρίσι λόγω της τεράστιας ζήτησης που καταγράφηκε για τις εμφανίσεις της. Οι νέες ημερομηνίες, τώρα μιλάμε για το Μάιο του 2027, ζωή να έχουμε έτσι. Απευθύνονται κυρίως σε θαυμαστές που είχαν εγγραφεί, σου λέει όμως, από την προπόληση από το 2026. Νέες εμφανίσεις 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29 Μαΐου του 2027. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι εμφανίσεις αυτές στο Παρίσι της Celine Dion φιλοδοξούν να αποτελέσουν ένα από τα πιο σημαντικά μουσικά γεγονότα των επόμενων ετών. Μία μεγάλη επανένωση της Celine Dion με το κοινό της έπειτα από τα σοβαρά προβλήματα υγείας που είχε. Οπότε χαμός με τη Celine Dion γίνεται, αλλά όχι μόνο με τη Celine Dion. Γενικότερα υπάρχει, είπαμε, ένα θέμα με τις συναυλίες. Και ας πούμε αργότερα θα ακούσουμε Harry Styles, ο οποίος και αυτός τώρα περιοδεύει εδώ στην Ευρώπη. Αλλά θα τον ακούσουμε σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε το Model, Another Love, και θα κλείσουμε την εκπομπή με Harry Styles.

Και ο Ντο Μοντέλ έχει έρθει στην Ελλάδα στα πλαίσια του Sunny Festival, διότι σας λέγαμε νωρίτερα για τις συναυλίες, για τα ονόματα, για τους καλλιτέχνες που περιμένουμε. Λέγαμε για τους Waterboys που θα έρθουν 1 Αυγούστου στο Sunny Festival, ο A$AP Rocky στην Αθήνα. Λέγει ο φίλος μου Στάθης, τόσες πολλές συναυλίες, αλλά τόσο λίγο χρόνος λόγω δουλειάς. Μα δεν είναι αυτό συζητούσαμε τώρα με τους συναδέλφους. Δεν είναι μόνο η δουλειά που μπορεί να είναι ένα εμπόδιο και τροχοπέδι στα σχέδιά μας. Είναι και το οικονομικό κομμάτι, διότι πλέον τα εισιτήρια είναι τουλάχιστον 100 ευρώ το άτομο. Οπότε, αν θες να πας Αθήνα, βάλε και αν δεν έχεις εκεί να μείνεις, κάποιον φίλο, ας πούμε, να πας να επισκεφτείς κάποιο συγγενή, και είστε δύο άτομα, αμέσως βγαίνει ένα κοστούμάκι, το οποίο δεν είναι και λίγο, η αλήθεια είναι. Οπότε, βέβαια, θα μου πεις, αν μπορείς να το συνδυάσεις, ότι θα πας να δεις τη συναυλία και μετά θα κάνεις και κάποιες διακοπές και δεν ξέρω τι κάπως, ή αν έχεις σπίτι, ας πούμε, στην Αθήνα, οκ, ίσως βγαίνει κάτι καλύτερο. Βέβαια, από την άλλη, είναι πάρα πολύ που επειδή είπαμε ότι έρχονται πολύ αξιόλογα ονόματα, περιμένανε όλη τους τη ζωή, ας πούμε, εντάξει, Metallica, Iron Maiden, Deep Purple, τώρα Foreigner, μιλάμε για ονόματα θρύλους. Οπότε η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο έτσι δύσκολη απόφαση. Από την άλλη, αν τόσο πολύ τους γουστάρεις, δεν το σκέφτεσαι καν. Λες, θα τα δώσω τα λεφτά και ό,τι και αν γίνει. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Σήμερα Τετάρτη, 3 του Ιούνιου, σας έχουμε δύο προτάσεις, μία θεατρική, μία μουσική. Σας λέγαμε και από χθες ότι η κόλαση του Δάντε Αλιγέρη, του Δάντη, βρίσκεται στο θέατρο Αμαλία και σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 η ώρα το βράδυ. Πρόκειται φυσικά για μία παράσταση που προσκαλεί το κοινό να έρθει αντιμέτωπο με τις τάξεις, τα ερωτήματα μέσα από μία επανερμηνεία της κόλασης του Δάντη, βασισμένη κατά κύριο λόγο στο σώμα και όχι μόνο. Σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ στο θέατρο Αμαλία τα εισιτήρια είναι από 8 ευρώ. Επίσης η μουσική πρόταση της ημέρας, Σταύρος Κουγιουμτζής, σε αυτή την πόλη, εδώ στο θέατρο Κήπου. Και πώς μου αρέσει που έτσι ξεκινήσαμε λίγο να είμαστε εκτός, δηλαδή να μην είμαστε σε τείχους κλεισμένοι, να είμαστε έξω. Όπως είναι και τα θερινά σινεμά. Τα διαχρονικά τραγούδια ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού ζωντανεύουν επί σκηνής μέσα από μια παράσταση γεμάτη μνήμη, γεμάτη συνέστημα, γεμάτη μουσική συγκίνηση. Ο Ανδρέας Καρακώτας, η Βιολέτα Ίκαρη και η ορχήστρα Σταύρου Κουγιουμτζή. Όλα αυτά ζωντανεύουν σήμερα Τετάρτη στις 9 στο θέατρο Κήπου και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε από 12 ευρώ. Σας δώσαμε θεατρική, σας δώσαμε μουσική πρόταση, σας είπαμε και για τη Theater 3. Ψάξτε μας στο Facebook, θα μας βρείτε. Θα κλείσουμε και με Χάρι Στάιλς, ο οποίος και αυτός βρίσκεται σε περιοδία εδώ στην Ευρώπη. Χαμός γενικά γίνεται, να τα λέμε αυτά. Πολλά λεφτά. Ο Χάρι Στάιλς επίσης, σας λέγαμε χθες για την Dua Lipa που παντρεύτηκε με τον Καλούμ Τέρνερ, και ο Χάρι Στάιλς αραβωνιάστηκε την κόρη του Λένι Κράβιτς, τη Ζόη Κράβιτς. Βέβαια, Αποστόλη, μην νομίζεις, δεν συνήθως η Ζόη Κράβιτς μένει παντρεμένη κανένα 2 χρόνια και σταματάει. Οπότε δεν βλέπουμε και πολύ μέλλον, τέλος πάντων, τώρα να τα ματιάξουμε τα παιδιά. Μην τα ματιάξουμε μάλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση. Καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν έχουμε εμείς καλέτα, μιλάμε όπως μας βγει. Και αυτό είναι το καλύτερο. Είναι η εκπομπή Ακού να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρ στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω τον Αποστόλη τον Κοσμόγλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Ήρθε ο φίλος μου ο Χρήστος ο Χατζημίσης για να σας πει τις ειδήσεις στις 7 η ώρα ακριβώς και αμέσως μετά τη Σκυτάλη την παραδίδουμε στο Θανάση το Βικόπουλο. Μια ιστορία θα σας πει. Ανταμών μου αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Πάρτε τον μπρελίτσα αύριο και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εξαμηνιαία έκθεσή της. Αποδίδει την πρόοδο στην ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας, στα δημοσιονομικά πλεονάσματα και στις μεταρρυθμίσεις. Προτείνει τη διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης, ενώ αφήνει παράθυρο για επενδύσεις 500 εκατομμυρίων ευρώ στην ενέργεια. Νέο σκηνικό έντασης καταγράφεται στον Περσικό. Οι Αμερικανοί έπληξαν νησί κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν χτύπησε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ με ένα νεκρό, τραυματίες και σοβαρές ζημιές, ενώ για αρκετή ώρα είχαν ανασταλεί οι πτήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί κάποια στιγμή με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, αν και είπε ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Διάβημα διαμαρτυρίας κατέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών στο Κίεβο με αφορμή το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Η Αθήνα επισημαίνει ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια. Τον προβληματισμό του για τη μείωση του εθνικού νεολογίου εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας Ποσειδόνια. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει ξανά ελκυστική ελληνική σημαία μέσω της εφαρμογής του ψηφιακού νεολογίου και της μείωσης της γραφειοκρατίας. Παράλληλα, ζήτησε κίνητρα για τους νέους και στήριξη των ναυτικών σχολών, τονίζοντας ότι η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της χώρας στο εξωτερικό. Νέα υπόθεση απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχεται στο φως. Οι αρχές προχώρησαν σε 14 συλλήψεις στην Κοζάνη και το Αγρίνιο, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα για παράνομη ίσπραξη ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το οικονομικό όφελος φέρεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς ενεργή εστία αυτή την ώρα, η πυρκαγιά στο Σοφό Ασπροπύργου, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Καταγγελία για επεισόδιο με τραυματισμό και πυροβολισμό στον αέρα, το οποίο φέρεται να συνδέεται με οικονομικές διαφορές, εξετάζουν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να επιτέθηκε σε έναν από τους γαμπρούς του 58χρονου, πυροβολώντας μία φορά στον αέρα. Εάν όλα πάνε καλά, του χρόνου τέτοιον καιρό θα έχουμε μια έτοιμη κολυμβητική δεξαμενή. Με αυτά τα λόγια, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου κολυμβητηρίου στην 5η Δημοτική Κοινότητα στο Πάρκο Γαλαξία, αμέσως μετά από τη σημερινή συνάντησή του με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Κατερίνης λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στο τούνελ. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για το θάνατο του ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μετά την ταφή του αγαπημένου ηθοποιού στην Κάριστο. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα αύριο και για τη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1,000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό
7: άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
9: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
8: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
9: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

καλύτερων ζωγράφων αυτού του τόπου, μια μορφή πραγματικά μοναδική, ιδιαίτερη. Μια μορφή που κόπιασε πραγματικά πάνω σε έναν διαρκή προβληματισμό, αλλά και πάνω στην αφίδρομη σχέση κατανόησης του μοντέρνου μέσα από τα δεδομένα της δυνατής ελληνικής παράδοσης. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από την παράδοση αυτή, ερμήνευσε τη μοντέρνα τέχνη, διευρύνοντας το έργο των πρωτοπόρων της εποχής του. Ας δούμε συντροφιά σήμερα τη ζωή και το έργο αυτού του ανθρώπου, φίλες και φίλοι. Το να δούμε, όπως πάντα λέω σε περιπτώσεις ζωγράφων, γλυπτών, είναι οξύμορο στον κόσμο του ραδιοφώνου, ταυτοχρόνως όμως καταδεικνύει και την αριστοκρατικότητα του μέσου. Εδώ δεν σας αποχαυνώνουμε, σας βοηθάμε να κλείσετε τα μάτια και να φανταστείτε ή σας αναγκάζουμε να τρέχετε σε εγκυκλοπαίδειες, έστω και ηλεκτρονικές, για να έχετε μπροστά σας μια εικόνα. Είναι σημαντικό να βρισκόμαστε σε μια πνευματική εγρήγορση. Με τη ρηπή

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση. Συντροφιά ανταμώνουμε μετά από καιρό με τον αγαπημένο Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας έχει ως εξής. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό. Μεταγράφετε το μήνυμα και όλο αυτό το στέλνετε στο 54160. Είχαν εμπνευστεί οι αδελφοί Κατσιμίχα από το ποίημα «Ηχεμήθεια» του Εμπειρίκου και στα τέλη της δεκαετίας του 80, στον δίσκο τους «Όταν σου λέω πορτοκάλι τρεις φορές να βγαίνεις», είχαν γράψει ένα ορχιστρικό κομμάτι πάνω στο συγκεκριμένο ποίημα. Έναν δίσκο αργότερα και συγκεκριμένα στον Απρίλη Ψεύθη, οι αδελφοί Κατσιμίχα μελοποίησαν ουσιαστικά το υπέροχο αυτό ποίημα του, πολύ μεγάλο αυτού ποιητή του τόπου μας, που φέτος ήταν και θέμα στην νεοελληνική γλώσσα στις πανελλαδικές εξετάσεις, με ένα άλλο υπέροχο ποίημά του, ένα ποίημα «Βήμα προς τα εμπρός», για κάθε άνθρωπο να παλέψει απέναντι στους φόβους, στις δυσιδαιμονίες του και πάνω απ' όλα μια προτροπή προς τον άνθρωπο να μετρά σωστά

τον βηματισμό του όταν θα βγαίνει στους δρόμους των διεκδικήσεων. Ο Σπύρος Παπαλουκάς γεννήθηκε στην Δεσφίνα, ένα ορεινό χωριό της Ρούμελης, το 1892. Ιδιαίτερα χρόνια εκείνα, με την έννοια του ότι οι άνθρωποι του πνεύματος της εποχής εκείνης βρίσκονταν ουσιαστικά στο μετέχμιο. Ήταν η γέφυρα. Ήταν, θα έλεγε κανείς, το πέρασμα από τη μεγάλη σχολή των Αθηνών στην θρυλική γενιά του 30. Ο Σπύρος θα χάσει τον πατέρα του, τον Χαράλαμπο Παπαλουκά, όταν ήταν 6 χρόνων και θα μεγαλώσει με τη μητέρα του, την Ασημίνα. Ο κόσμος, το τοπίο μέσα στο οποίο μεγαλώνει, θα παίξει αναφισβήτητο ρόλο στην εξέλιξή του ως καλλιτέχνη. Θα πει ο ίδιος χρόνια αργότερα: «Σαν ήμουν στο χωριό μου, γνώρισα από μικρός τον τόπο μου με όλες τις λεπτομέρειες. Περπάτησα στις λαγκαδιές, στα μονοπάτια, στα βουνά του, με τις χαράδρες του και τις νεροσυρμές, με τα χιόνια και τις βροχές». Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, βρίσκεται και η απάντηση στο γιατί ο Παπαλουκάς παρέμεινε στο τέλος ένας από τους πιο πιστούς προσωπογράφους της ελληνικής υπαίθρου, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι άφησε στην άκρη τα κατασκευάσματα του ανθρώπου. Σύμφωνα με το σκεπτικό του, η φύση είναι το θαύμα του Θεού, αλλά η τέχνη και η τεχνολογία το θαύμα του ανθρώπου. Στον κόσμο της ζωγραφικής θα τον μοιήσει ο αγιογράφος Νικόλαος Παπακοσταντίνος, δίπλα στον οποίο μαθητεύει, ενώ είναι ακόμη στο δημοτικό σχολείο του χωριού του. Το 1909 εγγράφεται στη δεύτερη τάξη κοσμηματογραφία στο σχολείο των τεχνών, αλλά το 1911 μεταγράφεται στο τμήμα γραφικής, από όπου θα κερδίσει υποτροφία για 3 χρόνια. Λίαν καλώς έγραφε το απολυτήριό του το 1917, ενώ παράλληλα με τις σπουδές του υπηρετούσε και την θητεία του στο Μεσολόγγι. Στα 1917 ο Παπαλουκάς αποφασίζει να ανοίξει τα φτερά του και φεύγει για σπουδές στην Ακαδημή Ζουλιάν στο Παρίσι. Εκεί θα έρθει σε επαφή με τα μεγάλα καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής. Ο ιμπρεσιονισμός του Σεζάν, του Ματίς, του Βαν Γκόγκ συνδυάζονται στο χωροστήρα του με την δικιά του γνώση στη βυζαντινή τέχνη, με αποτέλεσμα μια πρώτη εμφάνιση του προσωπικού ζωγραφικού του ιδιώματος. Όπως έλεγε γι' αυτόν ο Νίκος Γαβρίλ Πεντζίκης, από τις συναλλαγές με το εξωτερικό, ό,τι και ανησύγαγε, το μεταφύτευσε και το καλλιέργησε ο ίδιος. Η γνωριμία του με τη μοντέρνα τέχνη κατά την παραμονή του στο Παρίσι μέχρι το 1921 υπήρξε λοιπόν καθοριστική. Μετά την εμπειρία εκείνη, η παραμονή του επί ένα χρόνο στο Άγιον Όρος με τον στρατή Δούκα συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση του καλλιτεχνικού του ιδιώματος στο οποίο προαναφερθήκαμε. Εργάστηκε πυρετοδός, ζωγραφίζοντας τοπία, μοναστήρια, αρσανάδες. Αντέγραψε τοιχογραφίες, εικόνες, χειρόγραφα και έργα μικροτεχνίας, πολλά από τα οποία επεξεργάστηκε αργότερα στην αγιογράφηση του Ναού της Ευαγγελίστριας στην Άφισσα. Ο ίδιος είχε πει για την επίδραση της βυζαντινής τέχνης: «Μου έδωσε την πίστη σε κάθε τι που μου ήταν ακόμα αναζήτηση. Εκεί πάνω στον Άθο είδα καθαρά πως η τέχνη σε κάθε μεγάλη εποχή της δεν είναι παρά φόρμα και χρώμα που έπρεπε να έχουν ανταπόκριση σε μία μορφή, ένα σύνολο αισθητικών κανόνων που σύμφωνα με αυτό ένας λαός και σε μια εποχή θεραπεύουν τις ανάγκες της ζωής».

Μιχάλης Θρανουδάκης, μουσική. Αφροδίτη Μάνου στο τραγούδι «Φίλες και φίλοι», στο υπέροχο ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη «Η ποδηλάτισσα». Μελοποιημένα έργα μεγάλων ποιητών, φίλες και φίλοι, σύγχρονων, θα έλεγε κατά κάποιο τρόπο, του Παπαλουκά, θα μας συντροφεύσουν στη σημερινή μας εκπομπή. Ένα Παπαλουκά, τον οποίον, όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιό μας, αποτυπώνει με το λόγο του ο σπουδαίος συγγραφέας αλλά και ζωγράφος, ο Πεντζίκης. Και σε ένα κείμενό του, του 1948, γράφει κάτι για το οποίο πραγματικά χρειάζεται να κλείσετε τα μάτια για να το απολαύσετε. Στα τοπία του ο ουρανός είναι μαυής. Καμιά φορά γίνεται, δίχως να πάψει να είναι φωτεινός, σταχτής σαν ασήμι. Άλλοτε λευκαίνουν ένα μεγάλο τμήμα των εκτάσεών του τα σύννεφα, ρίχνουν μπλάβους ίσιους και ποικίλουν τις γυμνές εκτάσεις. Ο γαλανός γυαλός λάμπει καμιά φορά σαν ανάλαφρη εθάλη. Τα βουνά υψώνουν διάφανες σαν τον αγέρα κορφές. Κάποιες πλαγιές τους κατεβαίνουν σαν καταράχτες με γαλάζια νάματα. Αφιένες και κοιλάδες σχηματίζονται με τη χάρη ανθρωπίνων μελών. Βράχια ρόδινα, κόκκινα, ξανθά, διαβροσιογενή και αποσεσαθρωμένα, πέτρες σαν μαδημένα ία. Η βλάστηση αγκαλιάζει, κρύβει το ένα, αφήνει γυμνό φανερό το άλλο. Η χλωρίδα ελληνική, πλούσια σε ποικιλίες και αρωματικά ηλιόχαρα είδη. Γιώδικη η γλώη, ποικιλίες πράσινο, πουρνάρι, γλιστρίδα, εφορβία, πεύκο, κυπαρίσι. Άλλα δέντρα εκτός από τα πράσινα, με ρεξεδένια και μαυιά, δεντράκια φυλώματα σαν το λεμόνι. Σε κάθε άποψη, οι κύματα λευκά, μαυιά, μενεξεδιά, ρόδινα, γκρίζα, πορτοκαλένια σπίτια, εκκλησιές, μερικές φορές αρχαία ερείπια, κάποτε ένα εργοστάσιο με την κεραμιδένια καπνοδόχο του. Πολλά οι κύματα συναθροισμένα, συνοικισμοί, χωριά, πλατείες με καθίσματα καφενείου που αναπαύονται γαλάζια. Σοκάκια με σπίτια αντικριστά, σπίτια ειδωμένα από κοντά, με βαθιά κουφώματα, πόρτες και παράθυρα κόκκινα, σκάλες δροσερές που τις ανεβαίνουν παιδιά και γριές, δώματα γραμμένα με διάκριση μέσα στο φως, χαγιάτια, απλοταριές, στέγες παντανακλούν το μεθυσμένο από τον ήλιο νταλαμεσήμερο, γύση κίτρινη, τύχη κάτασπρη που κόβονται από ίσκιους μαυιούς. Ίσκι μενεξεδένοι, ίσκι που κάνουν το σπίτι να μοιάζει ξεθελιωμένο, ετοιμόρροπο, γερμένο, οι κύματα μοναχικά, σαν πως είναι σταλμένα, κάτασπρα, λευκά, λαμπερά παρεκκλήσια, καμπαναριά, όπου ο χαλκός φαντάζει πράσινος. Οι εντυπώσεις που αποκομίζουμε από τα τοπία δεν πρέπει να μας παρασύρουν. Ο Παπαλουκάς δεν είναι υπεθριστής και φυσιολάτρης κατά το λεγόμενο. Τα τοπία του έχουν τη σημασία πειραμάτων για την εξακρίβωση γενικότερων νόμων. Φανερώνουν έναν αγώνα για την κατάκτηση της αλήθειας, της γνώσης στον τομέα της ζωγραφικής. Πειραματίζεται πάνω σε αυτό που βλέπουμε και τον τρόπο που το βλέπουμε. Αναλύει την εντύπωση που δέχεται, αναζητεί τους παράγοντες που κάνουν το ωραίο.

υπάρχει, φίλες και φίλοι, ένα κομμάτι της ζωής του, πικρό, που βέβαια θα παίξει και αυτό το ρόλο του. Το 1921, για να γυρίσουμε λίγο το χρόνο προς τα πίσω, ο Παπαλουκάς φεύγει από το Παρίσι, αλλά γιατί φεύγει? Φεύγει για να λάβει μέρος στην Μικρασιατική εκστρατεία ως ανταποκριτής πολεμικός ζωγράφος μαζί με τον Περικλή Βυζάντιο και τον Παύλο Ροδοκανάκη. Είναι άλλα τα χρόνια, φίλες και φίλοι, και καθόλου δεν πρέπει να μας φαίνεται περίεργο αυτό το πολεμικός ανταποκριτής ζωγράφος. Με κάποιο τρόπο έπρεπε να μεταφερθούν τα γεγονότα. Με τα έργα που δημιουργούν κατά την πορεία τους στο μέτωπο, το Υπουργείο Στρατιάς της Μικράς Ασίας αποφασίζει να οργανώσει μια μεγάλη πολεμική έκθεση στο Ζάπιο Μέγαρο τον Ιούνιο του 1922. Οι κριτικές του Φώτου Πολίτη και του μεγάλου Ζαχαρία Παπαντονίου για τα έργα του Σπύρου Παπαλουκά είναι δυνθυραμβικές. Το Υπουργείο λοιπόν αποφασίζει τη μεταφορά της έκθεσης και στη Σμύρνη, παρά το ότι διαφαίνεται ήδη η τραγική κατάληξη της εκστρατείας. Και έτσι έγινε, φίλες και φίλοι, με αποτέλεσμα 500 έργα του Παπαλουκά να καούν στο τρένο που τα μετέφερε στη Σμύρνη τις ημέρες της καταστροφής της. Τα ελάχιστα σχέδια που σώθηκαν έχουν ιδιαίτερη ιστορική αξία, καθώς καταγράφουν τα γεγονότα εκείνων των ημερών. Έργα που διακρίνονται για την γρήγορη σχεδίασή της και τον εξπρεσιονιστικό τους χαρακτήρα. Σκηνές από το μέτωπο, κτίρια και στρατιωτικό προσωπικό, φιγούρες της Ανατολής, η καταστροφή της πόλης και η διαφυγή των κατοίκων με βάρκες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε ταχύτερα τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικό όπλο. «Θέλω να συναντήσω τον Αγιατολάχ», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη New York Post. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη, ραντεβού για οικονομικές διαφορές κατέληξε σε συμπλοκή με πυροβολισμό στον αέρα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον πρώην πεθερό του στον Εύωσμο. Στην Φιλανδία, η εισαγγελία απήγγειλε κατηγορία σε βάρος ενός άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 360 ενός παιδιών μέσω των social media. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών συντήρησης στις σύραγγες Κατερίνης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε φίλες και φίλοι, συνδεδεμένοι, ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η οποία είναι αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο ζωγράφο Σπύρο Παπαλουκά, ο Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και όλο αυτό στο 54160. Στην Αμαλία μια καλησπέρα να στείλουμε στον αγαπημένο μας τον Άκη, νωρίς το μήνυμά του, στην Πατρίτσια, στην Τατιάνα. Ποτέ δεν μας ξεχνά, ούτε ξεχνάμε εμείς την αγαπημένη τριάδα στην Νεάπολη, το Μάκη, τη Μαρία και το Δημοσθένη, ούτε τον αγαπημένο μας Κωνσταντίνο και τη Μαρία στην Αθήνα. Επίσης μια γλυκιά αγκαλιά στον Σταύρο, στον Κώστα, στον Νίκο, στον Γιάννη το Λιόνι, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε, στον Γιώργο το Στρατηγέλη και τον Τηλέμαχο στα Ξένα. Από το δίσκο «Η καιρή της Άνοιξης», φίλες και φίλοι, σε μελοποιημένα ποίηματα του Γιώργου Σαραντάρη από τον Δημήτρη Λέκα, ακούσαμε την Ελένη Μαντέλου στον ύπνο. Ο Παπαλουκάς το 1923 επιστρέφει στην Ελλάδα και δημιουργεί τα έργα της περίοδου της Έγινας που συνδέονται με την μεταϊμπρεσιονιστική γραφή του. Στα τοπία εκείνης της περίοδου υπάρχουν μεγάλες χρωματικές επιφάνειες με απαλές αποχρώσεις τριών βασικών χρωμάτων, εκεί όπου το λευκό χρώμα προβάλλει την καθαρότητα και την απλότητα του σχεδίου. Στην Αθήνα ο Παπαλουκάς θα συνδεθεί με τους πρωτοποριακούς κύκλους της τέχνης και της διανόησης και θα αναπτύξει φιλικές σχέσεις με τον Στρατή Δούκα, τον Δημήτρη Πικιώνη, τον Νίκο Δέλμο και τον Κώστα Βάρναλη. Τρία ήταν τα χρώματα του Παπαλουκά, το κίτρινο, το μπλε και το κόκκινο λάκα. Ήταν μια κλίμακα φωτεινή, ήταν χρώματα μεταλλικά, χρώματα που κλίνουν φως μέσα τους, σε αντίθεση με τις τέρες που δημιουργούν στην ζωγραφική περισσότερο σκοτάδι. Όχι ότι δεν δούλεψε με τέρες και ο Παπαλουκάς, πολύ λίγο όμως, και φαίνεται βέβαια εκεί η διαφορά. Ο Παπαλουκάς στο έργο του μελετά την έννοια και την ποιότητα της γραμμής στο σχέδιο. Τα πάθη, αλλοιώσεις, φθορές, φαγώματα της γραμμής, τα λοξέματα, τα ανοίγματα, κλεισίματα, ο πλούτος της, η ελλειπτικότητά της, η αφαίρεση, η αρθριστικότητα σε συγκροτήματα, σε συνισταμένες γραμμές. Είναι λάτρης της ευθείας. Να σκεφτείτε ότι ακόμη και οι φαινομενικές καμπύλες του ευθείες είναι. Οι γωνιές του προσπαθεί να πλησιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την ορθή γωνία. Και κάπου εκεί το 1924, εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στο καφενείο του Λευκού Πύργου, ο Σπύρος Παπαλουκάς θα πραγματοποιήσει την πρώτη ατομική του έκθεση, παρουσιάζοντας τη δουλειά του από το Άγιον Όρος και την Έγινα. Η έκθεση θα προκαλέσει το ενδιαφέρον του κόσμου, όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα της εποχής, και ταυτοχρόνως του δίνεται και η ευκαιρία να μιλήσει και ο ίδιος για την τέχνη του στην εφημερίδα Εθνική Φωνή. Αγαπά όμως τα ταξίδια, ταξιδεύει συνέχεια, διότι πολύ απλά έχει ανάγκη από εικόνες. Φεύγει για τη Λέσβο και στο διάστημα που μένει εκεί φιλοτεχνεί και μια σειρά από γυναίκες σε καθημερινές στιγμές, όπως γυναίκες ντυμένες με λαγίνια, με παραδοσιακές στολές ή με σαλβάρια. Το καλοκαίρι του 26 επισκέπτεται τη Σαλαμίνα αυτή τη φορά και αποτυπώνει το τοπίο, ξεφεύγοντας όμως από την στήρα απεικόνηση. Υποστηρίζει ο ίδιος πως η ζωγραφική πρέπει να συγκινεί με τα υλικά της μέρη και όχι με το θέμα. Επιμένοντας το σχέδιο, απομακρύνεται σταδιακά από τον εμπρεσιονισμό. Αναζητά και το κλασικό ιδεώδες. Περνά στον νέο εμπρεσιονισμό.
επιζητεί την ταυτόχρονη ολοκλήρωση του συναισθήματος, του νου και των κοινωνικών πειθαρχιών. Ολοκλήρωση που σημαίνει την πλήρη και εξίσου ανάπτυξη των αξιών του χρώματος, του σχεδίου και του τόνου στη ζωγραφική. Έτσι το πνεύμα του τον φέρνει στην ουσία της αρχιτεκτονικής. Ο Παλουκάς θέλει όλα να υπάρχουν αδελφωμένα σε μια φυσική ιεραρχία αξιών. Οι αξίες αυτές, λέει ο Πεντζίκης, κύμα, παλμός καρδιάς, ανοιγοσφάλιμα θύρας, οργανική κίνηση οργανισμού, μέσα στα νερά, σύσπαση δονής, αντιλαμβάνεται να είναι το ωραίο. Δέντρο, γυναίκα, καρά.

Στα κεριά του Καβάφη περάσαμε, φίλες και φίλοι, μελοποιημένα από τον Καλιακοσταντίνο, με την υπέροχη φωνή της Αφροδίτης Μάνου.

Υπέροχα περιγράφει την ουσία του έργου του Παπαλουκά και ο επιστήδιος φίλος του ο Δούκας. Η αξία του Παπαλουκά συνίσταται στο ότι ο καλλιτέχνης δοκιμάζει να εκφραστεί με τη μορφή της ελληνικής παράδοσης, όχι από λόγους συναισθηματικούς, μα γιατί ύστερα από μακρά και στοχαστική μελέτη της φύσεως, φτάνοντας στην ανάγκη της αφαιρέσεως, πήρε μόνος συνείδηση της μεγάλης βυζαντινής τέχνης ως τέχνης μνημιακής. Για να εκφραστούμε πιο συγκεκριμένα, συνεχίζει ο Δούκας, η αίσθηση της σημασίας της αρχιτεκτονικής των σχημάτων απορρέει από γνώση πραγματική των αισθητικών νόμων.

Το 1927 ο Παπαλουκάς παντρεύεται την Όλγα Ευαγγέλου και λίγο αργότερα γεννιέται και η κόρη τους, η Μίνα. Αρχίζει να ασχολείται με την σκηνογραφία και δημιουργεί τα σκηνικά για τον βασιλικό του Μάτεση στο Εθνικό Θέατρο. Επίσης εικονογραφεί με ξυλογραφίες το έργο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» του Σέξπιρ σε διασκευή, σε πεζό λόγο από τον Νίκο Βέμο και σε επιμέλεια του Στρατή Δούκα. Τη διετία 1933-34 επιμελείται το χρωματισμό της μπλε πολυκατοικίας, σημαντικού έργου του αρχιτέκτονα Κυριάκου Παναγιωτάκου στην Αθήνα. Ο Παπαλουκάς επιλέγει την τερακότα στη βάση και στο εσωτερικό των στιθέων, το μπλε στους κύριους όγκους και το λευκό στα κουφώματα. Την περίοδο 35-36 συμμετέχει στην εκδοτική ομάδα του περιοδικού «Το Τρίτο Μάτι», ιστορικό, μαζί με τον Δούκα, ο οποίος διατέλεσε διευθυντής, και τους επιμελητές Πικιόνι, Νίκο Χατζικυριάκο Γκίκα, Σοκράτη Καραντινό, Μιχάλη Τόμπρο, Τάκη Παπατζόνι και Άγγελο Θεοδωρόπουλο. Μια μικρή παρέθεση εδώ, το Τρίτο Μάτι ήταν ένα πρωτοποριακό για τα δεδομένα της εποχής στη χώρα μας περιοδικό. Όπως διακήρυσε το ίδιο το περιοδικό, προσέξτε τι γράφανε, όταν πρόκειται για τέχνη και γενικότερα όταν πρόκειται να βγει κανείς από το τετριμένο, τους κοινούς τόπους της καθημερινής ζωής, χρειάζεται μία δυνατότερη, νέα, δραματικότερη όραση. Χρειάζεται ένα τρίτο μάτι.

Τα επόμενα χρόνια ο Παπαλουκάς συμμετέχει σε πανελλήνιες εκθέσεις, συνεχίζει να εργάζεται ως σκηνογράφος και φιλοτεχνεί και εξώφυλλα για το θρυλικό περιοδικό της εποχής, το Νεολαία. Το 42 θα διοριστεί έφορος της Δημοτικής Πινακοθήκης Αθηνών. Θα συνεργαστεί επίσης με το Θέατρο Αθηνών του Κώστα Μπαστιά και θα σκηνογραφήσει την όπερα Μποέμ του Πουσίνη στο Θέατρο Ολύμπια. Οι δύο υδατογραφίες που έχουν σωθεί είναι μακέτες του σκηνικού που αναπαριστούν έναν χώρο που θυμίζει εσωτερικό γαλλικού εργαστηρίου ζωγράφου σε κάποια σοφίτα. Ένα χρόνο αργότερα, το 43, διδάσκει ελεύθερο σχέδιο στη Σχολή Αρχιτεκτόνων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μετά τον πόλεμο, ο Παπαλουκάς θα έχει εκ νέου τη δυνατότητα να ξαναταξιδέψει με στόχο να πλάσει εικόνες. Έτσι λοιπόν, το 1948 θα βρεθεί στην Πάρο και τα έργα που φιλοτεχνεί εκεί χαρακτηρίζονται πλέον από μια αφαιρετική διάθεση. Τα έργα αυτά φανερώνουν το πώς μελετά το φως και βέβαια χρησιμοποιεί τεχνικές του νεοϊμπρεσιονισμού, αλλά το τελικό αποτέλεσμα έχει τη δικιά του προσωπική και διαφορετική ματιά. Το 1948 θα κερδίσει μαζί με άλλους καλλιτέχνες το δεύτερο βραβείο στην πρώτη μεταπολεμική πανελλήνια καλλιτεχνική έκθεση στο Ζάπιο Μέγαρο. Κατά τη διάρκεια των χρόνων 1952-54 θα λάβει μέρος σε σημαντικότατες εκθέσεις, όπως στην πανελλήνια έκθεση του Ζαπίου το 1952, στην ομαδική έκθεση 11 Greek Artists στην Γκαλερί Ρόμπερτσον στην Οτάβα του Καναδά το 1953 αυτό, και το 1954 στην ομαδική 16 Έλληνες καλλιτέχνες στο Βελιγράδι. Το διάστημα 1955-56 είναι η σειρά της Ίδρας να αποτελέσει το καταφύγιό του. Εκεί δημιουργεί συνθέσεις όπου κυριαρχούν γρήγορες, κοφτές πινελιές που ζωντανεύουν το έργο και βέβαια του δίνουν ένταση. Αν ρίξετε μια ματιά σε εκείνο τον υπέροχο όγκο των έργων από την Ίδρα, υπάρχει ένα στο οποίο κάποια σπίτια ξεπροβάλλουν από τη γη. Θα ρει κανείς πως είναι σαν τα αγάλματα του Μιχαήλ Άγγελου που ξεπρόβαλαν μέσα από το μάρμαρο. Είναι πραγματικά ένα έργο μοναδικό. Ο ερωτόκριτος σύγχρονος του Παπαλουκά δεν ήταν. Σίγουρα όμως οι εικόνες της κριτικής λογοτεχνίας, φίλες και φίλοι, η ιδιαίτερη εκείνη παράδοση, τα πρόσωπα, οι σκιές αλλά και τα χρώματα ανταμώνουν στα έργα του ανθρώπου, τη ζωή του οποίου παρουσιάζουμε σήμερα. Πάμε στον ερωτόκριτο του Νίκου Μαμαγκάκη, πάμε να ακούσουμε την Βέρα Ζαβιτσιάνου στο θρήνο της Αρετούσας.

Και φτάσαμε, φίλες και φίλοι, στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής. Το 1956 ο Παπαλουκάς εκλέγεται καθηγητής στο δεύτερο εργαστήριο ζωγραφικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Ήταν μια αναφισβήτητα μεγάλη διάκριση. Ο Γιάννης Μόραλης ξεχωρίζει την εργασία του Παπαλουκά και αναφέρει τα ακόλουθα. Ο Παπαλουκάς είναι μεθοδικός, αναλυτικός και ερευνητικός. Πράγμα που του επιτρέπει να θίγει και να λύνει αρκετά συχνά επιτυχώς ορισμένα ζωγραφικά προβλήματα. Μόνο που δυστυχώς, φίλες και φίλοι, η θητεία του Παπαλουκά στην θέση του καθηγητή στη Σχολή Καλοτεχνών θα διαρκέσει για ένα μόνο χρόνο, καθώς, να και η ημερομηνία μας, στις 3 Ιουνίου του 1957 θα φύγει από τη ζωή. Και θα ρωπώ τώρα, μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια, φίλες και φίλοι, και τα μάτια αυτά, πέραν το ότι πρέπει να τα προσέχετε, να τα ταΐζετε κιόλας, να τα πηγαίνετε βόλτες σε εκθέσεις. Ζωγραφική είναι πλούτος για την ψυχή. Βοηθά και αυτή να μιλάμε καλύτερα. Κάνει ομορφότερα τα λόγια μας. Υπήρξαν πολύ μεγάλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, φίλες και φίλοι. Πάνω απ' όλα γιατί υπήρξαν άνθρωποι μορφωμένοι. Μετέφεραν στη δικιά τους τέχνη μια συσσωρευμένη γνώση από τη λογοτεχνία, από την ποίηση, από την ιστορία. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Καμιά γραμμή δεν ήταν στην τύχη. Καμιά πινελιά δεν προέκυψε στη λογική η τέχνη για την τέχνη. Ένας άλλος μεγάλος, ένας γίγας, ο Τσαρούχης, θα γράψει για τον άνθρωπο της σημερινής μας εκπομπής και με τα λόγια του θα κλείσουμε. Από όλους τους Έλληνες ζωγράφους της γενιάς του, της γενιάς που αντέδρασε στον εμπρεσιονισμό, ο Σπύρος Παπαλουκάς μένει ο πιο ζωγραφικός. Η ζωγραφικότης, το φυσικό πάθος του ζωγράφου για το χρώμα και το φως, τον έσωσε από τους σκοπέλους του γραφισμού, που πάντα θα συναντήσει ένα ζωγράφος όταν θέλει να αναθέσει στο σχέδιο παραπάνω βάρη από αυτά που μπορεί να σηκώσει μόνο του. Πίσω από τις χαράξεις του και τις αναλύσεις του, που ήταν περισσότερο ερμητικές και μυστικές παρά ορθολογιστικές, υπήρχε μια ανθρώπινη καρδιά γεμάτη ενθουσιασμό και μια δράση μεστή. Αν σε αυτές τις βασικές αρετές του Παπαλουκά προσθέσουμε τη θερμή ευλαβικότητα του χεριού του, θα καταλάβουμε γιατί το έργο του όλο και θα κερδίζει όσο περνά ο καιρός. Και εμείς με ένα ταξίδι στις Σαντορίνες σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι. Ο Μανώλης Μητσιάς τραγουδά σε φέρει, σε μουσική Ηλία Ανδριόπουλου. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο κύριος Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του, δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας πως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερους μισθούς και συντάξεις, νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Την ίδια ώρα, το Κουβέιτ απελάβνει δύο μέλη της Ιρανικής Πρεσβείας μετά από τις νέες επιθέσεις του Ιράν που προκάλεσαν το θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δεκάδων. Διάβημα διαμαρτυρίας κατέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών στο Κίεβο με αφορμή το ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Η Αθήνα επισημαίνει ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια. Τον προβληματισμό του για τη μείωση του εθνικού νιολογίου εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας Ποσειδόνια. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει ξανά ελκυστική ελληνική σημαία μέσω της εφαρμογής του ψηφιακού νιολογίου και της μείωσης της γραφειοκρατίας. Νέα υπόθεση απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις στο ΠΚΠ έρχεται στο φως. Οι αρχές προχώρησαν σε 14 συλλήψεις στην Κοζάνη και το Αγρίνιο, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα για παράνομη ίσπραξη ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το οικονομικό όφελος φέρεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Καταγγελία για επεισόδιο με τραυματισμό και πυροβολισμό στον αέρα, το οποίο φέρεται να συνδέεται με οικονομικές διαφορές, εξετάζουν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις αρχές, 58χρονος χθες το βράδυ βρισκόταν στην περιοχή της Τούμπας μαζί με τους δύο γαμπρούς του, όπου και συναντήθηκαν με άνδρα με τον οποίο φέρονται να είχαν οικονομικές διαφορές. Στο σημείο όμως έφτασαν ακόμη περίπου 10 άτομα που συνόδευαν τον άνδρα. Ακολούθησε έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να επιτέθηκε σε έναν από τους γαμπρούς του 58χρονου, πυροβολώντας μία φορά στον αέρα. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Καλαμάτας ο 41 ετών δράστης της γυναικοκτονίας. Φίλοι του θύματος φαίνεται να ήταν ενήμεροι εδώ και αρκετό καιρό για το κακοποιητικό περιβάλλον που ζούσε το θύμα. Την είχαν αναζητήσει μία φορά μέσω των αρχών όταν είχαν χάσει τα ίχνη της, όμως δεν είχαν κάνει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. 14χρονος εξαφανίστηκε από δομή στο Ωραιόκαστρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού. Πρόκειται για τον Γιουσέφ Τζουμά, ο οποίος έχει μάτια και μαλλιά καστανά, έχει ύψος 1,60, αδύνατος, και τη στιγμή που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρο παντελόνι. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε την Τετάρτη και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Στην αθλητική επικαιρότητα, εποχή Σπανούλη στον Άρη, καθώς ο 43χρονος προπονητής αποδέχθηκε την πρόταση των κυτρινόμαυρων και έγινε ο άνθρωπος που θα τους οδηγήσει στη νέα σελίδα της ιστορίας τους για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας θα πιάσει δουλειά στη Θεσσαλονίκη στο νέο Άρη με προοπτική την ευρωπαϊκή καταξίωση. Ένας από τους πλέον περιζήτητους τεχνικούς της ευρωπαϊκής αγοράς αναμένεται να κάνει πράξη το τριετές πλάνο του Γενικού Διευθυντή Νίκου Ζήση και του ιδιοκτήτη Ρίτσαρντ Σιάο με τη φιλική υποστήριξη του Γιάννη Αντετοκούμπο. Και ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα για τη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία μεταξύ 18 και 29 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
5: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
4: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
5: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
4: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
5: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
4: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out. Fade out.
8: Fade out.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης 3 Ιουνίου. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Έχω Βαγγέλη Καπετάνου απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 εδώ και μπορεί νωρίτερα ο Θανάσης Βικόπλος να σας ανέλησε τη ζωή και τα έργα του Παπαλουκά. Εγώ όμως θα σας πω κάτι που δεν ξέρετε, ότι ο Παπαλουκάς, εκτός από συμπαίκτης με τον Βασίλη Σπανούλη στην εθνική ομάδα μπάσκετ, τόσο στο Χριστό του Ευρωμπάσκετ του 2005 όσο και στο Αργυρό του Μουντομπάσκετ του 2006, αλλά και στον Ολυμπιακό, είναι και κουμπάρι με τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος Βασίλης Σπανούλης ανακοινώθηκε πριν από λίγο ως νέος προπονητής του Άρη. Είδατε, όλα συνδέονται σε αυτή τη ζωή. Μπορεί να σας μιλούσε για το ζωγράφο Παπαλουκά. Εμείς πήγαμε στον μπασκετμπολίστα Παπαλουκά και στη συνέχεια στην ανακοίνωση του Άρη ότι ο Βασίλης Πανούλης είναι ο νέος προπονητής του Άρη. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα τεράστιο άνοιγμα από τους κιτρινόμαυρους. Ανακοίνωσαν πριν από λίγο την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη, συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών, με συνολικές απολαβές για όλο το τεχνικό επιτελείο, οι οποίες πλησιάζουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ, και γράφει για την καριέρα του Βασίλη Σπανούλη, για όσους δεν το ξέρουν: Λάρισα, Μαρούσι, Παναθηναϊκό, NBA στους Houston Rockets, ξανά Παναθηναϊκό και μετά Ολυμπιακό. Και όσον αφορά την προπονητική του καριέρα, 2 χρόνια στο Περιστέρι, το οδήγησε στο Final Four του Basketball Champions League εκείνες τις χρονιές, κερδίζοντας μετά στη συνέχεια και τον τίτλο του κορυφαίου coach σεζόν. Το 2024 πήγε στη Μονακό, πήγε μέχρι το Final Four που έφτασε στο τελικό, αποχώρησε το Μάρτιο του 2026. Είναι γνωστό ότι από τον Οκτώβριο είναι προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ανδρών στο μπάσκετ και από σήμερα είναι και προπονητής του Άρη. Λοιπόν, περιμένουμε και εσάς στην παρέα. Ήδη η Αθηνά μας στέλνει την καλησπέρα της στην αγαπημένη εκπομπή και καλό καλοκαίρι, λέει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228, 693-0078-228 και πάμε.

όλο το παλιό πεζοδρόμιο εκεί ξεκίνησε αυτές τις μέρες. Όπως είναι γνωστό, μπροστά από το Μητροπολιτικό Ναό Θεσσαλονίκης Γρηγορίου Παλαμά θα γίνει μια νέα πλατεία και όλη η Αγία Σοφίας θα είναι ένας πεζόδρομος. Την ίδια ώρα υπάρχουν σκέψεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης να επανέλθει η οδός Δωδεκανήσου στο πρώτερο καθεστώς, προέργων μετρό δηλαδή, και να γίνει και αυτή αμφιδρομημένος δρόμος, όπως είναι αυτή τη στιγμή η 26 Οκτωβρίου μπροστά στα δικαστήρια. Σύμφωνα λοιπόν με το σχεδιασμό, το βασικό ζητούμενο είναι να εξυπηρετούνται διπλάσια αυτοκίνητα από όσα τώρα, 1000 αυτοκίνητα υπολογίζεται ότι διατρέχουν την οδό Δωδεκανήσου ανά μία ώρα καθημερινά, δηλαδή αυτά να γίνουν δύο, καθώς θα υπάρχει ρεύμα και στα κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Ο Σπύρος Βούγιας εκτιμά πως η οδός έχει μεγάλο πλάτος και θα μπορούσε να φιλοξενεί 4 λωρίδες κυκλοφορίας οχημάτων, 2 από κάθε πλευρά. Όπως είπε, ο σημερινός σχεδιασμός έγινε πριν από 9 χρόνια, όταν ξεκίνησαν να υπάρχουν εργοτάξια του μετρό στην πλατεία Δημοκρατίας, στο Βαρδάρι δηλαδή, και ως εκ τούτου κρίθηκε καλύτερα ότι θα εξυπηρετούσε η μονοδρόμηση. Ωστόσο, πια εργοτάξια του μετρό δεν υπάρχουν, το μετρό εξυπηρετεί κόσμος και θεωρείται ότι θα είναι καλύτερη η σύνδεση των δύο βασικών αξώνων της πόλης, της Εγνατίας δηλαδή και της Τσιμισκή, αν υπάρχει αμφιδρόμηση και της οδού Δωδεκανήσου, όπως γίνεται και με την οδό 26 Οκτωβρίου μπροστά στα δικαστήρια. Μάλιστα, σκοπός είναι η αμφιδρόμηση αυτή να γίνει πριν από τη διεθνή έκθεση.

Έλα, εντάξει, τέρμα με τα χρηστικά, ωραία είναι, αλλά κάτσε, καλοκαίρι έχει έρθει, δεν έρχεται και ετοιμαζόμαστε για διακοπές. Και παραλίες, τι πιο αγαπημένο σημείο του καλοκαιριού. Οπότε θα σας πούμε 7 κατάφυτες παραλίες για να πάτε να απολαύσετε το μπάνιο σε καταγάλανα νερά και από δίπλα να έχει σκιά από δέντρα. Τι καλύτερο από αυτό. Λοιπόν, Σίβωτα, Μπέλα Βράκα είναι εκτός από τα δέντρα που σχεδόν αγγίζουν το νερό, μια μουδερή γλώσσα βρέχεται από σμαραγδένια πεντακάθαρα νερά. Βρίσκεται σε ένα μικρό καταπράσινο νησάκι, το Μουρτεμένο, ακριβώς απέναντι από τα Σίβωτα. Τα νερά είναι τόσο ρηχά που μπορείτε να φτάσετε στο νησί με τα πόδια. Η παραλία δεν είναι οργανωμένη, αλλά υπάρχει πλωτό μπαρ. Τι άλλο θέλετε. Σαλιάρα στη Θάσο. Νομίζω ότι περισσότεροι την έχετε επισκεφθεί και όσοι δεν έχετε πάει να πάτε. Τα νερά είναι καταγάλανα και αντί για άμμο υπάρχει ένα ψηλό κάτασπρο βοτσαλάκι από τα λατομεία μαρμάρου που υπάρχουν γύρω σας, ενώ στις πλαγιές υπάρχει ένα καταπράσινο πέπλο από πεύκα. Το λιμανάκι της αγάπης στον Μπόρο είναι μια μαγευτική παραλία επίσης γεμάτη πεύκα και γαλαζοπράσινα νερά. Τα πεύκα όχι μόνο είναι πάνω στην άμμο, αλλά βουτούν στο νερό όπως γέρνουν από την ακτή. Κρύβεται εκεί και το πέτρινο ξοκλήσι της Αγίας Σοφίας. Βουτούμι στους αντίπαξους, όποιος δεν έχει πάει θα το έχει δει σίγουρα. Είναι η χαρακτηριστική φωτογραφία που φαίνεται ένα ιστιοπλοϊκό. Λες και επιπλέει στον αέρα τόσο καθαρά τα νερά και γύρω γύρω καταπράσινα δέντρα. Κουκουναριές στη Σκιάθο, νομίζω ότι όλοι οι Θεσσαλονικείς έχουν περάσει από εκεί, είναι ίσως από τις πιο πράσινες παραλίες σε νησί της Ελλάδος. Σχήνος στην Ιθάκη.

Κρήκη, μια παραλία που μοιάζει με λίμνη, τυρκουάζ νερά, πεύκα και κυπαρίσια γύρω γύρω και μιλιά στη Σκόπελο, καταπληκτικά βράχια που προσφέρονται για εξερεύνηση, βότσαλα γκρίζα στην ακτή και γύρω γύρω πράσινο. Εγώ ψήθηκα, εσείς δεν ξέρω, πάω να βουτήξω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει το νέο Ανακαινίζω, ενώ νέα 4 προγράμματα για την επιχειρηματικότητα εκκινούν το καλοκαίρι, ανακοίνωσε ο Νίκος Παπαθανάσης. Στους δρόμους βγήκαν οι αθλητές των κολυμβητικών συλλόγων και οι γονείς τους έξω από το Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην Πειραιά λόγω εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Καλό το καλοκαίρι, αλλά χρειάζονται και χρήματα. Το πρώτο θέμα είναι στις διακοπές η διαμονή. Και πού θα μείνετε? Σας εγγυώμαι ότι δεν μπορείτε να μείνετε στη Μύκονο. Και αυτό γιατί σύμφωνα με έρευνα που έγινε και αφορά το κόστος διαμονής για τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη, η Μύκονος φιγουράρει στην κορυφή όσον αφορά την ακριβότερη αγορά για τη μέση τιμή διανυκτέρευσης. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα αυτή, οι ακριβότερες πόλεις της Ευρώπης όσον αφορά τη διανυκτέρευση είναι Μύκονος, μέση τιμή διανυκτέρευσης 758 ευρώ. Θα το ξαναπώ, 758 ευρώ. Ακολουθεί το Ιντερλάκεν στην Ελβετία με 284, το Σάφολκ στο Ηνωμένο Βασίλειο με 238, Γκλώστερ επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο με 226, Εδιμβούργο, Νίσος Άγγλεση, Lake District, Reykjavik, Dorset και Λονδίνο. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για το ελληνικό νησί που είναι μια κατηγορία μόνο του, καθώς το αμέσως επόμενο θέρετρο που όσον αφορά τις τιμές είναι 500 ευρώ κάτω σχεδόν η μέση τιμή διανυκτέρευσης. Τώρα, Μύκονο δεν θα πάμε, ας δούμε που είναι φτηνά τουλάχιστον. Μέση τιμή διανυκτέρευσης λοιπόν όσον αφορά τις φθηνότερες πόλεις στην Ευρώπη. Τίρανα 42,73 ευρώ, το Κισινάου στη Μολδαβία με μέση τιμή διανυκτέρευσης 46 ευρώ, το Σεράγεβο με 52, Βελιγράδι με 55, Σόφια, Βαρσοβία, Βουδαπέστη και Κρακοβία με 84. Η πρωτεύουσα της Αλβανίας, η φθηνότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης, με μέσο κόστος διαμονής μόλις λίγο πάνω από τα 40 ευρώ, 18 φορές χαμηλότερο από τη Μύκονο το καλοκαίρι. Υπάρχουν βέβαια και περιοχές που χάρη στην εποχικότητα ζουν και καθορίζεται αυτό τις τιμές όσον αφορά τις καλοκαιρινές διανυκτερεύσεις. Και όσο και φαίνεται περίεργο, δεν είναι εδώ η Μύκονος στην κορυφή, αλλά το περνά τη Μύκονο το Πορτιμάο της Πορτογαλίας, που αυξάνονται οι τιμές όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις κατά 71,6%, φυσικά χωρίς να πλησιάζουν τους αριθμούς, σε απόλυτους αριθμούς της Μυκόνου. Η Μύκονος είναι δεύτερη με αύξηση 65%, η Μαρμπέλα της Ισπανίας με 57%. Υπάρχουν βέβαια και πόλεις που οι τιμές μένουν σταθερές σχεδόν όλο τον χρόνο. Στην Νάπολη, παραδείγματος χάρη, η τιμή διανυκτέρευσης το καλοκαίρι αυξάνεται μόλις κατά 2%, όσο και στο Αυγούργο και στην Πράγα. Οπότε, στην Νάπολη, αδερφές μου, στην Νάπολη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ωραία όλα αυτά για διακοπές, αλλά όπως λέει και ένας φίλος μου, μετά τις διακοπές πρέπει να παίρνεις και μια εβδομάδα άδεια. Και αυτό για να ξεκουραστείς. Γιατί λοιπόν επιστρέφουμε κουρασμένοι από τις διακοπές? Ναι, μέχρι και αυτό έγινε αντικείμενο μελέτης. Ερευνητές του Πανεπιστημίου Edith στην Δυτική Αυστραλία ανέλησαν πως οι διακοπές περιλαμβάνουν την υγεία μας. Η επιστημονική ομάδα δανείστηκε μια έννοια από τη φυσική για να εξηγήσει, λέει, πως κάποιες φορές το ταξίδι ευνοεί το σώμα και πως κάποιες άλλες το βλάπτει, χρησιμοποιώντας την έννοια της εντροπίας. Σύμφωνα με αυτή την οπτική, οι διακοπές θα μπορούσαν να προκαλέσουν αλλαγές εφόσον χαρακτηρίζονται από θετικές εμπειρίες, οι οποίες μπορεί να ενισχύσουν την υγεία. Από την άλλη, αρνητικές εμπειρίες έχουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, λοιπόν, και ξεγυρνάτε κουρασμένοι. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε για να γυρνάτε ξεκούραστοι ή τουλάχιστον καλύτερα από τις διακοπές? Όταν οι διακοπές, λέει, περιλαμβάνουν νέες εμπειρίες, κίνηση, όπως περπάτημα ή κολύμπη, καλή παρέα, σωστό ύπνο, περισσότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, ηλιακό φως, αυθόρμητες συζητήσεις, λιγότερο άγχος μέσα σε οθόνες, βοηθούν το σώμα να λειτουργήσει με αρμονία και να λειτουργεί καλύτερα. Στον αντίποδα, διακοπές που πήγαν στραβά, μια καθυστερημένη πτήση, μια χαμένη αποσκευή, αδιαθεσία, ένα ατύχημα, κακή ποιότητα ύπνου, διάφορα, έγκαυμα ηλιακό, ένας πόνος από σακίδιο, μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις διακοπές και να γυρνάμε τέλος πάντων κουρασμένοι. Τώρα, άμα είναι να πάω διακοπές, να κάνω γυμναστική, να περπατάω και να τρέχω, να πληρώσω ένα σκασμό λεφτά, άσε καλύτερα, κάθομαι εδώ και είμαι και ξεκούραστος.

0: Τραβάδια απολύομαι.
1: Ξέρετε τι είναι η Telstar, η Tango και η Azteca? Μήπως η Κουέστρα, η Team Geist, η Τζαμπουλάνη, η Μπραζούκα έστω, η Αλίχα, πώς το λέει, Αλρίλα. Λοιπόν, όλα αυτά, όλες αυτές είναι οι ονομασίες των ποδοσφαιρικών μπαλών στο Μουντιάλ. Κάθε Μουντιάλ έχει και τη δική του μπάλα και όλες αυτές ήταν οι ονομασίες που είχαν στα Μουντιάλ που πέρασαν τα προηγούμενα χρόνια. Και φυσικά το καινούριο Μουντιάλ, αυτό που έρχεται, δεν θα μπορούσε παρά να έχει και αυτό τη δική του μπάλα, η οποία είναι η Τριόντα. Είναι, πρόκειται για πρώτη φορά που μια μπάλα δεν είναι απλώς μπάλα, αλλά είναι ένα τεχνολογικό παιχνίδι. Καταρχάς, το όνομά της προέρχεται από τις ισπανικές λέξεις τρι και όντα, δηλαδή τρία κύματα, και είναι μια αναφορά στις τρεις χώρες που φιλοξενούν το Μουντιάλ. Το σχέδιό της συνδυάζει κόκκινο, πράσινο και μπλε, ενώ τα τέσσερα πάνελ της ενώνονται σχηματίζοντας ένα τρίγωνο στο κέντρο, συμβολίζοντας τη συνάντηση Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Μεξικού, των τριών χωρών που θα φιλοξενήσουν το Μουντιάλ. Στην επιφάνειά τους, στην επιφάνειά της εμφανίζονται στοιχεία από τις τρεις χώρες, το φύλλο σφενδάμου του Καναδά, ο αετός του Μεξικού και τον αστέρι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, δεν είναι το εξωτερικό της, αλλά το εσωτερικό της. Διαθέτει αισθητήρα κίνησης που λειτουργεί στα 500 Hz, καταγράφοντας εκατοντάδες μετρήσεις κάθε δευτερόλεπτο. Ο μηχανισμός αυτός μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για κάθε επαφή της μπάλας, ταχύτητα, επιτάχυνση, περιστροφή και ακριβή πορεία στο χώρο, και τα δεδομένα φτάνουν απευθείας στα συστήματα του VAR και επιτρέπουν στους διαιτητές που βρίσκονται μπροστά στις οθόνες να γνωρίζουν με εξαιρετική ακρίβεια τη στιγμή που ένας παίκτης άγγιξε την μπάλα σε μια αμφισβητούμενη φάση. Αυτό σημαίνει ταχύτερες και πιο ακριβείς αποφάσεις. Η Τριόντα παράγει ένα τεράστιο όγκο δεδομένων που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ούτε θα το μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι μπορεί να συλλεγεί. Δεν πρόκειται μόνο για τα στατιστικά που θα εμφανίζονται αυτά στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Οι προπονητές θα μπορούν να αναλύουν με λεπτομέρεια την ποιότητα πάσας, τη δύναμη ενός σουτ, το χρόνο αντίδρασης παίκτη, τα πάντα. Η λογική θυμίζει πια εργαστήριο αθλητικής επιστήμης παρά γήπεδο, κάτι που ήδη γίνεται σε άλλους αγώνες, όπως ας πούμε στη Φόρμουλα 1. Οπότε δεν μιλάμε πλέον για απλό ποδόσφαιρο, αλλά για επιστήμη ακόμα και στο τόπι που κλωτσάν οι ποδοσφαιριστές.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην αναγνώρισε ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Με αυτό το δεδομένο, εξήγησε ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας η Αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο της επανένταξης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η επόμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν, είπε ο Ρούμπιο στην κατάθεσή του σε Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Πάντως η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Προτείνει τη διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξάρθρωσαν τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνη συνελήφθησαν 13 άτομα και ένα άτομο που φέρεται να ήταν διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Οι 13 συλληφθέντες του Αγίου Δημητρίου και ο 14ος που συνελήφθη στο Αγρίνιο θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στη συνέχεια αρχές Σεπτεμβρίου να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Όπως γνωστοποίησε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, συγκεκριμενοποιώντας την ακριβή ημέρα έναρξης των διαδικασιών εντός του ήδη ανακοινοθέντος χρονοδιαγράμματος. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση δύο οδηγοί 32 και 25 ετών που εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκαν να δικαστούν, επέβαλε στον 32χρονο ποινή φυλάκισης 18 μηνών, η οποία μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ ο 25χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 μηνών με τριετή αναστολή, αφού το αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Σημαντικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ έκανε ο Υπουργός Υγείας κατά την επίσκεψή του σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε πάνω από 3.600 νέες προσλήψεις νοσηλευτών, αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συνέχιση του προγράμματος Προλαμβάνω. 14χρονος εξαφανίστηκε από δομή στο Ωραιόκαστρο σύμφωνα με ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού. Πρόκειται για τον Γιουσέφ Τζουμά, ο οποίος έχει μάτια και μαλλιά καστανά, έχει ύψος 1,60, αδύνατος και τη στιγμή που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρο παντελόνι. Το χαμόγελο του παιδιού προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Άρης ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ολοκλήρωση της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του Συλλόγου από τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι πλέον και με τη βούλα προπονητής στον Άρη, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό για τα επόμενα 3 χρόνια. Και ο καιρός. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα αύριο για τη Θεσσαλονίκη, άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
4: 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
4: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026. Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα fade out και μαζί με νυχτερινή βάρδια.
1: Μαζί, για ιερό σκοπό.
0: Έχω καλεσμένο εδώ και ο καλεσμένος ήρθε μια ώρα νωρίτερα. Αντί να είναι στις 10, είναι στις 9. Για πες, χαμογελάνε και τα μουστάκια του που τα έχει και πολλά.
1: Τα έχεις αναφέρει, τα έχεις πει.
0: Τι, εννοείται, με μπήκα.
1: Μεγάλη στιγμή για τη Θεσσαλονίκη, ο Βασίλης Φανούλης υπέγραψε, το ξέραμε βέβαια, αλλά μέχρι να μπει και η τελευταία υπογραφή, κρατούσαμε μια μικρή επιφύλαξη γιατί σαν Αριανοί έχουμε δει πολλά.
0: Τώρα εσείς ονειρεύεστε Νίκος Γκάλης και τέτοια, ε?
1: Δεν ονειρευόμαστε, έχει μπει το τρένο στις γραμμές και περιμένουμε να φτάσει στον τερματισμό τον επόμενο Μάιο.
0: Έχει και άλλες ωραίες παροιμίες, στο νερό, στα βλάγια και τέτοια.
1: Όχι, όχι, είναι ένα τρένο, έχει ξεκινήσει, επιβιβαζόμαστε σιγά σιγά και σιγά σιγά θα φτάσουμε το Μάιο εκεί που πρέπει. Έναν τίτλο για αρχή και μετά έρχονται και τα υπόλοιπα.
0: Με τα ελληνικά τρένα δεν είναι βέβαιο αυτό πάντα.
1: Έχεις ένα απόλυτο δίκιο. Έχουμε πάρει το αεροπλάνο γιατί θα πετάξουμε ψηλά.
0: Μακάρι, είναι καιρός να δούμε και τις ομάδες της Θεσσαλονίκης να ανταγωνίζονται επιτέλους σε αυτούς τους δύο γηκά τώρα, παιδί μου.
1: Δεν είναι το θέμα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, είναι θέμα για το άθλημα. Το άθλημα σταματήσα να τον βλέπει ο κόσμος και να ασχολείται με αυτό επειδή δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τα τελευταία 15 χρόνια. Η Θεσσαλονίκη δυστυχώς λόγω οικονομικών δυσκολιών δεν έβγαζε κάτι αξιόλογο. Τώρα που σιγά σιγά μπαίνουν και άλλες ομάδες ιστορικές όπως είναι το Περιστέρι, όπως ήταν φέτος ο Πανιώνιος, θα δούμε νέα παιδιά να γυρνάνε στα γήπεδα. Κάτι που μόνο καλό μπορεί να φέρει στην κοινωνία.
0: Συγγνώμη λίγο, εγώ θα διαφωνήσω. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον, γιατί όταν ήταν ΠΑΟΚάρι στο δίπτυχο, πάλι δεν υπήρχε. Δεν το βλέπανε οι άνθρωποι το.
1: Το βλέπανε άθλημα. Κάποιοι φανατικοί, οι οποίοι θέλαν να κάνουν καζούρα ο ένας τον άλλον, ή επειδή έχουν μίσος ο απέναντι στον άλλον. Είναι αλλιώς να βλέπεις δύο ομάδες να πρωταγωνιστούν, ακόμα και αν δεν καταφέρουν να πρωταγωνιστήσουν. Είναι αλλιώς να βλέπεις δύο ομάδες να έχουν προοπτική. Η προοπτική είναι που λείπει αυτή τη στιγμή. Από το άθλημα και από την πόλη μας.
0: Αυτός είναι φίλαθλος, εγώ με λέω θα πάω να σκίσουμε τους Αθηναίους, αυτό μας διαφέρει. Πάμε κάτω και τέλος, εγώ δεν είμαι, εγώ είμαι χουλιγκάνος, ρε. Τι είναι
1: αυτό είναι το αποτέλεσμα, αυτό είναι και το τελικό αποτέλεσμα.
0: Αυτό, αλλά... μπράβο, εκεί
1: το λέμε λέει, ωραίο περιτύλιγμα.
0: Δεν έχω κανένα περιτύλιγμα, εμείς θα λέμε ίσα. Ετοιμαζόμαστε. Ούτε Παναθηναϊκός ούτε Ολυμπιακός. Σε δύο χρόνια πάλι εδώ θα είναι το πρωτάθλημα.
1: Εσύ είσαι ΑΕΚ, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Τι πιο ωραίο από το να δούμε και την ΑΕΚ σε έναν τελικό. Να υπάρχει κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, οκ, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Εμείς εδώ πάνω, ό,τι ομάδα και να υποστηρίζουμε, μεγαλώσαμε κάθε Πέμπτη με τον Άρη στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι... Οπότε μας λείπει αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς. Το DNA του αριανού φιλάθλου έχει περάσει και στο υπόλοιπο κόσμο, τον αθλητικό. Δυστυχώς όμως οι 20άριδες αυτή τη στιγμή, οι 25άριδες, δεν το έχουν ζήσει. Και θα το ξαναζήσουν τώρα, γιατί σίγουρα θα διαφερθούν και τα site και τα κανάλια και οι εφημερίδες και θα δείξουμε ξανά τι θα πει μπασκετικός Άρης.
0: Και για έναν το κούπο θέλουμε.

Λοιπόν, εξαιτίας της εισβολής του Γιάννη Παπαδόπουλου στο στούντιο, δεν είπαμε καλησπέρα στην Ευτυχία που μας έστειλε το μήνυμά της και στην Έφη, η οποία εξ αφορμής της μπάλας του Μουντιάλ μας έστειλε την πιο διάσημη μπάλα που υπάρχει, τον Wilson από την ταινία «Ο Ναυαγός» με τον Tom Hanks, που λέει και λέει σαν τον Wilson την πιο συντροφική μπάλα που υπήρξε ποτέ σε οθόνη, καμία, και έχει απόλυτο δίκιο. Χρήστος Σιδερίδης στη ραδιοσκηνοθεσία απέναντί μου αυτή την ώρα, και αφού μιλάμε για μπάλες, όπως είναι γνωστό, το Μουντιάλ ξεκινά 14 Ιουνίου. 14 Ιουνίου, ρε φίλε, 11 μέρες από τώρα. Στις 10 το βράδυ η πρεμιέρα, στάδιο Αζτέκα, όλοι οι αγώνες από ΕΡΤ. Μεξικό, διοργανώτρια χώρα, υποδέχεται Νότια Αφρική. 48 ομάδες, πάνω από ένα μήνα ποδόσφαιρο. Χορταστικός μήνας αυτός. Και 12 όμιλοι, πρώτη φορά τόσο μεγάλη με τόσες πολλές ομάδες όσον αφορά τη συμμετοχή. 12 όμιλοι των τεσσάρων, η πρώτη και η δεύτερη απευθείας πρόκριση και 8 ομάδες

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Στις 26 Μαΐου

0: Μέγιστες καταγεγραμμένες επιταχύνσεις ήταν περίπου 2,5 φορές υψηλότερες σε σχέση με εκείνες των Iron Maiden. Οι θεατές, υπενθυμίζω, στη δεύτερη συναυλία ήταν 50.000 άνθρωποι. Οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι η συνολική ενέργεια που μεταφέρθηκε στο έδαφος συναυλίας των Metallica ήταν περίπου 1,5 ml στους Iron Maiden στο 0,9. Δεν είναι τίποτα... Δεν αντιστοιχούν σε πραγματικούς αριθμούς αυτές οι μετρήσεις, ωστόσο καταγράφουν μια ένταση που γίνεται από άνθρωπο, μια δόνηση που οφείλεται σε άνθρωπο. Ποια ήταν τα τραγούδια που έκαναν τις δονήσεις αυτές που προκάλεσαν? Λοιπόν, στη συναυλία των Metallica η μεγαλύτερη σεισμική απόκριση καταγράφηκε κατά την εκτέλεση του τραγουδιού Moth into Flame, το οποίο προκάλεσε και τη μεγαλύτερη εδαφική επιτάχυνση. Επίσης, πολύ έντονες σεισμικές δονήσεις στα Master of Puppets, Fade to Black, Wherever I May Roam, One. Στους Iron Maiden, το Killers ήταν το τραγούδι που κίνησε περισσότερο τη γη, που έσυσε τη γη, και ακολουθούν Two Minutes to Midnight, Seventh Son of the Seventh Son. Το Final Four τώρα, εκεί είχαμε αρκετά λιγότερο κόσμο, περίπου 20.000 οι θεατές. Οι καταγραφές έδειξαν ότι και τις κρίσιμες στιγμές του τελικού υπήρχαν και εκεί σεισμικές επιταχύνσεις, ωστόσο σε σχέση με τις δύο συναυλίες ήταν κατά πολύ χαμηλότερες. Οπότε κάντε καμιά συναυλία με 300.000 κόσμο, να τρέχουμε να μαζεύουμε κόσμους από πεσμένα κτίρια εδώ στη χώρα. Καθίστε ήσυχα, ρε.
1: Thanks. Great to see you again. It's been a while. Thank you very much. Nice to see you. We've got some stuff, most of which you will know, some of which we will know. And here's something that was on Deep Purple in Rock, also more recently recorded. It's a song dedicated to management. It's called Bloodsucker.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει το νέο Ανακαινίζω, ενώ 4 νέα προγράμματα για την επιχειρηματικότητα κινούν το καλοκαίρι, ανακοίνωσε ο Νίκος Παπαθανάσης. Στους δρόμους βγήκαν οι αθλητές των κολυμβητικών συλλόγων και οι γονείς τους έξω από το Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο. Στον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια ο Βασίλης Πανούλης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

35-24 είναι αυτή τη στιγμή στη δεύτερη περίοδο. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το πρώτο παιχνίδι για το πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ελλάδα. Θα δούμε ποιος θα το πάρει. Έτσι κι αλλιώς, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, μπορεί να έχουμε και καταιγιστικές εξελίξεις, εφόσον δεν είναι αυτός που θα σηκώσει την κούπα. Την ίδια ώρα, όπως διαβάζουμε, η πρώτη μετά Σπανούλη κίνηση στον Άρη φαίνεται ότι είναι ο MVP των τελικών του EuroCup, ο Άνταμ Μοκόκα, 28-96, Γάλλος Στουτγκάρτ, με τη φανέλα της Μπούργκ. Είχε κατά μέσο όρο πέρσι 12,3 πόντους και 5 rebound. Φαίνεται ότι κλείνει στον Άρη και θα είναι η πρώτη κίνηση μετά τον Σπανούλη. Μάλιστα, μπαίνει δυναμικά πολύ ο Άρης στο πρωτάθλημα και γενικά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Ελπίζουμε και ο ΠΑΟΚ έτσι και ακόμα καλύτερα. Να δούμε λίγο ανταγωνισμό σε σχέση με τις ομάδες της Αθήνας. Λοιπόν, πριν από λίγο, εδώ δίπλα στην Αγγελάκη που είμαστε, έχει ένα σούπερ μάρκετ. Και πριν από λίγο, 9 παρά 10, λίγο πριν κλείσουν οι άνθρωποι εκεί, μπήκε ένας μέσα να ψωνίσει τα ψώνια της τελευταίας στιγμής, και αυτό, σύμφωνα με έρευνα, είναι ένα από τα πιο εκνευριστικά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος σε υπαλλήλους σούπερ μάρκετ. Είναι για αυτόν που μπαίνει, είναι αυτός που μπαίνει 5 λεπτά πριν από το κλείσιμο του σούπερ μάρκετ και να πάρω εκείνο, να πάρω το άλλο. Οι άνθρωποι δουλεύουν το πρωί από τις 8 μέχρι τις 9 το βράδυ, περιμένουν να φύγουν και θα πάμε εμείς τελευταία στιγμή να σταματήσουμε το χρόνο, να ψωνίσουμε ό,τι θέλουμε, για να μην τους αφήσουν, να μην τους αφήσουμε να φύγουν. Περιμένουν μετρώντας λεπτό το λεπτό. Ποια άλλα είναι τα πιο εκνευριστικά πράγματα που μπορείς να κάνεις στο σούπερ μάρκετ? Αυτός που καθυστερεί να πληρώσει, που δεν έχει δηλαδή την ώρα που φτάνει στο ταμείο την κάρτα ή τα μετρητά στο χέρι, αλλά λέει περίμενα να ανοίξω την τσάντα, το τσαντάκι, το πορτοφόλι, να βγάλω την κάρτα, όχι αυτή.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει ότι είναι μαζί μας και ας μην μιλάμε από νωρίς. Στον Ντάνο που μας στέλνει την καλησπέρα του από την Καβάλα και στην Νατάσα που λέει πες τα Χρυσόστομη, προφανώς θα αναφέρεται στους πελάτες των σούπερ μάρκετ. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και την παρέα στο 6.

693-0078-228, 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Ακολουθεί έτσι και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, θα τα διαβάσει αυτός, αν δεν προλάβετε στο επόμενο 15 λεπτό. Λοιπόν, το 2020 μια γυναίκα από την Κίνα έκανε επέμβαση διπλής βλεφαροπλαστικής πληρώνοντας περίπου 1.800 δολάρια και από τότε η ζωή της έγινε εφιάλτης. Λίγο μετά το χειρουργείο άρχισε να υποφέρει από έντονους πόνους, ενώ τα βλέφαρά της παραμορφώθηκαν, τα μάτια της άρχισαν να εκρίνουν συνεχώς υγρά. Όταν αναζήτησε βοήθεια στο νοσοκομείο της περιοχής, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχαν προκληθεί σοβαρές βλάβες στους δακρυϊκούς πόρους και ότι η επέμβαση γενικά είχε πάει τελείως στραβά. Παρότι υποβλήθηκε αργότερα σε διορθωτική επέμβαση, η κατάσταση δεν αποκαταστάθηκε πλήρως και η γυναίκα ακόμη δεν μπορεί να κλείσει εντελώς τα μάτια της, ακόμη και όταν κοιμάται. Η βλάβη της θεωρήθηκε αναπηρία επίπεδου 9, με το 10 να θεωρείται ως το σοβαρότερο με αυτή την κλίμακα. Και η καθημερινότητά της, οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα είναι καταστροφικές. Απομονώθηκε κοινωνικά, κατάθλιψη, αϊλυπνίες κτλ. Διαπιστώθηκε κατά την έρευνα ότι η κλινική λειτουργούσε χωρίς νόμιμη άδεια. Οι δύο πλευρές, η γυναίκα και η κλινική, τα βρήκαν τελικά εξοδικαστικά με αποζημίωση 125.000 δολαρίων. Η γυναίκα δεσμεύτηκε να διαγράψει όλες τις αναρτήσεις που είχε κάνει για την υπόθεση και να μην ξαναμιλήσει δημόσια για αυτήν. Ωστόσο, όταν αργότερα εμφανίστηκε σε ένα βίντεο στα social media για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, όταν βγήκε όμως νωρίτερα η χειρουργός που της έκανε την επέμβαση και την κατηγορούσε, το δικαστήριο, καθώς μηνύθηκε, αποφάσισε ότι πρέπει να επιστρέψει τα μισά λεφτά που πήρε γιατί παραβίασε τους όρους της συμφωνίας. Είναι αυτό που λέμε, πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Λοιπόν, έχουμε δει ρομπότ να παίζει μπάσκετ, ρομπότ σε πασαρέλα, ρομπότ βοηθός σε σπίτι, ό,τι ρομπότ μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα έχουμε και προϊόν AI που είναι καλλιτέχνης και μάλιστα έχει βγάλει ήδη πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια πουλώντας έργα σε εκθέσεις. Το Μπότο λοιπόν είναι ένας αυτόνομος καλλιτέχνης τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε εδώ και 5 χρόνια από έναν γερμανό εικαστικό. Λειτουργεί ως ανεξάρτητο σύστημα που μαθαίνει από τις αντιδράσεις του κοινού, εξελίσσει την αισθητική του και παράγει έργα τέχνης που πωλούνται ακριβά. Στη μεγαλύτερη έκθεση τέχνης της Ασίας έστησε μια εντυπωσιακή εγκατάσταση. 2 κάμερες παρακολουθούσαν σιωπηλά τους επισκέπτες και κάθε 2-3 λεπτά το AI επέλεγε ένα πρόσωπο, ανέλυε το συνέστημα και μετέτρεπε αυτή την αντίληψη σε σουρεαλιστικό ψηφιακό έργο που άλλαζε ζωντανά σε μεγάλη οθόνη. Τα 20 αυτά βίντεο που προέκυψαν από αυτές τις 2 ώρες διαδικασίες διατίθενται τώρα σε συλλέκτες με ελάχιστη τιμή τα 12.000 δολάρια το καθένα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάθε εβδομάδα δημιουργεί περίπου 350 νέα ψηφιακά έργα γύρω από ένα θέμα, παρουσιάζονται σε μια online κοινότητα με 28.000 μέλη. Οι συμμετέχοντες συζητούν, ψηφίζουν και επιλέγουν το καλύτερο, το οποίο στη συνέχεια δημοπρατείται. Έχει, λέει, προσφορές από 2.000 έως 208.000 δολάρια ένα έργο. Τον Οκτώβριο του 2024 οίκος πούλησε 6 έργα του για 351.000 δολάρια και μέχρι σήμερα, όπως είπαμε, έχει 6 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις. Τι άλλο θα δούμε.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Βαγγέλη Καπετάνου και Χρήστο Σιδερίδη που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία τις δύο αυτές ώρες. Έρχεται ο Χρήστος Χατζημίσης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος με την νυχτερινή βάρδια που σήμερα έχει και συνέντευξη με την Εφέλη Φασούλη. Ραντεβού αύριο στις 8 των 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Με αυτό το δεδομένο, εξήγησε ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας, η Αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο της επανένταξης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η επόμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν, είπε. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Η Κομισιόν πάντως καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Προτείνει τη διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξη του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. «Η σύγκρουση με το Ιράν δεν έχει τελειώσει», δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, μιλώντας στο CNBC, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί. Ανέφερε δε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με συνομιλίες που πραγματοποιούνται περίπου κάθε 2 ημέρες, επισημένοντας τον στενό συντονισμό μεταξύ των 2 πλευρών. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξάρθρωσαν τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων το ΠΚΠ στο πλαίσιο της επιχείρησης «Θερισμός» της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνη συνελήφθησαν 13 άτομα και ένα άτομο που φέρεται να ήταν διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Οι 13 συλληφθέντες του Αγίου Δημητρίου και ο 14ος από το Αγρίνιο θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», ώστε στη συνέχεια αρχές Σεπτεμβρίου να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση οι 2 οδηγοί 32 και 25 ετών που εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Σημαντικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ έκανε ο Υπουργός Υγείας κατά την επίσκεψή του σε Θεσσαλονίκη και Κίλκης. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε πάνω από 3.600 νέες προσλήψεις νοσηλευτών, αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω». 14χρονος εξαφανίστηκε από δομή στο Ωραιόκαστρο σύμφωνα με ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού. Πρόκειται για τον Γιούσεφ Τζουμά, ο οποίος έχει μάτια και μαλλιά καστανά, έχει ύψος 1,60, αδύνατος και τη στιγμή που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρο παντελόνι. Το χαμόγελο του παιδιού προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Άρης ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ολοκλήρωση της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του Συλλόγου από τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι πλέον και με τη βούλα προπονητής στον Άρη, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό για τα επόμενα 3 χρόνια. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα και για τη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
4: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
3: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
3: Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Σε αυτούς εδώ τους διαδρόμους στο ραδιόφωνο έχω πει ότι η σημερινή μας καλεσμένη είναι το πιο ταλαντούχο πλάσμα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και σήμερα έχω την τύχη να συνομιλώ μαζί της, γι' αυτό δυναμώστε την ένταση γιατί έχουμε μαζί μας την Εφέλη Φασούλη. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλή, τι ωραία, ευχαριστώ πολύ για τα όμορφα λόγια.
0: Θέλω να σου πω ότι με έχεις κερδίσει σε μια συναυλία που είχες δώσει 3 χρόνια πριν εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είχε πιάσει μια απρόσμενη αλλά πάρα πολύ δυνατή βροχή και κάτσαμε 50 άτομα και εσύ συνέχισες να τραγουδάς και βρεχόμασταν, αλλά περνούσαμε τόσο ωραία. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι, ήταν μέσα στη Διεθνή Έκθεση.
1: Το θυμάμαι, πότε το θυμάμαι, που βγήκαμε μετά τη βροχή ξανά.
0: Ακριβώς. Είχαμε προλάβει βέβαια να γίνουμε μουσκεμα. Θα ξεκινήσουμε από τα φρέσκα, Πάμε, κυκλοφόρησες καινούριο τραγούδι, το Πύργινή και Θάλασσα, ένα δυναμικό, ηλεκτρικό, λίγο ροκ τσιφτετέλη, καλοτάξιδο για αρχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πες μας λίγα λόγια για αυτό το τραγούδι που το έχεις γράψει και εσύ.
1: Το έχω γράψει εγώ ακριβώς. Το κομμάτι αυτό έτσι είναι λίγο concept, όπως μου αρέσει να λέω, γιατί το έγραψα για μια ταινία που δεν έχει βέβαια κυκλοφορήσει ακόμα η ταινία, αλλά εγώ δεν κρατιόμουν. Μου βγήκε το κομμάτι αυτό και λέω πρέπει να το βγάλω πριν το καλοκαίρι. Και έτσι είναι ένα φεμινιστικό τύπου, λαϊκό τραγούδι, αλλά με σύγχρονες προεκτάσεις. Έχει και πιο σύγχρονο ήχο και σύγχρονο στίχο σίγουρα.
0: Επειδή έχω την απορία πάντα, ξέρεις το σενάριο και γράφεις τραγούδι για ταινία?
1: Την είδα την ταινία. Είδα δηλαδή έτσι ένα πρόχειρο μοντάζ και υπήρχε η σκηνή που είναι μια κοπέλα που έχει απειβδίσει τρομερά με το σύντροφό της, ας πούμε, που δεν της φέρεται καλά και τον διώχνει από το σπίτι, του πετάει και τα πράγματα του στο κεφάλι και γενικά είναι έτσι μια πολύ καλή στιγμή και κάθε καλή στιγμή θέλει και ένα καλό τραγούδι και γι' αυτό και το έγραψα. Είναι έτσι πολύ χιουμοριστικό όλο και η ταινία και το τραγούδι. Αλλά που λέει πολύ αλήθινα.
0: Και το βίντεο κλιπ είναι χιουμοριστικό.
1: Είναι και το βίντεο κλιπ ακριβώς, γιατί δεν κρατήθηκα.
0: Μου γέννησε τη διάθεση να σε δω και σαν ηθοποιό. Εντάξει, δεν λέω να μπεις, να πας να κάνεις, να ακολουθήσεις υποκριτική καριέρα, αλλά θα μπορούσα άνετα να σε δω από ένα πέρασμα, από ένα σύριαλ. Έχεις κάτι πολύ εκφραστικό.
1: Ευχαριστώ πολύ που το λες. Να είμαι ειλικρινής, παλιά έλεγα ότι δεν έχω σχέση με αυτά και ότι αυτά τα κάνουν ηθοποιοί με ταπεινότητα, αλλά θα παραδεχτώ απλά ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή περνάω φανταστικά όταν πρέπει να υποδηθώ κάτι.
0: Ωραία. Οπότε, νιώθεις πιο άνετα όταν τραγουδάς κομμάτια άλλων ή δικά σου?
1: Νομίζω προς το παρόν νιώθω το ίδιο. Νόμιζα και εγώ ότι θα με διακατέχει μια τρομερή περηφάνεια όταν θα τραγουδάω τα δικά μου. Αλλά πια ό,τι έχω πει αλλουνού, δηλαδή και του Φίβου και του Αντώνη Απέργη, τα έχω κάνει δικά μου, έτσι νιώθω. Πάντα ανήκουν στο δημιουργό τους, αλλά έχω βρει ακριβώς τον τρόπο μου να εκφραστώ μέσα από αυτά και έτσι δεν τα νιώθω ξένο σώμα, αντιθέτως.
0: Ξέρεις, πολλοί καλλιτέχνες έχουν το αντίστροφο, δηλαδή στα δικά τους τραγούδια νιώθουν ανασφάλεια. Γιατί κουβαλάνε ένα επιπλέον βάρος αυτό της σύνθεσης και του ή των στίχων.
1: Βέβαια. Και είναι και αρκετά αγχωτικό, θα πω.
0: Ωραία.
1: να

0: δεις αν θα αρέσει το δικό σου κομμάτι ή όχι.
1: Έχεις μπει στον πειρασμό να γράψεις ένα τραγούδι τύπου σλόγγαν από αυτά που συνήθως έχουν ένα πιασάρικο ρεφρέν και γίνονται viral μέσω TikTok, όπως θα έχεις δει αφού είσαι κορίτσι σύγχρονο της εποχής σου?
0: Κοίταξε, μακάρι να μπορούσα, θα πω. Πιστεύω ότι οτιδήποτε κάνει κάποιος θέλει σκέψη, έτσι. Δηλαδή πιστεύω ότι ακόμα και ένα single, ακόμα και ένα jingle που λέμε μάλλον, και όλα αυτά τα κομμάτια με τα ρεφρέν τα πιασάρικα, δεν είναι εύκολο να γράψεις πιασάρικα τραγουδιά. Οπότε θα πω ότι μακάρι να μπορούσα, γιατί έτσι θα είχα κάνει μεγάλη καριέρα. Αλλά νομίζω ότι τίνω να κάνω αρκετά πιο σύνθετη σκέψη και να μην είναι τόσο εύκολη στην κατανάλωση. Δηλαδή το πύργινη και θάλασσα το θεωρώ από τα πιο απλά πράγματα που έχω γράψει ποτέ στη ζωή μου.
1: Ακριβώς. Είσαι νεότατη, αλλά στο καλλιτεχνικό κόσμο τα χρόνια περνούν πιο γρήγορα. Έχεις προλάβει να περάσεις καλλιτεχνική κρίση?
0: Θα πω καλλιτεχνική κρίση όχι ακόμα, με την έννοια ότι ακόμα έχω φρέσκο υλικό. Νομίζω δηλαδή αν κάποια στιγμή κολλήσω και δεν ξέρω τι θα κάνω μετά, τι project θα κάνω μετά, θα ανησυχήσω. Αλλά σίγουρα παθαίνω κρίση με διάφορα στάδια του πώς βλέπω αυτό που κάνω ή μάλλον πόσο με καθορίζει. Έχω δηλαδή περάσει πολλές φάσεις που δεν περνάω καλά, ρε παιδί μου, στην υπόλοιπη ζωή μου, γιατί έχω αγωνία. Αν θα πάει το live μου καλά, αν δεν θα πάει. Που το φέρνω πολύ στην προσωπική μου ζωή και στο σπίτι, ας πούμε. Αλλά σιγά σιγά προσπαθώ να, ας πούμε, να κλείνω λίγο την πόρτα. Να λέω ότι ό,τι έγινε έγινε και στο σπίτι δεν έχει τίποτα από αυτά σημασία.
1: Χωρίς ίχνος κουτσομπολιού, η προσωπική σου ζωή, αν είναι κακή ή έχει κακές στιγμές, το μεταφέρεις στη σκηνή?
0: Θα πω ναι, αναπόφευκτα, αλλά το μεταφέρω σαν εμπειρία που θέλω να τη λυτρώσω, όχι σαν εμπειρία που με καταστέλει. Δηλαδή είναι που συνήθως, ακόμα και αν δεν το κάνω αυτούσια με λέξεις, αλλά το μοιράζομαι εκείνη την ώρα. Βγαίνω έξω και θέλω να πω σε όλο το στάδιο, ας πούμε, ότι σήμερα μου συνέβη κάτι πολύ άσχημο. Δεν θα το κάνω αυτολεξία, αλλά θα το κάνω μέσα από τα τραγούδια μου σίγουρα και μετά θα νιώσω πολύ καλύτερα.
1: Ξέρω γιατί σου λέω, γιατί εμείς οι κινήθνητοι, όταν είμαστε δυστυχισμένοι, έχουμε χωρίσει, ή το αντίστροφο, όταν είμαστε πάρα πολύ ερωτευμένοι και ακούμε τα τραγούδια σας, ξεσπάμε, μεγενθύνουμε καταστάσεις. Εσένα σου συμβαίνει αυτό? Ή είσαι καθαρά επαγγελματίας πάνω στο πάλκο?
0: Υπάρχουν μέρες και μέρες. Νομίζω ότι έχω υπάρξει και πολύ επαγγελματίας με την προοπτική ότι απλά συμβαίνει κάτι εκεί στο χώρο που δεν με έχει βάλει εντελώς μέσα στο συναισθημά μου. Π.χ. μπορεί ο κόσμος να μην είναι πολύ συγκεντρωμένος, να μιλάνε και εγώ, ας πούμε, να μην συνδεθώ, αλλά υπάρχουν και φορές που είναι πια όλα τόσο μυσταγωγικά που φτάνω αρκετά βαθιά, ας πούμε, σε αυτά που αισθάνομαι και έχω και συγκινηθεί και κλάψει πάνω στη σκηνή και απ' όλα. Νομίζω ότι απλά είναι έτσι διάφορα πράγματα που πρέπει να λειτουργήσουν για να συμβεί αυτό το πολύ μαγικό πράγμα.
1: Και σου εύχομαι να μην το χάσεις ποτέ αυτό το στοιχείο. Δηλαδή εμείς οι από κάτω εκτιμούμε πάρα πολύ την αλήθεια του καλλιτέχνη. Δηλαδή μπορεί να έχουμε έρθει, να έχουμε πληρώσει το εισιτήριό μας ή το ποτό μας για να έρθουμε να σας δούμε, αλλά αν είστε στεναχωρημένοι και το δούμε, θα σας αγαπήσουμε ακόμη περισσότερο, να ξέρεις.
0: Είμαι κι εγώ υπέρ αυτού και νομίζω ότι ούτως ή άλλως εγώ έτσι την ξεκίνησα αυτή την τέχνη, όντας απόλυτα ειλικρινής πάνω στη σκηνή για αυτό που είμαι. Θέλω να πω ότι νομίζω ότι δεν πήρα ποτέ κάποιο ρόλο, ή κι αν πήγα να τον πάρω τον αφαίρεσα γρήγορα. Από τότε που ξεκίνησα να παίζω μόνη μου, το μόνο που κάνω είναι απλά να ανεβαίνω στη σκηνή και να είμαι το ίδιο άτομο που είμαι και κάτω. Και νομίζω ότι αυτό δεν χωράει υποκρισία. Αν υπάρχει συνέστημα, θα είναι εκεί.
1: Ωραία.
0: 100%.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τις χειμερινές εμφανίσεις ή τις καλοκαιρινές συναυλίες?
0: Θα πω ότι έχουν άλλη χάρη. Απολαμβάνω πολύ τις καλοκαιρινές. Καταρχάς γιατί είναι πολύ πιο μαζικές και έχουν πρόσβαση, είναι πολύ πιο προσβάσιμες. Παίζουμε νωρίς, έχει άπλα. Νομίζω δηλαδή ότι για πολλούς ανθρώπους είναι πολύ πιο άνετο. Και όταν κάποιος είναι άνετος και κάτω το παίρνω κι εγώ, ας πούμε, οπότε νιώθω έτσι πολύ ευχάριστα που είναι όλοι πιο, πιο άνετοι. Και είμαι αναγκαστικά και πολύ εξωστρεφής και πολύ πιο ενεργητική πάνω στη σκηνή. Τα πατάρια είναι μεγάλα, οι εντάσεις είναι άλλες, γενικά πολύ άλλη ενέργεια, την οποία την απολαμβάνω και αυτή. Έχω έτσι όμως μέσα μου ένα πολύ κρυφό εαυτό που αγαπάει λίγο πιο πολύ την οικειότητα, τη ζεστασιά, την εσωστρέφεια, που μου δίνει καμιά φορά η χειμερινή εμφάνιση. Τα κάνει όλα λίγο πιο κοντά.
1: Πιο ζεστά.
0: Ναι, πιο ζεστά, πιο οικεία. Νομίζω το κάθε τι έχει τη χάρη του και καλό είναι να... καλό είναι να είμαστε εντός εισαγωγικών προσαρμοστικοί, με την έννοια, φυσικά χωρίς να πηγαίνουμε κόντρα σε αυτό που είμαστε πραγματικά, αλλά εγώ νομίζω ότι έχω αυτό και από τα δύο. Δηλαδή έχω και τρομερή εξωστρέφεια και μπορώ να κάνω και 2,5 ώρες live χοροπηδώντας, χωρίς να προσπαθήσω να κάνω κάποιον να βάλει τα κλάματα. Όμως νομίζω ότι τα live τα δικά μου γενικά έχουν από όλα. Δεν θα μείνει κανείς απογοητευμένος.
1: Ωραία. Έρχεσαι Θεσσαλονίκη. Πού και πότε?
0: Έρχομαι Θεσσαλονίκη την άλλη Πέμπτη, 11 του μήνα, 11 Ιούνιου, στη Μονή Λαζαριστών, πρώτη φορά.
1: Ένας καταπληκτικός χώρος, πολύ ζεστός, δηλαδή θα είσαι σαν προέκταση του κοινού, να το φαντάζεσαι. Νιώθεις την ενέργεια από τον κόσμο. Και είναι, βρίσκεται στο δυτικό κομμάτι της πόλης, ένας καταπληκτικός χώρος, έχει πάρα πολύ ωραία αύρα. Ξαναπες μου λίγο την ημερομηνία.
0: 11 Ιούνιου.
1: 11 Ιούνιου, την άλλη Πέμπτη. Πάρα πολύ ωραία.
0: Και εδώ μια εβδομάδα, ναι, ναι.
1: Και 18 Ιουλίου, εκεί γύρω στις 3-4, πού θα βρίσκεσαι?
0: 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στα Λουτρά Πόζαρ, αυτό λέμε.
1: Αυτό λέμε, στο φεστιβάλ, ναι. Πόζαρ θα είσαι, στη,
0: ναι,
1: σκηνή,
0: ναι,
1: Β'.
0: Θα βρίσκομαι εκεί, ακριβώς, ακριβώς έτσι, για τη Βόρεια Ελλάδα που τόσο πολύ αγαπάω. Φέτος θα κάνω πάνω αρκετά και θα είμαι και στα Λουτρά, πρώτη φορά και εκεί, με πολύ πολύ χαρά.
1: Θα περάσεις φανταστικά, το λέμε μικρή σκηνή, δεν έχει καμία, δεν είναι θέμα μεγέθους, είναι θέμα ώρας. Επειδή ο κόσμος θέλει να διασκεδάζει από πολύ πρωί που ξυπνάει και αργούν οι συναυλίες, ξεκινά μετά τις 9, στη μικρή σκηνή θα πρέπει να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό, γιατί όλοι ανυπομονούν να διασκεδάσουν, να ξέρεις.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Έχω μάθει ότι είναι εξαιρετικά πάντως και ότι όλοι είναι έτοιμοι να βουτήξουν και ότι είναι κάτι ανάμεσα. Έτσι, σε...
1: Να έρθεις και εσύ λίγο νωρίτερα για να βουτήξεις πραγματικά, γιατί είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη που έχουμε σε αυτή τη χώρα.
0: Τι ωραία. Σχεδόν συγκινούμαι όπως ακούω. Ανυπομονώ, δεν κρατιέμαι.
1: Θα είμαι και εγώ εκεί, να ξέρεις.
0: Τέλεια. Ελπίζω και τώρα την άλλη εβδομάδα να είσαι εδώ και το...
1: Θα είμαι. Θα προσπαθήσω να βάλω και άδεια για να μην χρειαστεί να φύγω νωρίτερα. Θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι έχεις ζηλέψει και θα ήθελες δαιμονισμένα όμως να το έχεις πει εσύ πρώτη. Να το έχεις ηχογραφήσει εσύ. Έχεις σκεφτεί, έχεις κάτι σκεφτεί, να σκεφτείς ποτέ?
0: Λοιπόν, εγώ έτσι από μικρή είχα μια... Όχι μονή, αλλά αγαπούσα πάρα πολύ ό,τι ρεπερτόριο είχε πει Μελίνα Κανά, του Θανάση Παπακοσταντίνου. Δηλαδή νομίζω ότι, όχι με καθόλου αρνητισμό βέβαια, γιατί την εκτιμώ φοβερά και δεν νομίζω, λέει, πιο πολύ από θαυμασμό είναι παρά από ζήλια, αλλά κομμάτια όπως την Αλεξάνδρα ή το Αέρημα Κορμιά θα τα ήθελα πολύ, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα κομμάτια.
1: Δεν μπορώ να σε φανταστώ, επειδή συνήθως έχω στο μυαλό μου να χαμογελάς, πώς θα έλεγες αυτά τα τραγούδια. Πραγματικά.
0: Bright είναι και αυτά πάντως.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι, ναι, δεν είναι τόσο σκοτεινή. Δηλαδή δεν σου διάλεξα τα σκοτεινά της. Σου διάλεξα τα πιο εξωστρεπή.
1: Θέλω ένα καλλιτέχνη που θα ήθελες να κάνεις ένα ανατρεπτικό ντουέτο όμως.
0: Λοιπόν, τελευταία έχω. Συνήθως που μου λένε αυτά τα πράγματα, αυτές τις ερωτήσεις, πάντα κολλάω. Γιατί λέω, τώρα ποιο να πω. Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες βλέπω συνεχώς συνεντεύξεις της Ματούλα Δαμάνη, η οποία έκανε τώρα και ένα φεστιβάλ και γενικά έχει έτσι αυτή την πάρα πολύ έντονη, θα πω, αυθεντικότητα. Είναι συνεχώς αποκλειστικά ειλικρινή σε όλα της και νομίζω ότι θα ήθελα πάρα πολύ κάθε στιγμή να κάνουμε ένα ντουέτο.
1: Υπάρχει κάποιο είδος που φοβάσαι να τραγουδήσεις? Που δηλαδή να έρθει ο παραγωγός σου και να σου πει πρέπει να κάνουμε αυτό και εσύ να είσαι απόλυτη, όχι δεν μπορώ?
0: Πιστεύω υπάρχουν πολλά που φοβάμαι να τραγουδήσω, αλλά δεν θα έλεγα όχι, δεν μπορώ. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Θα το έπαιρνα την ευθύνη να το φέρω εις πέρας μέχρι τέλους. Γιατί καταλαβαίνω ότι είμαι προσαρμοστή και τελικά κάτι, ας πούμε, όλα μπορεί να τα βολέψω κάπως. Νομίζω πάντως ότι ό,τι έχει να κάνει με λυρικό τραγούδι, έτσι και τα πιο παλιά του Θοδωράκη και τα λοιπά, λίγο απλώς φοβάμαι το βάρος που κουβαλάνε.
1: Ίσως επειδή δηλαδή, τα σέβεσαι πάρα πολύ.
0: Και εγώ και οι άλλοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή με πιάνει ένα άγχος ότι όχ, θα πούνε δεν το λέει σαν τη Φαραντούρη, όχ, θα πούνε ότι δεν το... Και νομίζω ότι όσες συναυλίες έχω κάνει τέτοιες που έτσι είμαι καλεσμένη, φέρω πάντα ένα βάρος μέσα στο στήθος ότι το performance θα το κάνω καλά.
1: Και πριν σε αφήσω να συνεχίσεις τη νύχτα σου, παραμένεις το ίδιο αισιόδοξη με την αρχή που ξεκινούσες την καριέρα σου, δηλαδή αυτά που ονειρεύτηκες σαν κοριτσάκι και έλεγες θέλω να γίνω τραγουδίστρια, τα έχεις ζήσει ή τα είδες αλλιώς στην πορεία?
0: Όχι, νομίζω ότι κρατούσα πολύ μικρό καλάθι όταν ονειρευόμουν, αυτό το έχω το κακό, κρατάω γενικά μικρό καλάθι και αυτή τη στιγμή το καλάθι μου είναι γεμάτο κεράσια. Δηλαδή δεν αισθάνομαι ότι κάτι έχω ονειρευτεί και δεν μου έχει έρθει. Γι' αυτό και αφού το πέτυχα, ας πούμε, αυτό που ήθελα να έχω ένα ρεπερτόριό μου και να πορεύομαι με αυτό, προς το παρόν απλώς απολαμβάνω. Και ονειρεύομαι απλά να κρατήσει, αν γίνεται, για πάντα. Να μην, δηλαδή, χάσω εγώ την όρεξή μου γι' αυτό και σταματήσω να παράγω υλικό. Δηλαδή, το όνειρό μου είναι να παράγω συνέχεια υλικό.
1: Επειδή φαίνεσαι πάρα πολύ ειλικρινής, αν δεν ερχόταν η αναγνώριση και δεν έκανες την καριέρα που έχεις κάνει ως τώρα, θα συνέχιζες να ασχολείσαι με το τραγούδι?
0: Εντελώς, 100%. Βγαίνει πολύ φυσικά από το σώμα μου, ας πούμε. Το νιώθω δηλαδή πολύ σωματική εμπειρία. Και το έκανα ούτως ή άλλως πολλά χρόνια πριν έρθει η αναγνώριση και θα το έκανα και ούτως ή άλλως, ίσως στο σπίτι μου σε διδακτικό επίπεδο. Μπορεί δηλαδή να έκανα μαθήματα, αλλά θα το σπούδαζα μέχρι τέλους. Και σίγουρα θα ήταν κομμάτι της ζωής μου. Δηλαδή νομίζω ότι η αναγνώριση ήρθε απλά σαν κερασάκι στην τούρτα, δεν ήταν σίγουρα ο στόχος.
1: Και αυτό σε κάνει καλλιτέχνη, να ξέρεις. Δηλαδή οι άνθρωποι που...
0: Ευχαριστώ που το λες.
1: Πραγματικά. Λοιπόν, την άλλη Πέμπτη στη Μονή Λαζαριστών, Νεφέλη Φασούλη, όσοι δεν έχετε πάρει ακόμα εισιτήριο, τρέξτε να προλάβετε. Δεν θα μείνετε απ' έξω. Βέβαια και απ' έξω είναι πάρα πολύ ωραία, θέλω να σου πω, να ξέρεις. Όσοι δεν μπορέσουν να μπουν. Αποκλείεται να μην δε γεμίσει. Θα σου βάζω το χέρι μου στη φωτιά, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Έχουμε κανένα καινούριο τραγούδι αυτή τη στιγμή, σε κανένα παρατημένο σημείωμα? Έχεις κάποια μελωδία στο κεφάλι σου? Περιμένουμε κάτι.
0: Εγώ τώρα το πύργινι που έβγαλα είναι κομμάτι δουλειάς που θα τη βγάλω απλά μάλλον μετά το καλοκαίρι. Γιατί έχει, τα υπόλοιπα τραγούδια δεν έχουν την ίδια χαρά και εξωστρέφεια. Πάει λίγο πιο κόσμο σου.
1: Να μας κάνεις χάλια το χειμώνα δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς. Οπότε αυτό μωρέ λέω να περάσει το καλοκαίρι πρώτα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ξέρουμε συνεργάτες?
0: Οι συνεργάτες μου είναι η ομάδα μου, είναι η μπάντα μου, είναι σταθερά. Είναι κομμάτια που τα έχω γράψει εγώ και τα έχω κάνα δυο, τα έχω διασκευάσει εγώ. Και τα έχουμε κάνει έτσι μαζί με την μπάντα μου, που όποιοι έρθετε την Πέμπτη θα τους δείτε. Είναι παιχταράδες όλοι και φοβερά παιδιά και έτσι είναι η καινούργια μου οικογένεια.
1: Ωραία. Ραντεβού την Πέμπτη στη Μονή Λαζαριστών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες στην εκπομπή μας, που βγήκες στην
0: εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ για τόσες ωραίες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
0: Γεια, καλό βράδυ σε όλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει το νέο Ανακαινίζω, ενώ 4 νέα προγράμματα για την επιχειρηματικότητα κινούν το καλοκαίρι, ανακοίνωσε ο Νίκος Παπαθενάσης. Στους δρόμους βγήκαν οι αθλητές των κολυμβητικών συλλόγων και οι γονείς τους στη Θεσσαλονίκη. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία λόγω της αμερικανικής νομοθεσίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας. Στον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια ο Βασίλης Πανούλης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπερά.

Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα κανονικά την νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης, λίγο μετά τις 10.30. Όσοι είστε στο σπίτι, βάλτε να δείτε στο ΕΡΤ2 το πρώτο τελικό για φέτος μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Μένουν λίγα λεπτά και το παιχνίδι είναι πραγματικό ντέρμπι, θα το απολαύσετε. Να διαβάσουμε τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει χωρίς καν να σας πω το τηλέφωνο, έτσι. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Η Δέσποινα λέει: είμαι ξεκάθαρα η μεγαλύτερη φαν της Νεφέλης Φασούλη και της άρεσε και πάρα πολύ η συνέντευξή μας. Το ίδιο λέει και η Μαρία, υπέροχη συνέντευξη λέει με την Νεφέλη Φασούλη, πολλά συγχαρητήρια. Και ο Γιάννης μας λέει: τέλεια εκπομπή, πολλά συγχαρητήρια. Να ξαναπούμε, δεν έχει σημασία που δεν είναι πια μαζί μας η Νεφέλη. Την άλλη Πέμπτη, κορίτσια, αφού σας άρεσε η συνέντευξη, σας αρέσει και η Νεφέλη, την άλλη Πέμπτη στη Μολύνα Ζαρζών μπορείτε να την απολαύσετε από κοντά. Φυσικά, το πρώτο, το μεγαλύτερο, το μοναδικό θέμα που απασχόλησε σήμερα το απόγευμα τον κόσμο της Θεσσαλονίκης δεν είναι άλλο από την υπογραφή του Βασίλη Σπανούλη στο συμβόλαιο με τον Μπασκετικό Άρη. Θα κάθεται για τα επόμενα 3 χρόνια καλώς εχόντων των πραγμάτων στον πάγκο του Άρη. Και με ένα πλάνο αρκετά σοβαρό, δηλαδή μιλάνε για 30 εκατομμύρια budget στο βάθος τριετίας, ήδη από την πρώτη χρονιά θα διατεθούν 10 εκατομμύρια για μεταγραφές. Είναι σχεδόν σίγουρη η πρώτη μεταγραφή στον Μπασκετικό Άρη και είναι και πάρα πολύ καλή. Είναι ένα βήμα μακριά από, από τον Άριο Άνταμ Μοκόκα, ο περσινός MVP των τελικών του EuroCup. Έπαιζε στην Μπουρκ, είναι ένα διαρροτριάρι, αρκετά σύγχρονο. Έχει θητεία φυσικά στη G League, έχει εμπειρία από το περσινό EuroCup, είναι πάρα πολύ καλός σκόρερ, είναι απρόβλεπτο σκόρερ, στην καλή του μέρα δηλαδή μπορεί να κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στον αντίπαλο. Ο Βασίλης Πανούλης δεν έρχεται μόνος του, έρχεται με τους γνωστούς συνεργάτες του και από την Εθνική αλλά και από τη Μονακό, με τον Ηλία Κατζούρη και τον Κώστα Χαραλαμπίδη. Ο Κώστας Χαραλαμπίδης είναι ένας ικανότατος βοηθός προπονητή. Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα τον δούμε και βασικό προπονητή σε πάγκο. Έχει περάσει από τον Άρη, έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ομάδα του Άρη. Αγαπάει την ομάδα και πολύ θα χαρούμε να τον υποδεχτούμε το Σεπτέμβριο. Αν υπομονούμε, δηλαδή το μόνο που μας απομένει είναι να βγει ανακοίνωση από την ΚΑΕ για τα εισιτήρια διαρκείας. Και εκεί είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Αν δεν γίνει κάτι με το γήπεδο, θα βλέπετε 5.500 κόσμο μέσα και άλλους 5.500 κόσμους απ' έξω. Οπότε καλύτερα φτιάξε μας μια ακόμη κερκίδα να χωρέσουμε όλοι, να είμαστε ήρεμοι και ευχαριστημένοι. Καλώς ήρθες λοιπόν, Βασίλη Σπανούλη, και όχι μόνο, αυξάνεται και ο πληθυσμός της πόλης, έτσι. Έρχεται όλη η οικογένεια Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Να τους υποδεχτούμε και να είναι καλά και ευτυχισμένοι.

Χρήστο Σιδερίδη τον ήχο σήμερα. Το είπα, το ανέφερα, δεν το ανέφερα. Λοιπόν, Χρήστο, πρέπει να βρεις ένα τραγούδι. Billy Clark, το Party. Billy Clark, το Party. Μέχρι να βρει λοιπόν ο Χρήστος το τραγούδι που μας το ζητήσατε, πάμε να μοιράσω λεφτά. Όχι εγώ, το κράτος δηλαδή, καθώς στην τελική φάση μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Σύμφωνα λοιπόν με το πιλωτικό πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας που μπαίνει στην τελική ευθεία, έχουν δημοσιευθεί ήδη οι όροι επιλεξιμότητας για επιδότηση ολικής επισκευής και ανακαίνησης ακινήτων. Η ενίσχυση φτάνει μέχρι τα 36.000 ευρώ. Σεβαστότατο ποσό για τις μέρες που ζούμε. 36.000 ευρώ ανακατοικία. Υπάρχουν όροι, εισοδηματικά κριτήρια και φυσικά μια πενταετή δέσμευση χρήσης. Πρόκειται για ιδιοκατοίκηση ή για ενοικίαση. Απαγορεύεται ρητά αυτά τα 5 χρόνια, αν πάρετε το πρόγραμμα, να το κάνετε Airbnb, βραχυχρόνια μίσθωση δηλαδή, ή επαγγελματική χρήση. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να αυξηθούν τα σπίτια που είναι διαθέσιμα προς τον κόσμο, με την ελπίδα ότι αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των ενοικίων ή να μπει τουλάχιστον ένα ταβάνι σε περιοχές που έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, κυρίως στις δύο μεγαλοπόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Όπως είπαμε, τι επιδοτείτε? Η επιχορήγηση καλύπτει εργασίες ανακαίνησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθμισης, αγορά υλικών και προϊόντων που συνδέονται με αυτές. Το πρόγραμμα καλύπτει έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με συνολικό ανώτατο ποσό της 36.000 ευρώ, όπως είπαμε στην αρχή, για κατοικία μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα. Όσοι λοιπόν έχετε σπίτια τα οποία, τα οποία δεν τα χρησιμοποιείτε, γιατί ως τώρα δεν είχατε την ευκολία να τα ανακαινήσετε, ήταν δηλαδή μη κατοικήσιμα, αυτό το πρόγραμμα θα σας λύσει τα χέρια, είτε για να μείνετε εσείς, για να φύγετε από νίκη αν δεν σας συμφέρει πια, ή για να το νοικιάσετε και να έχετε ένα κάποιο εισόδημα. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, όπως είπαμε, κυρίως στις μεγαλοπόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και οι επαρχιακές πόλεις. Προχθές συζητούσα και μου έφυγαν πραγματικά τα μαλλιά για μια περίπτωση στο Κυλικής, όπου για ένα σπίτι 50 τετραγωνικών ζητούσαν 6 κατοστάρικα στο Κυλικής. Είπαμε, ο καθένας έχει το δικαίωμα να ζητάει ό,τι θέλει, αλλά ας έχουμε και μια επίγνωση του τι γίνεται ή του τι γινόταν λίγα χρόνια πριν, γιατί μάλλον έχουμε εξασθενή η μνήμη μας και ξεχνάμε ότι στα πρώτα μνημόνια ψάχναμε να βρούμε τον ενοικιαστή. Όποιος έλεγε ότι ενδιαφέρομαι για σπίτι, τον κερλούσαμε καφέ, το βγάζαμε λουκουμάκι. Ναι, παιδί μου, δεν πειράζει, και ένα νίκη να μην έχεις. Μην ξανά έρθουμε σε αυτά τα χρόνια για να δούμε ανθρώπινες και λογικές τιμές, πραγματικά.

Αλλάζουν τα πρόστιμα για όσους δεν κόβουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς τόσο σε Αθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη. Έχει ξεκινήσει ήδη το καινούργιο πρόστιμο. Ως τώρα ήταν 36 ευρώ για κάποιον που έπρεπε να είχε βγάλει κανονικό εισιτήριο και δεν είχε κόψει και τον έπιανε ο ελεγκτής. Και 18 ευρώ αν ήταν δικαιούχος μειωμένου εισιτήριου. Πλέον τα πρόστιμα διαμορφώνονται σε 100 ευρώ για αυτόν που κόβει κανονικό εισιτήριο και σε 50 ευρώ για αυτόν που δικαιούται μειωμένο. Με ανακοίνωσή του, ο ΟΑΣ γνωστοποιεί τις αλλαγές στα πρόστιμα και διευκρινίζει πως με το νέο νόμο που έχει τεθεί σε ισχύ, το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί κατά 50%, αν δηλαδή σας πιάσουν και σας γράψουν ένα πρόστιμο, υπό μία προϋπόθεση, λέει. Να εκδώσετε κάρτα απεριορίστων διαδρομών για τουλάχιστον ένα μήνα και σε διάστημα εντός 10 ημερών από την επιβολή του προστίμου. Δηλαδή, αν σας πιάσουν, σας κόψουν το πρόστιμο των 100 ευρώ, πάτε βγάζετε κάρτα απεριορίστων διαδρομών για ένα μήνα και πληρώνετε το πρόστιμο μέσα σε 10 μέρες και μειώνετε στο μισό. 50 ευρώ θα πληρώσετε. Το κανονικό πρόστιμο των 100 ευρώ μειώνεται κατά 50% λοιπόν, όπως είπαμε, σε αυτή την περίπτωση, και αυτό γίνεται για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και να σταματήσει να μπαίνουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς να πληρώνουμε. Ο ΟΑΣΤ έχει βγάλει κατά καιρούς, έχει κάνει καμπάνιες που προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι αυτό γυρνάει εις βάρος μας, έτσι λένε, ότι τα μειωμένα έσοδα κάποια στιγμή οδηγούν σε αύξηση των εισιτηρίων που την πληρώνουν αυτοί που χρησιμοποιούν τα μέσα κάθε μέρα και είναι και τυπικοί. Καλό είναι λοιπόν να παίρνουμε τα εισιτήριά μας, τις κάρτες μας για όποτε χρειαστεί. Το ίδιο ισχύει και στο μετρό. Έτσι, μην μπερδεύεστε, επειδή το λέει ο ΟΑΣΤ, αν σας πιάσουν και εκεί, και εκεί το πρόστιμο είναι 100 ευρώ. Γενικά, όποιο μέσο μαζικής μεταφοράς χρησιμοποιείτε, να ξέρετε ότι έχει πλέον τσουχτερό πρόστιμο.

0: Θα ξαναδώσω άλλη μια φορά το τηλέφωνο για να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228 και είπαμε ότι τα πρόστιμα αλλάζουν, αλλά κάποιες συνήθειες από ό,τι βλέπω και μιλάω για τον κύριο Αταμάν, όπως τον αγκρινιάζει για τη διατησία μετά το τέλος ενός αγώνα, δεν αλλάζει. Ο Ολυμπιακός κέρδισε στον πρώτο τελικό 82-76, το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, του εγχώριου τίτλου έγινε. Η σειρά με τον αγώνα μεταφέρεται στο ΆΚΑ, στην έδρα του Παναθηναϊκού, μένει να δούμε το αποτέλεσμα και εκεί. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Σε ανάρτηση του δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξάρθρωσαν τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων το ΠΚΠ στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνη συνελήφθησαν 13 άτομα και ένα άτομο που φέρεται να ήταν διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Σημαντικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ έκανε ο Υπουργός Υγείας κατά την επίσκεψή του σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε πάνω από 3.600 νέες προσλήψεις νοσηλευτών, αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω». Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Η αμοιβή των εργαζομένων πρέπει να καθορίζεται από την ποιότητα εργασίας τους και τις ικανότητές τους και όχι από το φύλο, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», ώστε στη συνέχεια αρχές Σεπτεμβρίου να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Σε οριακή ισορροπία για κεχηρία, το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Ένα πιθανό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα εφαρμοζόταν μέσω ενός μηχανισμού τεσσάρων σταδίων, εφόσον οριστικοποιηθεί και συμφωνηθεί, δήλωσε ο Σαΐντ Ατζορλού, μέλος της ομάδας επικοινωνίας της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας στο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Στο μεταξύ, το Ιρανικό πρακτορείο Τάσνιμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μεταδίδει ότι το Ιράν δεν έπληξε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι η καταστροφή στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, αφού απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας εργάζονται μαζί με το Κίεβο πάνω σε σχέδια για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, καθώς εκτιμούν ότι οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον Bloomberg. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια εικόνα αύριο και για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

οποίος τίνει να γίνει Θεσσαλονικιός, αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση έγραψε στο προσωπικά του social media να ξεκινήσει το show. Ήρθε η ώρα για να ξεκινήσει το show. Έχει αγαπήσει την πόλη, έχει αγαπήσει τους φιλάθλους του Άρη, ο κύριος Σιάο. Είναι ενθουσιασμένος κάθε φορά που έρχεται και επειδή είναι και πολύ αγνός άνθρωπος, του φαίνεται όλο αυτό πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είπαμε, τα καλύτερα έρχονται, υπομονή να έρθει ο Σεπτέμβρης, να γίνουν οι αξιόλογες μεταγραφές τόσο από τον ΠΑΟΚ όσο και από τον Άρη, να ανέβει το μπάσκετ της πόλης. Μην ξεχνάμε και τον Ηρακλή που πέρσι έκανε μια αξιοπρεπέστατη πορεία και φέτος έκανε και μια μεταγραφή. Πήρε τον Μέλβιν από τον ΠΑΟΚ. Ήδη δηλαδή ξεκίνησαν οι μεταγραφές και στον Ηρακλή. Να δούμε ξανά τον μπασκετικό κόσμο της πόλης να ενδιαφέρεται για το άθλημα και να γεμίζει τα γήπεδα. Μην ξεχνάμε ότι αν σήμερα παίζουμε μπάσκετ, το οφείλουμε πρώτο στην Εθνική το 1987, αλλά και στον Άρη της τετραετίας 1986-1990. Αύριο έχουμε και το φιλικό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών της Ελλάδας. Στις 8 η ώρα αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Η Σουηδία θα πάρει μέρος στο Μουντιάλ που ξεκινάει στις 15-16 Ιουνίου. Δεν είναι τόσο δυνατή ομάδα φέτος. Έχει επιθετικό ταλέντο, αλλά αμυντικά δέχεται πάρα πολλά γκολ. Μάλιστα σε ένα φιλικό που έδωσε τις προάλλες από την Νορβηγία πρέπει να μπήκαν 4 γκολ, νομίζω. Δεν είναι δηλαδή από τα λεγόμενα φαβορί για μια καλή πορεία στο επερχόμενο Μουντιάλ. Είναι ένα δυνατό τεστ όμως για την Ελλάδα για να πάρει αποφάσεις ο προπονητής και να ξέρει με ποιους παίχτες θα πορευτεί στις επόμενες υποχρεώσεις της ομάδας. Έχουμε κάτι άλλο αθλητικό? Ναι, αύριο θα ξενυχτήσουμε γιατί αύριο στις 3.30 ξεκινάνε και οι τελικοί του NBA. New York Knicks, San Antonio Spurs. Επανάληψη των τελικών του 1999 που είχαν στεφθεί πρωταθλητές οι San Antonio Spurs με τον καταπληκτικό Tim Duncan.

Μας έχει πιάσει η καλοκαιρινή μας διάθεση σήμερα. Βοήθησε η Νεφέλη Φασούλη σε αυτό. Λοιπόν, αύριο έχουμε καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους που αξίζει να δείτε. Θα ξεκινήσω με μια ταινία που οι σημερινοί σαραντάριδες είμαι σίγουρος ότι θα τρέξουν να τη δουν. Μιλάω για το «Η κυρίαρχη του σύμπαντος», από ένα παιδικό που βλέπαμε όταν ήμασταν παιδιά. Το γνωστό He-Man, αν θυμάστε, τον υπότη που ήθελε να σώσει το σύμπαν από τους κακούς. Εγώ βέβαια σας λέω να πάτε να το δείτε, κατά πάσα πιθανότητα θα πάω και εγώ έτσι ως φόρο τιμής στα νιάτα μου, αλλά δώστε και μια ευκαιρία στο παλιό του 1987, «Η κυρίαρχη του σύμπαντος», όπου παίζει, είναι καλτ ταινία πλέον, και παίζει ο Ντόλφ Λούντγκρεν, ο Ντράγκο από το Rocky 4, αν δεν σας λέει κάτι το όνομα. Είναι πραγματικά καλτ ταινία, δηλαδή δεν είχαν οι άνθρωποι τότε αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα που έχουμε τώρα για να γυριστούν κάποιες σκηνές action δράσης σωστά. Και αυτό το έχει περάσει στη στρατόσφαιρα του μυθικού. Αξίζει να το δείτε. Ποιες άλλες ταινίες βγαίνουν αύριο? Το «Μικρές Ανάσες» της Αμέρισσας Μπάστα. Η Λένα είναι ένα κορίτσι 20 χρονών. Ζει με την οικογένειά της σε μια γειτονιά της Αθήνας. Δουλεύει σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ και τα βγάζει δύσκολα πέρα μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο ένταση, όπου η καθημερινότητα μοιάζει συχνά ασφυκτική. Όλα αλλάζουν όταν χάνει τη δουλειά της και ταυτόχρονα ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος. Μια αξιόλογη ελληνική ταινία που πρέπει να της δώσετε μια ευκαιρία. Έχουμε Πέδρο Αλμοδοβάρ, το «Πικρές Γιορτές». Μετά το θάνατο της μητέρας της, η Έλσα, σκηνοθέτης διαφημιστικών, βυθίζεται στη δουλειά για να αντέξει την απώλεια. Όταν οι ημικρανίες την αναγκάζουν να σταματήσει προσωρινά, ταξιδεύει με τη φίλη της στο Λανθαρότε, ενώ ο σύντροφός της μένει στη Μαδρίτη. Για να ξαναβρει τη δημιουργική της έμπνευση, αρχίζει να αντλεί υλικό από τις προσωπικές δυσκολίες των κοντινών της ανθρώπων. Μια σκοτεινή ταινία για Πέδρο Αλμοδοβάρ, αλλά είναι Πέδρο Αλμοδοβάρ και οι πιστοί, οι φανατικοί του Πέδρο πρέπει να τη δούνε. Έχουμε και μια ακόμη ταινία, «Η Ετοιμιγορία», των David Merriman και Jim Sheridan. Σε μια φανταστική δίκη, 12 μέλη ενόρκων πρέπει να αποφασίσουν αν ο Βρετανός δημοσιογράφος Ian Bailey είναι ένοχος για τη δολοφονία της Γαλλίδας σκηνοθέτηδας Σοφή Τοσκάν το 1996. Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, η ταινία ανασυνθέτει μέσα από τις συζητήσεις μεταξύ αυτών των 12 ανθρώπων μια υπόθεση που τελικά καλεί τον θεατή να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Αυτό με τις δίκες και τους ενόρκους, τους 12 ενόρκους, πάντα είναι 12, το έχουμε ξαναδεί, αλλά με πάντα μια καινούρια ταινία μπορεί να έχει να προσθέσει κάτι. Να πάτε σινεμά, θερινό σινεμά, κλειστή αίθουσα, ό,τι προτιμάτε εσείς. Γιατί είναι και κάποιοι που λένε ότι εγώ προτιμώ την κλειστή αίθουσα το καλοκαίρι, γιατί έχει κλιματισμό φυσικά.

Λοιπόν, μιας και μιλάμε και ακούμε καλοκαιρινά τραγούδια, 3 Ιουνίου πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια και το 1946 φοριέται το πρώτο μπικίνι. Κάνει την εμφάνισή του λοιπόν το μπικίνι, το μαγιό, στις πασαρέλες του Παρισιού. Το 1967 γίνεται το πρώτο αλκοτέστ στην Ελλάδα. Ο οδηγός ήταν άντρας, όπως φαντάζεστε, και είχε πιει αρκετά. Το 1875 πέθανε σε ηλικία μόλις 36 ετών ο Γάλλος συνθέτης Ζορζ Μπιζέ. Άφησε πίσω του αθάνατα έργα όπως η όπερα Κάρμεν. Το 1924 πεθαίνει ο Φρανς Κάφκα, ένας από τους σημαντικότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Έζησε στη Πράγα και το «Μεταμόρφωση» και «Γράμματα στη Μιλένα» θεωρούνται λογοτεχνικοί θησαυροί. Το 2001 αποχαιρετούμε τον δικό μας Ζορμπά. Φεύγει από τη ζωή ο Μεξικανός ηθοποιός Άντωνι Κουίν, που αγάπησε πάρα πολύ την Ελλάδα και κυρίως τη Ρόδο, όπου εκεί περνούσε τα καλοκαίρια του. Βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Βίβα Ζαπάτα», αλλά είχε μυθική ερμηνεία στην ταινία «Βαραβάς», στα κανόνια του Ναβαρόνε και φυσικά στο Ζορμπά του Μιχάλη Κακογιάννη. Το 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο και το φιλότεχνο κοινό τα υποδέχεται με ενθουσιασμό. Το 1968 η Βαλερή Σολάνας αποπειράται να δολοφονήσει τον καλλιτέχνη Άντι Γουόρχολ πυροβολώντας τον 3 φορές. Το 1977 ο Bob Marley και οι Wailers κυκλοφόρησαν το Exodus, ένα άλμπουμ ορόσημο που συνδύασε πολιτικά μηνύματα με ύμνους αγάπης και ειρήνης. Ανακηρύχθηκε από το περιοδικό Time ως το καλύτερο άλμπουμ του 20ου αιώνα. Και ακούστε τώρα. Το 1992 ο Bill Clinton εμφανίζεται στην τηλεόραση παίζοντας στο σαξόφωνο το Heartbreak Hotel. Η μεγαλύτερη θα το θυμάστε σίγουροι. Ξεσήκωσε τότε το νεανικό κοινό. Έγινε μια δημοσκόπηση μετά τις εκλογές. Αφού κέρδισε λοιπόν τις εκλογές ο Bill Clinton, ρώτησαν γιατί τον ψήφισαν. 36% των νέων και 52% των γυναικών τον ψήφισαν με μοναδικό κριτήριο την εμφάνισή του με το σαξόφωνο. Αυτοί είναι οι Αμερικάνοι.

0: έχει αδειάσει η πόλη. Γυρνάω στην παραλία.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει το νέο Ανακαινίζω, ενώ 4 νέα προγράμματα για την επιχειρηματικότητα εκκινούν το καλοκαίρι, ανακοίνωσε ο Νίκος Παπαθανάσης. Στους δρόμους βγήκαν οι αθλητές και οι γονείς τους από τους κολυμπητικούς συλλόγους στη Θεσσαλονίκη. Παραμένει υποκαθεστώς κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-35 η Τουρκία λόγω της αγοράς ρωσικών S-400. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας. Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο ΣΕΦ με 82-76 του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό των play-off της Greek Basketball League και προηγείται με 1-0 στη σειρά των αγώνων που θα κριθεί στις 3 νίκες. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Rockman. Τι ακούς, λέω Rockman. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Rockman. 80's, hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε πτήρα μολά σε ραφινό. Τον ανα

Δείτε τι πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς οι δημοσιογράφοι όταν σας λέμε ειδήσεις στον αέρα. Απ' τη μία έχω μια είδηση από τη Μεγάλη Βρετανία όπου ένας γιατρός ακροτηριέσε τα πόδια του για να ικανοποιήσει, λέει, μια σεξουαλική του φαντασίαση. Και απ' την άλλη έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που επιλέγω να σας πω και αφήνω τον γιατρό στην ησυχία του. Στην Αυστραλία θα σας πάω, όπου γινόταν μια συναυλία με τραγούδια από την πολύ γνωστή ταινία La La Land, στο Σίδνεϊ συγκεκριμένα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συναυλίας, ένας νεαρός καθόταν στο κοινό, συγκεκριμένα ο 21χρονος Στέρλινγκ Νάζα, και παρακολουθούσε την παράσταση. Ακριβοπλήρωσε και το εισιτήριο, ήταν πάνω από 100 λίρες. Και κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο μαέστρος και συνθέτης της ταινίας, ο Τζάστιν Χόρουιτς, αποκάλυψε ότι ο πιανίστας δεν νιώθει πολύ καλά και δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Απευθύνθηκε λοιπόν προς το κοινό και ζήτησε αν ξέρει κάποιος πιάνο και αν μπορεί να διαβάσει τις παρτιτούρες με την πρώτη ανάγνωση. Σήκωσε λοιπόν το χέρι του ο 21χρονος φίλος μας, έκατσε στο πιάνο και για όλη την υπόλοιπη συναυλία έπαιζε μαζί με τους υπόλοιπους μουσικούς. Δηλαδή, ένα παιδί που πήγε απλά να παρακολουθήσει μια συναυλία έζησε μια στιγμή που δεν την ξεχάσει ποτέ. Δείτε πόσο ωραία είναι μερικές και απρόβλεπτη είναι η ζωή. Το κοινό κατενθουσιασμένο τον καταχειροκρότησε. Ο ίδιος δήλωσε ότι ήταν η σημαντικότερη εμπειρία που είχε ως τώρα στη ζωή του. Είναι και μικρός, 21 χρονών. Είπε ότι φοβήθηκε πάρα πολύ, ήταν επιφυλακτικός, αλλά τον βοήθησαν οι υπόλοιποι μουσικοί να πάει με το ρέμα, όπως είπε. Ωραίες στιγμές, ωραίες και απρόβλεπτες που συνήθως κρύβει η ζωή.

Διαβάζω εδώ, λέει, 10 συνήθειες που έχουν οι τσιγκούνιδες, οι σφιχτοί θα πω εγώ, οι οικονόμοι, δεν μου αρέσει ο όρος τσιγκούνης, 10 συνήθειες που έχουν και το έχουν κάνει τρόπο ζωής και εξοικονομούν χρήματα. Πάμε να τις δούμε μαζί. Διαγράφουν, λέει, από το κινητό τους τις εφαρμογές αγορών. Ξέρετε, αυτά που σας οδηγούν σε online shopping, τα βλέπετε φτηνές τιμές, αλλά μπαίνετε μέσα και εκεί που πάτε να αγοράσετε κάτι με 2,99, καταλήγετε στο καλάθι να έχετε πράγματα 200 ευρώ. Οι άνθρωποι που εξοικονομούν χρήματα έχουν διαγράψει όλες αυτές τις εφαρμογές αγορών από το κινητό τους για να μην μπαίνουν στον πειρασμό. Δεν σνομπάρουν τα κουπόνια και τις προσφορές. Από προσωπική γνώση θα σας πω, ξάδερφός μου κυνηγούσε όλες τις προσφορές και τα κουπόνια και έτσι μεγάλωσε δύο παιδιά και τα κατάφερε μια χαρά. Δεν είναι, μην νιώθετε μειονεκτικά, δεν μας τα χαρίζουν τα λεφτά, απλά κυνηγάμε τις εκπτώσεις. Δεν κάνουν συνδρομές σε όλες τις πλατφόρμες για να βλέπουν ταινίες. Το είχαμε πει και σαν θέμα πριν περίπου από ένα μήνα.

ότι οι Έλληνες είμαστε μέσα στους πιο ξεχασιάριδες συνδρομητές σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ενεργοποιούμε συνδρομές που δεν μπαίνουμε καν να δούμε κάποια ταινία και την κρατάμε για έναν ολόκληρο χρόνο. Την πληρώνουμε 12 μήνες. Είμαστε βασιλιάδες, άρχοντες. Δεν μας ενδιαφέρει που κάθε μήνα τραβάνε 12 και 15 ευρώ από το λογαριασμό μας. Έτσι λοιπόν, λέει, πρέπει να κάνετε ένα σωστό προγραμματισμό, να επιλέξετε ποιες ταινίες ή ποια θεάματα σας ενδιαφέρουν και να βρείτε τη σωστή πλατφόρμα για να πληρώνετε μόνο μία. Και έχουν δίκιο, σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί τους. Μαγειρεύουν καθημερινά στο σπίτι και αποφεύγουν τον delivery. Φυσικά, έτσι μας μάθαν οι γονείς μας και είναι πάρα πολύ σωστός ο τρόπος. Ακολουθούν, λέει, όταν πάνε για ψώνια στο σούπερ μάρκετ, πάντα μία λίστα. Δεν ξεφεύγουν ποτέ από τη λίστα. Τα σούπερ μάρκετ, αν παρακολουθήσετε, είναι έτσι φτιαγμένα που δίπλα σε βασικά πράγματα που χρειάζεται για το νοικοκυριό έχουν πράγματα τα οποία όλοι λιγουρευόμαστε, όλοι κατά βάθος θέλουμε να τα αγοράσουμε. Γιατί όταν έχουμε κουραστεί να κάνουμε ψώνια με εντός εισαγωγικών που πρέπει, πάντα το μάτι πέφτει σε αυτή την εξτρά πολυτέλεια. Περιμένουν πριν αγοράσουν κάτι ακριβό, δηλαδή βρίσκουν κάτι που το θέλουν και δεν το πάνε να το πάρουν κατευθείαν. Δεν αφήνουν τον εαυτό τους ελεύθερο, αλλά κάθονται και το σκέφτονται 24 με 48 ώρες αν το χρειάζονται πραγματικά. Είναι ένας κανόνας, λέει, που τους έχει σώσει από περιττά έξοδα. Αποφεύγουν τις καθημερινές μικρές σπατάλες, δηλαδή ένας καφές που θα πάρετε απ' έξω, ένα σνακ από το περίπτερο ή μια αυθόρμητη online αγορά. Δεν πετούν εύκολα πράγματα, που δηλαδή επιλέγουν να τα επισκευάσουν και όχι να τα πετάξουν και να αγοράσουν στη θέση τους κάτι καινούριο. Έχουν εφαρμογές, οι πιο παλιοί είχαν το Δευτέρι, έχουν εφαρμογές που παρακολουθούν τα έξοδά τους και τέλος βάζουν πάντα χρήματα, λέει, στην άκρη όταν παίρνουν το μισθό τους και όταν τελειώσουν τα υπόλοιπα και αυτά που πρέπει να πληρώσουν, δηλαδή λογαριασμούς, καθημερινά έξοδα, υποχρεώσεις, βλέπουν τι ποσό έχει μείνει και ανάλογα πράττουν τον υπόλοιπο μήνα. Αυτά είναι, αν θέλετε να κάνετε οι συμβουλές τους, αν θέλετε να κάνετε αποταμίευση στο τέλος του μήνα. Βέβαια, δεν είναι και απαραίτητο πλέον στις μέρες μας. Δεν νομίζω ότι ειδικά οι νέες γενιές θέλουν να κάνουν αποταμίευση. Άλλωστε δεν μπορούν, δεν είναι και τόσο εύκολο όσο ήταν παλιότερα. Αν επιλέξετε όμως ότι θέλετε να βάλετε λεφτά στην άκρη, ορίστε, 10 πάρα πολύ ωραίες συμβουλές.

Για κλείσιμο λοιπόν θα σας πάω στη Νέα Υόρκη, που τις τελευταίες 2 εβδομάδες κυκλοφορούν κάτι περίεργα βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να βγαίνουν από το υπόγειο δίκτυο το αποχετευτικό της πόλης και έχουν ξεκινήσει θεωρίες συνωμοσίας. Ο κόσμος φοβάται ότι είτε πρόκειται για συμμορίες που ετοιμάζουν κάτι και δουλεύουν υπογείως, και υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι πρέπει να κάνει κάτι το κράτος να το ελέγξει, γιατί φοβούνται τρομοκρατικό χτύπημα. Πράγματι είδα και εγώ σήμερα, έχω δει 3 βίντεο από το πρωί, όπου αρκετοί άνθρωποι βγαίνουν από το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης, από τα φρεάτια, κουβαλώντας κάποια πράγματα. Πάντως οι αρχές προσπαθούν να καθησυχάσουν τον κόσμο, λέγοντας ότι έχουν ερευνήσει το γεγονός και δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα ασφαλείας, αλλά υπάρχει νόμος που απαγορεύει, λέει, τη διέλευση του κοινού στο υπόγειο δίκτυο το αποχετευτικό. Πρώτα απ' όλα κυρίως γιατί είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των ανθρώπων που μπαίνουν σε αυτό το δίκτυο, αλλά και επειδή μπορούν να προκαλέσουν ζημιές οι οποίες κοστίζουν εκατομμύρια

αν γίνουν. Έχουν αυξηθεί, λέει, η αστυνομική παρουσία σε φρεάτια. Αυτά γίνονται συνήθως τη νύχτα, τους έχουν πιάσει κάμερες ασφαλείας. Και προς το παρόν δεν έχουν μπει ακόμα αστυνομικοί να ελέγξουν όλο το υπόγειο δίκτυο της Νέας Υόρκης. Μένει να δούμε αν είναι ακόμα ένα ευτράπελο που έχουμε ακούσει από την Αμερική από τη μέρα που βγήκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει έρευνα που από τη μέρα που εκλέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν αυξηθεί οι θεωρίες συνωμοσίες κατά 25%. Έχει πάρει φωτιά το διαδίκτυο με αυτούς. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης τέλειωσε. Εμείς την απολαύσαμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και πάλι την Εφέλη Φασούλη που μας έκανε την τιμή και μας παραχώρησε μια πάρα πολύ ωραία και ζεστή συνέντευξη. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Στυνδερίδη που ήταν στην αρχή της εκπομπής μαζί μας, τον Βαγγέλη Καπετάνου και τώρα έχει πάρει τη θέση του Κώστα Σαββίδη στον ήχο, στην κονσόλα. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξάρθρωσαν τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων το ΠΚΠ στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνη συνέλθησαν 13 άτομα και ένα άτομο που φέρεται να ήταν διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Σημαντικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ έκανε ο Υπουργός Υγείας κατά την επίσκεψή του σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε πάνω από 3.600 νέες προσλήψεις νοσηλευτών, αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω». Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Η αμοιβή των εργαζομένων πρέπει να καθορίζεται από την ποιότητα εργασίας τους και τις ικανότητές τους και όχι από το φύλο, δήλωσε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Σε οριακή ισορροπία η ακεχηρία, το Ιράν να έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Ένα πιθανό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα εφαρμοζόταν μέσω ενός μηχανισμού 4+2, εφόσον οριστικοποιηθεί και συμφωνηθεί, δήλωσε ο Σάιντα Ζολού, μέρος της ομάδας επικοινωνίας της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας στο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Στο μεταξύ, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μεταδίδει ότι το Ιράν δεν έπληξε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας εργάζονται μαζί με το Κίεβο πάνω σε σχέδια για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, καθώς εκτιμούν ότι οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον Bloomberg. Μετά από έναν συναρπαστικό σε εξέλιξη αγώνα, ο Ολυμπιακός επικράτησε στο ΣΕΦ με 82-76 του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό των play-off της Greek Basketball League και προηγείται με 1-0 στη σειρά των αγώνων που θα κριθεί στις 3 νίκες. Και ο καιρός, σήμερα στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια εικόνα και για τη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πλύουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.